Αλλάζεις. Θέλω το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5 κόσμος.

0: Ζήτος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όστρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: μέσα στις δακτυλίες. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως υποπτήγια αμέλεια. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου ο αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετέφεραν επιπλέον τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτοφορίας διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταδυτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 συνελήφθηκαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα, συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά που αμέλεια που εκδηλώθηκε εχθές στην περιοχή Αμόνη Σουφικού Κορυμφίας. Στις αφίδρες αδικές συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυρών μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Στη Νέα Μάκρη, 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψισταριάς και το επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα αθλητικά, την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 0-1. Με 2-3 συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

Καλημέρα, καλημέρα σας, μας τώρα καλώς ήρθατε να ξέρω. Καλώς ήρθατε στην παρέα, πως το είπα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Όλα είναι καλά, εύχομαι χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στη Μετρούλα και την Παυλίνα που γιορτάζουν σήμερα για την μεγάλη γιορτή. Τα καλύτερα έχουμε. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Καλή εβδομάδα και πολύ γνωστό Πέτρο μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Δημήτρης, να είσαι καλά, παλικάρι μου, καλημέρα. Εμείς, να ξέρεις, έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Δημήτρη, περπατάμε σήμερα, τραγουδάμε από τις 5 στο Λαϊκό Πάρκο εδώ του Sky 100,3. Θα περπατήσουμε έτσι όλη την εβδομάδα, μια και λείπει ο κ. Δημήτρης Γιαννέλης, για να ξεκουραστεί και καλά να κάνει. Τώρα με ευκαιρία, με την ευκαιρία του Άσματος, γιατί ήταν τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, κυρίες και κύριοι, να μην ξεχάσω, έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε και αυτή η χρονιά. Μεγάλο ραντεβού, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, το οποίο ανακατασκευάζεται. Περνάω και βλέπω και κάτι μολυντόζες και καλά κάνουν και το ανακατασκευάζουν και το αλλάζουν και το κάνουν πιο σύγχρονο το στάδιο, εκεί που πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα, για να χρησιμοποιείται και για αθλητικές διοργανώσεις. Λοιπόν, ξαναγυρίζω πάντως, Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν, είναι το ετήσιο ραντεβού μας, η συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ξαναλέω, το ραντεβού είναι 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Συμμετέχουν αφιλεγκρινώς στη μεγάλη αυτή συναυλία η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Μήτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγκοπούλου, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατηρηθούν για την αγορά βενζινίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, κανονίστε από τώρα την πορεία σας, γιατί το ραντεβού κάθε χρόνο οριοθετεί και την παρουσία πολύ κόσμου. Άρα, για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, κάντε τα δέοντα από νωρίς. Ticketmaster.gr, μπείτε, κάντε την αγορά των εισιτηρίων σας. Έτσι κι αλλιώς για καλό σκοπό πάνε όλα αυτά τα εισιτήρια και, το αντίτιμο κατά κύριο και ουσιαστικό λόγο και ρόλο. Την καλημέρα μου λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε την εβδομάδα αυτή που τελειώνει το μήνας, αύριο η τελευταία μέρα του μήνα. Θυμίζω ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα που πρέπει να τελειώσουμε με την ιστορία των ανελκυστήρων, όπως λέμε στα ελληνικά τα ασάνσερ, να καταγραφούν. Ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε και με τον πρόεδρο εκεί των συντηρητών κλπ. Που λέει ότι είναι μια απλή διαδικασία και ότι αυτοί που σκέφτονται το γεγονός ότι κοίταξε να δεις, δεν μοιράζει, μην το γράψω γιατί κάτι θα έρθει μετά, καλό να είναι να το γράψετε γιατί μετά μπορεί να έχουμε και πρόστιμα. Και είναι μια διαδικασία που πρέπει επιτέλους να ξέρουμε τι γίνεται με τα ασανσέρ τα οποία έχουμε είτε στην πολυκατοικία μας, είτε στο σπίτι αν είναι δίπατο, τρίπατο και είσαι σε κάποιες ειδικές κατηγορίες, είτε είναι βεβαίως σε μεγάλα κτίρια τα οποία μπαίνει και κόσμος πολλής και πρέπει όλα αυτά και να ελέγχονται και να ξέρουμε τι μας γίνεται με το θέμα των ανελκυστήρων. Αύριο το μεταξύ, ξαναλέω, είναι και η τελευταία μέρα και για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης το βλέπω 1,48-1,49, έχει πέσει βέβαια, αλλά θυμίζω ότι η επιδότηση είναι 15 λεπτά. Αν αρθεί το μέτρο, θα επιβαρυνθεί, όπως καταλαβαίνετε, από την επόμενη μέρα κατά 15 λεπτά. Αν, γιατί υπάρχουν και άλλα σενάρια που λέει ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει κατά το ίμιση. Να πάμε τμηματικά, γιατί αν το 1,49 μπουν και 15 λεπτά, θα πάει στο 64 πάλι. Δεν υπάρχει, προσέξτε, επιδότηση στη βενζίνη. Άρα εκεί δεν θα επηρεαστεί. Επηρεάζεται μόνο από τις τιμές των... τις διεθνείς τιμές που λέμε των καυσίμων. Αλλά στο κίνησης έχουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι καταγράφεται μια ανωδική τάση στις τιμές λόγω των γεγονότων και τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η άνοδος είναι 0,70 τώρα στο Brent και 1,15 στο ελαφρύ το αμερικάνικο, 72,5 το Brent, 70 το αμερικάνικο. Την Παρασκευή κλείσανε πιο χαμηλά, γύρω στα 71 ήταν το Brent, 69-68 και κάτι ήταν νομίζω το αμερικάνικο. Όπως και να έχει,
φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον μια ψυχραιμία. Θυμίζω, σύμφωνα με το Axios, οι δύο πλευρές, ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, αποφάσισαν να μην συνεχίσουν τα χτυπήματα, να πάνε σε διαβουλεύσεις. Κυρίως για τα στενά του Ορμούζ είναι τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, διότι είχαν χτυπήματα των Ιρανών σε δύο περιπτώσεις σε πλοία τα οποία φαίνεται ότι είχαν πάρει τη ρότα του Ομάν που είναι απέναντι από το Ιράκ. Τώρα στα στενά του Ορμούζ έχει κίνηση πάλι, να ξέρετε. Είναι, ξέρω εγώ, 7, 8, 9, είναι και παραπάνω, 10 πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς σε πραγματικό χρόνο και μετακινούνται. Τα πιο πολλά είναι στο δρομολόγιο, στο δρομολόγιο που είναι κοντά στην Τεχεράνη, στο Ιράν. Έχει όμως και από την άλλη πλευρά κίνηση πλοίων. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ενδεχομένως λίγο μικρότερη σε σχέση με αυτό που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Αλλά δεν πάβει να υπάρχουν πλοία τα οποία και βγαίνουν, αλλά και πλοία τα οποία μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ωραία. Και βεβαίως μέσα στον Περσικό κόλπο υπάρχει μια έτσι παρουσία μεγάλη πλοίων, κάθε είδους και ύφους, τα οποία κάποια από αυτά είναι μπλοκαρισμένα από τις σχεδόν τις πρώτες μέρες του πολέμου που εκδηλώθηκε εκεί από τις 28 Φεβρουαρίου. Για να δούμε λοιπόν πώς εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Μας επηρεάζει σαφέστατα όλη αυτή η ιστορία. Αύριο θα δούμε και τις τιμές των καυσίμων. Ξαναλέω όμως ότι είδα πλατήρια και το Σαββατοκύριακο που κινήθηκα. Το κίνησης είναι και κάτω από 1,5 ευρώ το λίτρο. Η βενζίνη 1,89, 1,88. Βέβαια υπάρχει και σελίδα στο διαδίκτυο, παιδιά, σε πραγματικό χρόνο τι τιμές έχουν τα πλατήρια, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν θα κάνω ρεκλάμα εγώ για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Σας καλώ να βάλετε εκεί πέρα κάπου τιμές καυσίμων στα πλατήρια και θα τα βγάλουμε τα ζητήματα αυτά για να ξεμπερδέψουμε. Τώρα, επειδή με ρωτάτε για το Μουντιάλ, θέλω να σας πω, έχουμε φτάσει στους 32 πλέον. Τώρα αρχίζει να έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ, κατά την άποψή μου. Όχι και πριν δεν είχε, αλλά εντάξει, τώρα νομίζω ότι αρχίζει να φτάσει στο 32, το 16, μετά πάμε στα πρώην μηδενικά, ημιτελικά, τελικά. Τελικό πότε θα είναι? Ο τελικός είναι 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Και οι δύο ημιτελικοί είναι 14 και 15 Ιουλίου και αυτοί στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, χθες είχαμε τον Καναδά να επικρατεί της Νότιας Αφρικής, άρα ο Καναδάς περνάει στη φάση των 16 και περιμένει τώρα τον νικητή της αναμέτρησης Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει αύριο. 4 στα ξημερώματα. Σήμερα έχουμε στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία. Λόγω σας θέλω Βραζιλία-Ιαπωνία. Εντάξει, εγώ είμαι με τους Ιάπωνες σήμερα, αλλά η Βραζιλία είναι μεγάλος παράγοντας του ποδοσφαίρου. Για δυο τους λόγους και για την ιστορία. Και στις 11:30 Deutschland, Γερμανία-Παραγουάη. Λοιπόν, για να δω τι θα γελάς. Μην γελάς, Γεώργια, μην γελάς. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το Μουντιάλ, γιατί με ρωτάτε. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα τα νέα. Συγγνώμη, αλλά λίγο ζηλεύω. Τι να κάνω, το πω και αυτό. Λοιπόν, είναι λίγοι δύο ποδηλάτες, ένα ζευγάρι, οι οποίοι, δικοί μας, η κυρία Ζωή Μπλετσάκη και ο κύριος Αλέξανδρος Ελευθερίου, που άφησαν πίσω λίγοι καριέρες, ανέβηκαν για πρώτη φορά σε ποδήλατο, και ταξίδεψαν από την Κρήτη στην Ιαπωνία με το ποδήλατο. Άδερφέ μου. Χαρά στην υπομονή τους. Αλλά εκεί να πέρα γύρισε μια βίνα και σου λέει, «Αι, δεν θέλω τίποτα να σχολούν, φεύγω! Μακριά από μένα όλα!» Πω. Και εντυπωσιακό. Ρεπορτάζ της κυρίας Κατερίνας Ρόβα, αν μην κάνω λάθος το όνομα της συνάδελφου. Κύριος Ελευθερίου είναι από το Ηράκλειο, απόφυτος δε μηχανικός περιβάλλοντος, με εξειδίκευση στην τηλεεπισκόπηση και την σεισμολογία. Και η κυρία Μπλετσάκη, με καταγωγή από την Καστοριά, είχε σπουδάσει νοσηλευτική και εργαζόταν επί χρόνια στην Αγγλία. Τα πήρα στο κρανίο και σου λέει, έχει γεια, καλμένο κόσμο, θα το απολαύσω εγώ, τελείωσε. Όπως παρακολουθώ να σας πω τώρα, βέβαια, αυτό είναι τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
παρακολουθώ στα κοινωνικά δικτύα, είναι κάποιες περιπτώσεις πάρα πολύ ωραίες. Ένας από αυτούς είναι ένας συμπατριώτης, ο οποίος γυρίζει όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, με ελάχιστα λεφτά. Θα μου πεις πώς το καταφέρει, πού να ξέρω. Ας πούμε, πήγε στο Ιράν και τον εντυπωσίασε το Ιράν, από ό,τι βλέπω. Και για τον κόσμο, την κουλτούρα δηλαδή, καλά βεβαίως οι Ιρανοί, όπως καταλαβαίνετε, έχουν και μακραίων ιστορία, δεν είναι τώρα, ε? Αλλά και η χώρα για τον εντυπωσίασε. Θα ήθελα να πάω, να ξέρετε, στο... Εγώ είμαι και των ταξιδιών, αλλά θα δεις και τι μας δεις εμάς ψάλλει. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Η ακρίβεια είναι εδώ, η ακρίβεια θα πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα τρέξει και στην προεκλογική περίοδο. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά στην καθημερινότητά σας. Γίνεται λοιπόν μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι προγραμματισμένη με εκπροσώπους βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Θα μετέχει ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σταυρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο κ. Μασούτης, θα είναι ο πρωθυπουργός, θα είναι ο αρμόδιος υπουργός, θα είναι ο κ. Δωρητάκος, δηλαδή ο κ. Χατζηδάκης, και βασικό αντικείμενο είναι η ιστορία για μια ακόμα φορά της εθνικής κυρίων, δηλαδή για τη μείωση του δημόσιου στα σούπερ μάρκετ. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ήταν περίπου 2.000 κωδικοί. Εμένα μου φαίνεται πως δεν μπορεί να περπάτησε, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή περίμενα, τέλος πάντων, θα μου πεις ότι ξέρουν και άλλα πράγματα στην πορεία, φίλοι ακροάτες. Αλλά θυμίζω ότι την Τρίτη αύριο λύγει το μέτρο του πλαφόνου στο περιθώριο του μεικτού κέντρου των επιχειρήσεων. Θα δούμε αν με βάση και τη σημερινή συμφωνία, η οποία είναι και ένας άσος στο μανίκι της κυβέρνησης, αν δεν ισχύσει από την Τετάρτη, αν θα πάμε, αν θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία κυρίων, και πάμε, ελπίζω πιο σύντομα, γιατί ακούω κάτι αυτή η συμφωνία να τρέξει από το Σεπτέμβρη. Ελπίζω να τρέξει γρηγορότερα, για ευνόητους λόγους, και να έχουμε πραγματικές μειώσεις στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος όγκος των πωλήσεων στις αγορές που κάνουν για τα καθημερινά προϊόντα των πολιτών. Έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι σε ετήσια βάση έχουμε 17,6% πάνω στο μοσχάρι, 10,6% σε μαργαρίνες και φυτικά λίπη, 16,2% σε αρνί και κατσίκι, 12,6% στα αλίπαστα. 5% πάνω καφές, 6% τα πουλερικά. Δεν είναι μικρές αυξήσεις. Και η μορμούρα που προκύπτει, ευγενικά το λέω, για την ακρίβεια, είναι πολύ μεγάλη. Και τα επιχειρήματα του κόσμου είναι υπαρκτά και για ένα κομμάτι των εργαζομένων που παίρνουν το βασικό μισθό, είναι και νέα ζευγάρια, αλλά και των συνταξιούχων επίσης. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, αύριο, μέχρι αύριο, το σωστό είναι, επίδομα παιδιού, τα λεφτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, είναι 150 ευρώ για κάθε τέκνο, δηλαδή μια οικογένεια με τρία παιδιά θα πάρει 450 ευρώ. Αυτά όλα στον τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο έχετε δηλώσει στην ΑΔΕ. Περίπου λέει 1 εκατομμύριο οικογένειες, κυρίες και κύριοι, με παιδιά προφανώς, θα πάρουν από 150 ευρώ σε κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος πληρωμών μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογική κάτοικη Ελλάδας, που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου συζύγου ημέρους συμφώνου συμβίωσης έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ημέρους
του Συμβούλου Συντήρησης, που προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου. Δηλαδή, 45.000 για μια οικογένεια με δύο παιδιά. Έως και 9.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενο τέκνα, με εξαρτώμενα τέκνα, που και σε αυτή την περίπτωση προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου. Και ξαναλέω, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα όλοι εσείς, οι οποίοι έχετε παιδιά, είναι δηλωμένα, έχουν τα δέοντα και τις προϋποθέσεις κλπ. Με βάση ότι έχετε δηλώσει και τον αριθμό της τραπέζης, λογαριασμό δηλαδή, για να κάνετε τα δέοντα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν και το σύστημα αυτό. Είπαμε, ναι, με ρωτάτε και για τις φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις, παιδιά, πάνε με τις 15 Ιουλίου. Είναι καταληκτική ημερομηνία. Και η δόση που είναι να πληρώσετε, ή το ΕΦΑΠΑ ξανάλογα με το, αν τέλος πάντων θα σας έρθει το Μουγιουρνί που λέω εγώ, είναι μέχρι τελευταία ημέρα του Ιουλίου να πληρώσετε, ή την πρώτη δόση ή ΕΦΑΠΑΞ. Με την ανάλογη έκπτωση, ανάλογα με το πότε έχετε υποβάλει τη φορολογική δήλωση. Αν το κάνετε τώρα, δεν έχετε νομίζω καμία έκπτωση. 2% ή καμία. Δεν θυμάμαι. Αλλά όπως και να έχει, η δόση, παραλαμβάνω, ή η ΕΦΑΠΑΞ πληρωμή του φόρου εισοδήματος μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου, του άλλου μήνα δηλαδή. Από μετά την ζωή μας και ο Ιούλιος, έτσι. Αύριο επίσης έχουμε και πανσέλινο, Γιωργάκη. Αν πιστεύεις ανοιχτά και λοιπά, που σε επηρεάσει και λοιπά και το νου σου, έτσι αύριο είναι ο πανσέλινος. Αλλά σήμερα που απολαύσαμε ένα φεγγάρι το βράδυ, η αλήθεια είναι. Εν τω μεταξύ έχω βγει στους δρόμους από τώρα σήμερα, από τις 3.30 παρά. Κοίτα και τα πατίνια. Τα πατίνια εν τω μεταξύ μαθαίνω, αλλά θα τα πούμε και μετά. Έρχεται η αυστηροποίηση επιτέλους για τα πατίνια. Έχω να σας πω θεματάκια για τα πατίνια, γιατί δεν μ' αρέσουν όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Έγινε η φορολοταρία, το ξέρετε. Πάλι την Παρασκευή, υπάρχει κανένας που κέρδισε, εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Ένας τυχερός κερδίζει 5.000. Άμα το βρείτε, πάρτε με τηλέφωνο, του πω κάτι που θέλω να του πω. Λοιπόν, 5 κερδίζουν από 20.000, 50 λέει από 5.000 και 500 από 1.000. Εγώ και στο 1.000 ευχαριστημένος μου, το έχω ξαναπεί, δεν είμαι πλεονέκτης. Όχι. Αλλά, τέλος πάντων. Να ξέρετε, κάθε φορά μπαίνω, κοιτάω, αλλά όπως μπαίνω, έτσι βγαίνω. Ψάχνω να βρω αυτό με το 50. Όχι για άλλο λόγο, δεν έχει να κάνει, αλλά έτσι για το... Να μην το ξεχάσω. Καταρχήν υπάρχει ένα θέμα, θα σου το πω μετά, κάτι ντομάτες που έχουν λέει από την Τουρκία, οι οποίες λέει τις πιάνουν κατ' επανάληψη να είναι, λέει, με απαγορευμένα φυτοφάρμακα. Κάργα! Όταν σας λέω κάργα, κάργα. Έχω την μοβιδά για αυτά που κουβεντιάσαμε, θα τα πάω αργότερα. Γιατί εδώ ο πρόεδρος που μιλάω να εφοδιάζει με το υλικό του, να είναι καλά. Να μην το ξεχάσω λοιπόν. Σαν χθες. Έλειπα μόνο στο εξωτερικό, παιδιά, να σας πω ότι μετά την εμπειρία μου. Ήταν που ανακοινώθηκε ότι κλείνουν οι τράπεζες το 2015. 28 Ιουνίου του 2015, 9.30 το βράδυ, λίγα λεπτά νωρίτερα είχαν ανακοινωθεί τα capital controls. Και γυρίζω εκείνο το βράδυ από το εξωτερικό, είχα πάει για μια επαγγελματική, δεν το πει γιατί είχα πάει, κάπου είχα πάει από το εξωτερικό, και με το που έρχομαι στην Ελλάδα βλέπω ωραίες έξω από τα ADM στο αεροδρόμιο. Το έμαθα βέβαια, μου το έπανε, αλλά άλλο να το στο λένε και άλλο να το βλέπεις. Οπότε το 2015 περάσαμε από τότε πόσο, 11 χρόνια. Θα θυμάστε. Θα θυμάστε, ε. Α, μόνο αν δεν τα θυμάστε. Να ξέρετε, έπαιρνα τα 40 ευρώ στις 3.30 τα ξημερώματα εγώ που πήγαινα για δουλειά. Στο άλλο μαγαζί. Λοιπόν, πώς τόσα δεν πέραμε. 40, 60, 60, δεν θυμάμαι πέραμε. 60 πέραμε. 60 τη μέρα δεν πέραμε. Όχι, όχι, όχι. 20, δεν είναι 50. Σε αγρό σου πετά. 60 νομίζω πέραμε. Ναι, ναι, 20. Είναι ένα δέσπινα στον πούλο μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν μικρός, ήμουν μεγάλος. Λοιπόν, πω, τι τραβήξαμε σε αυτό το τόπο. Λοιπόν, πάμε σε

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά δημοκοκυριού. Συνεχίζονται συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα, προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλνοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από το σεισμό στη Βενεζουέλα, που πλέον έφτασε τους 1.450. Ο αριθμός των αγωγμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 10χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο, δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις βρετανικές βάσεις Δικαιρίας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός θα είναι γενικά 3 ημέρες στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

καλησπέρα μου σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Μέτρο και τον Παύλο. Και σωστά μου λέει ο ένας φίλος μου κάτω από την Κρήτη. Μου λέει να πες χρόνια πολλά και στον Παύλο τον Πολάκη. Προφανώς χρόνια πολλά σε όλους γιορτάζονται. Δεν θέλει η δική μνήμα ο καθένας. Χρόνια πολλά και καλά. Σε όσους και σε όσες γιορτάζετε σήμερα, τα καλύτερα ευχόμαστε. Μακροημέρευση, ανέφελα χρόνια. Τέλος πάντων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λέμε για μια ευχή μας και πιάσει, όχι τίποτα άλλο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ωραία, ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Μου αρέσετε, μου αρέσετε, ωραία είναι. Άρα γουεδιάσουμε όλα αυτά, μη στεναχωριέστε. Καταρχήν ήταν 60 ευρώ τα λεφτά που πέραμε, μου στείλατε αρκετή μηνύματα. Θυμάμαι, 300 τόσα πέραμε. Που σαν χθες ξεκίνησε η ιστορία. Αυτές όμως, παιδιά, οι ουρές στα ATM, βράδυ που ήρθατε, Κυριακή βράδυ, πω, μόνο αυτό έχω να σας πω. Το ζήσαμε κι αυτό. Τώρα μην αρχίσουμε τη συζήτηση πώς, γιατί και διότι και φόσον, είναι τι βιώσαμε. Τι βιώσαμε. 2015, δεν πολλά χρόνια πίσω. Έτσι δεν πρέπει και να ξεχνάμε, πρέπει να θυμόμαστε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να πω, εδώ ένας φίλος μου, δεν λέω ονόματα για να μην βάλω ζητήματα, με αφορμή αυτό που σας είπα για τα κινητά στην Βενεζουέλα που είχαν πιάσει τους σεισμούς κλπ. Μου λέει τα εξής. Όλα λέει τα κινητά Android που έχουν λέει πάνω, είναι σαν σεισμογράφοι. Ενώ εδώ δεν είναι σεισμός, είναι πρόδρομα κύματα του σεισμού, έτσι δεν είναι. Πρέπει να είναι ένα κίνητα την ώρα του σεισμού και είναι λέει πιάνουν πάνω από 4,5 λέει τα κύματα. Έτσι μου λέει ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν τεχνικός κινητών πριν από 4 χρόνια. Δεν λέω παραπάνω στοιχεία, δεν χρειάζεται τα παραπάνω. Τώρα για τις θερμοκρασίες και ίσια εκεί των ευρωπαϊκών κουρών, τα είπαμε και νωρίτερα. Ένα μόνο έχω να σας πω, ότι χθες είχαμε στην Ουγγαρία, μόνο αυτό θα πω, δεν θα πω τίποτα άλλο, 43.7, στη Γερμανία 41.7. Η Γερμανία έσπασε ρεκόρ καταγραφής όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, και σας έλεγα για τα... Ακούσε τώρα στη Γερμανία. Deutsche Welle. Wunderbar. Λοιπόν, συνεχίζονται λέει τα προβλήματα λόγω κάψουνα σε βασικές υποδομές. Ακούστε, δίκτυο ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας έκλεισε αργά αυτό το βράδυ λύση στην αεροδρομική γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο λόγω τεχνικών προβλημάτων στις ράγες από τον κάψουνα. Κάπου έβλεπα σε αρκετές γερμανικές πόλεις και στην Ελβετία το είδα αυτό. Η άσφαλτος, επειδή δεν έχει το κατάλληλο μείγμα, γι' αυτό καταλάβετε, ενώ σε εμάς που έχουμε πιο ψηλές θερμοκρασίες, έχουμε άλλο μείγμα και δεν έχουμε προβλήματα. Εκεί λέει, έλειωνε, έγινε παχύρευση η άσφαλτος. Σε αρκετά κρατήρια δασικές πυρκαγιές, στη Ρινανία Παλατινάτο εκκοινώθηκε λέει αργά ένα χωριό περίπου 650 κατοίκων λόγω λέει πυρκαγιών, πυρκαγιές στη Βαβαρία και στη Σαξονία, ενώ στο Χάρτς μια φωτιά λέει τέθηκε υπό έλεγχο. Λόγω υψηλών θερμοκρασιών αυξάνονται και οι βλάβες λέει στις υποδομές ηλεκτροδότησης. Στην πρώην Δυτική Γερμανία φωτιές λέει σε μετασχηματιστές προκάλεσαν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Μέχρι και σήμερα κλειστή η γραμμή Βερολίνο-Αμβούργο, χάος λέει από και προς την Πολωνία. Ενώ λέει πολλά προβλήματα στα δίκτυα κινητής, ίντερνετ και σε πακέτα που έχουν μαζί τηλεόραση και τηλέφωνο, λόγω λέει υπερθέρμανσης του δικτύου. Δεν είναι αν η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη, λογικό δεν είναι. Δεν παράλογο. Σας λέω, θυμηθείτε τι περάσαμε εμείς το 1987. Για θυμηθείτε. Σε μπαλίκες ψυγεία έβαζαν τους νεκρούς, το θυμάστε. Θα μπορούσα να πρωί ψάχνετε αυτά, θυμάσαι. Τα θυμάμαι, γιατί τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Εμείς εδώ μεταξύ να ξέρετε, βλέπω εδώ πέρα θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί υψηλότερες στις χώρες. Καλά, εμείς έχουμε φτάσει 46-47 κάποια στιγμή λέει, έχουν καταγραφεί. Τώρα, στη Γαλλία 46 υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί, στη Γερμανία του 41.7 χθες, στην Ουκρανία 42 βαθμούς υψηλότερη, στις βόρειες χώρες 35.6 στη Φιλανδία, η ανώτερη 38 στην Σουηδία, 37.2 στη Φιλανδία.
Στη Μονωνία 42 είναι η ανώτερη. Εδώ εμείς, καλά, οι Ιταλοί επίσης έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες από τις βλέπουν 47-48, ε. Όχι τώρα, παλαιότερα. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τι να πει κανείς, δεν ξέρω, σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω τώρα. Σας έλεγα νωρίτερα, βλέπω μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα και για την υπόθεση της... του διαγωνισμού με τη φορολοταρία. Λέω Μάνος, αυτή η φορολοταρία λέει, θα πρέπει να απασχολήσει λέει, τον Υπουργό Προστατάρισης και πραγματοποιείται λέει. Δεν είναι άγνωστοι όροι. Οι όροι είναι, τώρα θα πεις, πού να ξέρεις τώρα και εσύ και εγώ, ότι με βάση τι έχεις αγοράσει μέσω πιστωτικών καρτών ή πιστωτικής κάρτας, αν έχεις μία ή περισσότερες και είναι προφανώς το αφημί σου, μπαίνουν ως λαχνή κάποιοι αριθμοί. Αλλά η αλήθεια είναι πραγματικά, εκτός από κάποιες περιπτώσεις που μου λέτε κι εσείς ότι έχω κάποιον φίλο που κέρδισε ένα ποσό και λοιπά, είναι λίγο, έχει μια θολότητα λίγο η ιστορία αυτή κατά την άποψή μου, μάλλον συμφωνώ με σένα. Λοιπόν, ο Μάκης μου λέει και τα 3 ευρώ που θέλουν να βάλουν, δεν είναι θα θέλουν να βάλουν, είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Δετάρτη στα πακέτα που έρχονται από την Κίνα. Θα μπει ένα ποσό 3 ευρώ μέχρι 150 ευρώ που κοστίζει το πακέτο. Λέει ο Μάκης το εξής. Έκατσα λίγο και το έπιασα λίγο στο σε βάθος. Τα 2,25 λέει πάνε στα ευρωπαϊκά ταμεία και τα 0,75 πάνε στα ελληνικά ταμεία. Αυτό λέει δεν είναι εισπρακτικό μέτρο. Γιατί δεν τα πάνε για τα 0,75 στα ελληνικά δημιουργητήρια που ματώνουν επιχειρήσεις. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Αγαπητέ Μάκη, ξαναλέω είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή. Και μετά από πίεση που έχουν ασκήσει τα επιμελητήρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γενικά τα εμπορικά, οι εμπορικές σύλλογοι όλης Ευρώπης. Και είναι λογικό να ξέρετε, διότι, πώς να το πω τώρα, αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος προϊόντων τα οποία έρχονται από την Κίνα με τιμές πολύ πιο μικρές σε σχέση με ευρωπαϊκά αντίστοιχα προϊόντα, είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος, οικονομικός πόλεμος. Θα μου πεις γιατί οι Κινέζοι είναι πιο φθηνοί και οι Ευρωπαίοι είναι πιο ακριβοί. Ένας λόγος είναι ακριβώς ότι υπάρχει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός. Υπάρχει αυτή η ιστορία που είναι πολύ πιο φθηνό το εργατικό κόστος. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια ενίσχυση από το κινέζικο κράτος. Όπως και να έχει πάντως, το ζόρι του εμπορίου είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο Ευρώπης. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θυμίζω επίσης ότι αν μέσα λες το... Τώρα λες όλα αυτά, τέλος πάντων, είναι τι δηλώνεται. Αν μέσα υπάρχουν λέει 3 διαφορετικά προϊόντα, θα είναι 3 ευρώ ανά προϊόν το οποίο θα χρεωθεί στο δέμα. Ωραία. Είναι όμως μια μεγάλη ιστορία, ξαναλέω, ξεκινάει από την Δετάρτη, από την 1η Ιουλίου. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές τον Πέτρο που στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα το κάνουμε αυτό που λέει ένα τραγούδι. Αλεξάνδρα, παρόλο που δούμε πολύ λογάς, θα το κάνουμε. Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, τα οποία τα επιλέγουμε παρά, μάλλον τα επιλέγει, δεν το λάθουμε τελείως, η κυρία Βαρσάμι, αλλά είναι τραγούδια που μας αρέσουν και εμάς. Καλημέρα, Αθανασία. Η κολλητή μου λέει, Ιωάννα, παρά το γεγονός ότι σήμερα ξεκινούν οι διακοπές της, άκου να δεις φιλακροατή. Ξύπνησε πρώτα για να σας ακούσει. Ιωάννα, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί... Πού πας διακοπές, Ιωάννα, δεν μας είπες. Λοιπόν... ποιος είναι ο Οδυσσέας, Τάκη. Καλημέρα και στον Οδυσσέα. Καλημέρα στον Ηλία από το Ήλιο. Από νωρίτερα, δεν θυμάμαι. Κύριε Τιμιονή, χθες στην Καλυθέα, η 75χρονη που έπεσε λέει, από τον πρώτο όροφο. Έκανε κάτι παράνθρωπο, λέει, δεν αφήνει να κάνει. Ναι, δεν το είπαμε αυτό ηλική σημαία, αυτό το είπαμε από το πρωί, κύριε Κινιόνι, από τις 5 ώρα το λέμε.

0: αν φτιαχτεί το κατάλληλο. Α, ναι, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, μέχρι τότε θα έχουμε αλλάξει την κυβέρνηση, δεν ξέρουμε τι γίνεται, θα τρέξει πολύ νερό στο βράκι. Θα μπορεί ο Δήμος να αποφασίζει να δημιουργήσει άλλο μηχανισμό που θα στέλνει ετησίως, λέει, το ποσό των δημοτικών τελών και εμείς μπορούμε να το πληρώνουμε σε 12 δόσεις, θα πήξουμε στις δόσεις. Μία ΟΕΦΙΑ, μία δημοτικά τέλη, μία τι άλλο, κάτι θα βρούμε ακόμα. Η φόρη σωστά, δεν μπορεί, κάτι θα βρούμε ακόμα. Κάθε μήνα, πώς το λένε, μήνας μένει, μήνας βγαίνει, θα κάνουμε το τρενάκι της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε και θα τα βρούμε αργότερα.
1: Time out για Θράκο.
2: Μαγκές, έχουμε τα ελληνικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκο. Θράκο, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Σε βάλεις με Θράκο.
0: Θα δούμε
3: μουντιάλ το βράδυ.
0: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθω από μένα. Αμέ. Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βουγιαντζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου. Μιχάλης Ρήπας.
5: 3 Ιουλίου. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου. Πετρούπολη. Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου. Πειραιάς. Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου. Ηλιούπολη. Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κινής. Προπόληση more.com.
6: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
7: Τα ταχύπλωνα της Σίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Ίδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νόξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Ίδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Ίδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Σίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
10: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάλια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακενάκη.
14: Με το Living Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Living Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Παιδιά, πέστε λίγο γρήγορα γιατί χυθεί ο καφές πάνω μου, κερδίζω κάτι από τη λοταρία μου. Πώς έχει, δεν μπορώ να καταλάβω, να σας πω την αλήθεια. Ξαφνικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο. Βλέπω στις από τις κίνησεις, λίγο καλύτερα τα πράγματα. Σε σχέση, φύγατε για διακοπές κάποιοι, τι γίνεται παιδιά. Στο ρεύμα ανώδου βλέπω κάποια κινησούλα, όχι όμως, εντάξει, όχι συγκλονιστικά πράγματα. Για την ώρα αυτή που εδώ κανονικές συνθήκες είχε πιο πολύ κίνηση, το ρεύμα ανώδου παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάω πάντοτε. Και στο Χαϊδάρι με σαφώς καλύτερη εικόνα στη λεωφόρο Αθηνών. Όπως επίσης, εντάξει, οι σχιστούς Καραμαγκά είναι λίγο πιο φορτωμένοι, αλλά όχι πάλι ξαναλέω τραγικά πράγματα. Και πάει έτσι μέχρι την Λίμνη Κομουνδούρου, έτσι, με πολύ καλύτερους ρυθμούς και μετά ανοίγει τελείως. Τώρα στα υπόλοιπα της του Λεκανοπεδίου και στη Λεωφόρο Φιλής είναι ελαφρώς καλύτερη εικόνα σήμερα, εκεί στο Καματερό τέλος πάντων, στο σημείο που πρωί-πρωί έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, για να δούμε την παραλία τι γίνεται, τίποτα και παραλία χαλαρή. Μπράβο, πάμε, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει το κλασικό του καρακελιού, έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι, γιατί να προλάβω μέχρι και τις 7 παρά που θα τελειώσουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η διοίκηση της ΑΧΕΠΑ, ο ανώτατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, λοιπόν, έστειλε μια επιστολή με αφορμή την απόφαση των Αμερικανών να πουλήσει κινητήρες αερουθουμένων περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Ο ανώτατος λοιπόν πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ, να το πω έτσι, εκ μέρους των 1,2 εκατομμυρίων Έλληνο-Αμερικανών και φιλελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστειλε λοιπόν μια επιστολή στα πολιτικά κόμματα, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, σχετικά με την απόφαση της Αμερικανικής πλευράς. Και βάζει πάνω στο τραπέζι διάφορα πράγματα γύρω από την συμπεριφορά της Τουρκίας και λέει σε κάποιο σημείο ότι η Τουρκία επανειλημμένα έχει αποδείξει ότι δεν είναι ούτε αξιόπιστος σύμμαχος, ούτε αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος για την προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ ή τη διατήρηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση του Πρόεδρου Ερντογάν ακολουθεί με συνέπεια πολιτικές που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια, αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και αγνοούν το κράτος δικαίου. Μεταξύ άλλων, ξαναλέω, στην επιστολή της ΑΧΕΠΑ στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα, 7-8, δηλαδή Τρίτη-Τετάρτη, έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία, όπου εκεί θα υπάρξει και συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με κατηδίαν συνάντηση θέλω πω με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Κατά επανάληψη ο Τραμπ έχει μιλήσει με εγκομιαστικά λόγια για τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή μιλάμε για την Τουρκία, έχω μπροστά μου μια είδηση που λέει ότι τελευταία φορά 16 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, σε μια μεγάλη ποσότητα λέει με ντομάτες που εξήγαγε η Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντοπίστηκε μια δραστική ουσία, ένα εντομοκτόνο που δεν επιτρέπεται λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη ουσία είναι γνωστό διότι μπορεί βραχυπρόθεσμα να επηρεάσει την ικανότητα του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο, ενώ έχουν καταγραφεί με τη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας, λέει, επιδράσεις στο πυρηνικό νευρικό σύστημα σε περιπτώσεις σημαντικής έκθεσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που προϊόντα τα οποία έρχονται από την Τουρκία εντοπίζονται σε ελέγχους να έχουν λιπάσματα ή τέλος λιπάσματα, ουσίες οι οποίες απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά 24 φορές, λέει, το δεύτερο τρίμηνο του 26 έχουν απορριφθεί προϊόντα από την Τουρκία τα οποία σε ελέγχους εντοπίστηκαν να έχουν, επαναλαμβάνω, φυτοφάρμακα τα οποία απαγορεύονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλείνοντας, με αφορμή αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για τα δημοτικά τέλη, έχουμε στάμε λοιπόν μια ανακοίνωση που έβγαλε από Μηδά για τις αλλαγές με βάση το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα για τα ακίνητα, τις γνωστές αγκελάδες του συστήματος μαζί με τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, το τέλος ακίνητης περιουσίας που βαραίνει τους ιδιοκτήτες και ο φόρος ηλεκτρονοτούμενων χώρων βαραίνει τους χρήστες των κτηρίων, ενοικιαστές, ενεπιούνται στο νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο έρχεται από την 1η Ιανουαρίου του 27. Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα υπολογίζεται πλέον από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου στο 1 δέκατο εκείνου που θα όφυλαν αν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, λέει η Πουμιδά. Απαλλάσσεται, λέει, από το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης το δικαίωμα του ΥΠΣΟΝ. Οι μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας έχουν διάρκεια μέχρι 12 χρόνια και όπως είπαμε, οι ίσπραξεις των δημοτικών τελών επί ακινήτων περπατάνε με άλλον τρόπο. Αυτό που σας είπα, ότι από την 1η-1η-28 κάποιοι, όποιοι δήμοι αποφασίσουν, πιο πολλοί από ό,τι καταλαβαίνω, θα φύγουν, θα βγάλουν από το ρεύμα τους λογαριασμούς ρεύματος γιατί δεν τα παίρνουν τα λεφτά με λίγα λόγια, τα παίρνουν με καθυστέρηση. Και θα στέλνει ο κάθε δήμος το μπουγιουρδί, μάλλον μια φορά το χρόνο, και εσύ θα μπορείς να πληρώνεις σε 12 μηνιαίες δόσεις, αν θέλεις, ή εφάπαξ για να τελειώνεις. Ανάλογα με τα ποσά τα οποία θα προκύπτουν. Λοιπόν, αυτά τελειώσαμε. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Δέσποινα Χρυσοπούλου σήμερα. Θα επιστρέψουμε 7 και 4 με την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής και με καλεσμένους. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Κιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε μία ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
1: Οπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το Πανεπιστήμιο Κέλλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kingreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο δυνατό.
7: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
11: Ρομπόλα και Φαλαμιάς. Σαν Τζεράσιμο. Λογές Έλλη. Λινός και Μπριλάντε.
12: Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλαμιάς.
14: Ποιος διαφορά.
15: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
16: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
17: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
18: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Έλπιγκας.
20: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
21: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφου.
22: Ηλεκτροτίνου Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
23: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
24: και κινητό 6977-421078.
25: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
26: Ηλεκτροτίν Μαρκέτος. Κινηθείτε.
27: Προς το συμφέρον σας.
28: Προς το συμφέρον σας.
29: Νέο βιολογικό αγρόκτημα
0: Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου τώρα, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρει

0: από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ χασμπάν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιέματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ΜΟΕ και Νεόφυτος και ΣΕΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο ΕΛΕΚΤΡΟΝΕ. Το κατάστημα ΜΟΕ και Νεόφυτος ΕΛΕΚΤΡΟΝΕ από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και Νεόφυτος ΕΛΕΚΤΡΟΝΕ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Σύμφωνα με τον ενημερωτικό στόχο αξίους, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Δόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λιβανό, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από το σεισμό στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 χρονών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών λόγω καύσωνα σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20 σύμφωνα με την Bild. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Σπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιδεχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εκτροπαξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Δόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Είχε κύριος Βολαχτώνης, από όσο επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λιβανό, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στη Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχει ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Βενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Στο μεταξύ, χθες η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωση του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πληγμάτων μεγάλους ελληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις βρετανικές βάσεις Δικέλειας. Ο πατέρας και η μητρία των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτη για αμέλεια. Αδιευκρινίστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προανήκει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του αναφερόμενου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
4: Πρέπει να δοθεί μια έμφαση και πάλι καταρχάς στις φοροελαφρύνσεις, γιατί έτσι έχουμε μεγαλύτερο εισόδημα με σταθερούς όρους οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, και νομίζω ότι είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
3: Οι καθημερινές δυσκολίες και το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το ονομάζουν υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία μιας αρχής καταναλωτή για τον έλεγχο της αγοράς σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, καθώς και η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
5: Και όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στη ζέπη του ελληνικού λαού.
3: Στις τράπεζες ότι λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους. Τους εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός. Ανέφερε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους όπως κάθε άλλη επιχείρηση λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει.
6: Ή θα ολοκληρώσουν το αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 35 που σχεδιάζουν το 2028, ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, η υγεία των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσει να ζουν.
3: Okay. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε δώρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Σπορπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκατακτική εξέταση και έμορφη διοικητική εξέταση. Από το μπαλκόνι πρώτου όροφου για να σωθεί, χθες πήδηξε 76χρονη έμικος διόρροφης κατοικίας στην Καλλιθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Νωρίς σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλλιθέας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας πολυεγκαιματίας από φωτιά νωρίς χθες το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνοια. Άλλα δύο άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Η πυροσβεστική ερευνά το ενδεχόμενο. Η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Σε 44 ανήλθαν οι ακροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Αμμώνη Σοφικού Κορινθίας. Στις αφιδνές συνελήφθησαν 59χρονος και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοτωτηρίου, ενώ στην αμάκρυα 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψυσταριάς και του δίδευκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Σεισμός 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά την μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Ήδη από χθες και για τις ημέρες από Κυριακή ως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρου Μουσικής, Αμπελόκη, Πεπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ 2,5 ώρες νωρίτερα για την εξυπηρέτηση του δεδοτικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκι που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον γκολ του Εουστάκιου στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επομένως, ο αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα αποκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πίλωτος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Kimi Antonelli επίσης με Mercedes.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ,
9: θα έρθω από μένα. Αμέ, ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς τα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο supermed.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για την κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδιωτής Αττικής μας, ενημερώνει ο Δημήτρης Κολομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα έξω ή τουλάχιστον δεν έχουμε συμβάντα που να μην τα έχουμε συνυπολογίσει καθημερινά. Τι εννοώ. Αν εξαιρέσουμε την έξοδο από το λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή από την Ιωνία Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, ερχόμενη προς το Νέο Φάληρο, η έξοδος λοιπόν του λιμάνι του Πειραιά, που είναι βεβαρημένη, αν είναι λόγω της ώρας, επειδή έχουν φτάσει κάποια πλοία, σε λίγο θα βελτιωθεί. Αν εξαιρέσουμε την Κηφισού και την Σκαραμαγκά στη Σιμήθη, από τα σημεία που περιμένουμε να μας καθυστερήσουν, το μόνο που μένει επί της ουσίας είναι η ανηφόρα της Κατεχάκια, την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, η οποία έχει ανατμήματα όμως καθυστερήσεις, δηλαδή είναι και αυτή καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Το μόνο που έχω να σημειώσω επί της ουσίας Δέσποινα σήμερα το πρωί, είναι πως ερχόμενοι από την Κόρινθο προς την Αθήνα καθυστερούν στο ύψος του Ασπροπύργου. Δεν είναι μεγάλη καθυστέρηση, 5 το πολύ 8 λεπτά, αλλά οφείλουμε να την σημειώσουμε.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας στο στούντιο. Καλημέρα, Χριστίνα.
11: Καλημέρα, Δέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 βαθμούς και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 βαθμούς και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά έως 37 βαθμούς και στα νησιά έως 31 με 34. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θεραίας και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, τη Δετάρτη απόγευμα την αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μόφορ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Δέσποινα.
3: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σα. Τρίτη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στου εορτάζοντε. Εκτό από την Καβάλα που έχει προστάτη Πέτρο και Παύλου, και έχει και η Κόρινθο που λένε. Άρα χρόνια πολλά και σε όσε πόλει γιορτάζετε. Έχετε σήμερα τον προστάτη Πολιούχο, είτε Πέτρο είτε Παύλο. Τα καλύτερα, εύχομαι γενικώ. Ή έχετε κάποια επέτειο για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, και κίνηση δεν βλέπω να σας πω, γι' αυτό έλεγα τώρα με την κυρία Σούζη, λέγαμε για το Σαββατοκύριακο που είχε κίνηση και δεν είχε κίνηση. Εδώ στην παρέα μας, δεν γίνεται όλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για να μας...
1: αέρα.
0: Αέρα. Μα εχθές είχα τα στοιχεία του Μετεώ και έλεγε λέει πάνω στην Μπεντέλη, είχε ρηπή ανέμου 114 χιλιόμετρα.
1: Λογικό, δεν
0: είναι. Σε μεταφράζει.
1: Στον Κορυφή. Αλλά είχε και κάτω, δηλαδή κάτω στο Λάβριο, στο Τιμάρι, κάτω
0: μας πάνω. Είναι 98 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Είχε και παραπάνω ώρες. Δηλαδή εχθές και άρχισε και νωρίς. Άρχισε από τις 4 η ώρα το ξημέρωμα να φυσάει υπερβολικά. Ενώ είχε κόψει λίγο το βράδυ. Λέγαμε τα κοινωνικά.
0: Παρασκευή προς Σάββατο σε μας είχε πολύ.
1: Εμάς ήταν κάτω εκεί Σάββατο προς Κυριακή το πολύ, όπου κράτησε περίπου μέχρι το μεσημέρι το πάρα πολύ, λίγο, μέχρι τις 12 η ώρα ξέρω εγώ, μετά έκοψε λίγο, αλλά εκεί που έλεγες έχει κόψει, πέταγε κάτι λεπτές, Παναγία βοήθεια.
0: Σήμερα θα είναι καλύτερα όμως.
1: Σήμερα θα είναι καλύτερα μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, και αύριο ακόμα καλύτερα μέχρι 6 μποφόρ, δηλαδή 3 Τετάρτη εξασθενούν λίγο οι άνεμοι, και Τετάρτη οπότε είναι λίγο, αλλά θα έχει και απογευματινές μπόρες. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Την Τρίτη στα δυτικά και βόρεια και κυρίως στα βόρεια δυτικά.
0: Μάλιστα.
1: Την Τετάρτη δυτικά βόρεια και την Πέμπτη δυτικά κεντρικά και βόρεια. Είναι λοιπόν τρεις μέρες με απογευματινή αστάθεια, με εξασθενημένους βοριάδες, γι' αυτό άλλωστε και την αστάθεια αυτή, και βεβαίως με κρύα άνοδο της θερμοκρασίας. Μπορώ να πω κάτι.
0: Παρακαλώ. Δεν πείτε κυρία Τζοχή, μην πείτε. Μου επιτρέπετε να πω, βλέπω βροχές στην Κεντρική Ευρώπη, βλέπω να βρέχει στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Είναι στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο
1: σελίδα
0: της. Και έχει συνεχεία σε ένα μεγάλο κομμάτι της Κεντρικής Ευρώπης.
1: Φαίνεται ότι είναι στη δημοκρασία.
0: Ναι, αλλά φαίνεται επειδή μου ότι οι βροχές ενδεχομένως να βοηθήσουν λίγο να πάρουν ανάσια.
1: Κάτι, βέβαια. Ούτως ή άλλως αυτό κινείται ανατολικά, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα πηγαίνει ανατολικότερα.
0: Okay. Δεν περνάει πέρα από εμάς.
1: Όχι, αλλά θα
0: σπάσει ο αέρας.
1: Κοίτα, δεν μπορεί να μην κάνει ένα κάψιμο και στην Ελλάδα.
0: Παράδειγμα, αυτονόητο.
1: Αλλά δεν θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είναι μια...
0: Δεν
1: κλασσό που λέω, δεν τελειώνουν.
0: Μα εκεί ο Σερνέας
1: αέρας να πάρει την Αφρική με το μεταστό. Εκείνο που θέλω να πω είναι άλλο. Επειδή ακούστηκε ότι το Ελληνίνιο εφέτος θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι όντως, αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Εκείνο που ακούστηκε όμως είναι ότι θα επηρεάσει την Ελλάδα με πολύ ισχυρούς καύσωνες φέτος. Φέτος.
0: Okay.
1: Επειδή ακούστηκε, να πω ότι δεν ξέρουμε καν πώς θα επηρεάσει ακόμα την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Όχι την κουτσίνα που είναι η Ελλάδα.
0: Άρα να μην βιαζόμαστε με την Ευρώπη.
1: Προφανώς να μην βιαζόμαστε, να μην ακούμε ό,τι κυκλοφορεί γενικώς. Διότι λέω και πάλι, βέβαια είναι πολύ ισχυρό Ελληνίνιο. Ναι, θα επηρεάσει τις περιοχές του ελληνικού και όλο εκείνο το κομμάτι. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει το προηγούμενο ισχυρό Ελληνίνιο. Σας παίρνω ένα παράδειγμα. Το 97-98, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Είμαστε εμεί.
0: Πριν 30 χρόνια ισχυρό.
1: Ναι, 20. Πολύ ισχυρό. Σκέψω ότι ακόμα θυμάμαι ότι δεν επηρέασε πολύ την Ευρώπη.
0: Okay.
1: Ακόμα το θυμάμαι. Ήμουνα στην ΕΜΗ και δουλεύαμε και λέγαμε ότι θα γίνει και τι θα κάνουμε και αυτό και το ισχυρό και το πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ίσως είναι ακόμα πιο ισχυρό. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Κάποια στιγμή θέλουμε ένα τα ραντεβού μας να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω για το Ελληνίνιο. Δηλαδή κάποια στοιχεία ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, πώς προκύπτει, γιατί είναι πιο έντονο φέτος ή ξέρω εγώ αν παίζουν κάποιοι παράγοντες ρόλο. Να κάνω μια κουβέντα για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
1: Είναι ένα φαινόμενο, είναι ισχύει πάντα, εξαπανέκαθεν. Δηλαδή
0: ναι,
1: είναι
0: ο
1: κύκλος
0: ότι...
1: πώς να σου πω, ο κύκλος του καιρού, να το πω έτσι.
0: Okay, okay.
1: Δεν μπορεί να μην γίνει. Απλά φέτος φαίνεται να είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Ναι,
1: δηλαδή να ανέβει πολύ η θερμοκρασία της θάλασσας, περισσότερο από ό,τι συνήθως στις περιοχές εκεί του ειρηνικού καιρού.
0: Που έτσι αλλιώς επηρεάζει και το πλανήτη προφανώς.
1: Βέβαια επηρεάζει και το πλανήτη.
0: Θα πώς θα τον επηρεάσει και πώς θα τον επηρεάσει.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε για να στείλω μας. Καλή βαβάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Που δώσετε το χρόνο.
0: Μα είναι δυνατόν. Γιατί τώρα το μάλλον μου λέει να το πω. Γιατί δεν το πει. Προφανώς. Δεν έχουν ενδιαφέροντα αυτά για τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να περπατήσουμε και την ώρα αυτή. Να στείλω την καλημέρα μου στη Βάσο. και στα Γιάννη Τσάλι. Α, για τον υποψιάζομαι για εορτάζοντα πολυούχο, ε. Καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη που μου στείλει πάλι μήνυμα. Νίκο, ωραίο μήνυμα αυτό που βάζεις. Με αφορμή τα εισαγόμενα προϊόντα τα οποία έρχονται σε χώρες, στους νησιά δικά μας, και έρχονται κυρίως από την Τουρκία, γιατί είναι και πάρα πολύ κοντά. Λογικά πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Λογικά λέω. Έτσι, η αλήθεια είναι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να σου πω. Ο κόσμος με ρωτάει για τον Μενέντες. Ο Μενέντες νομίζω πως είναι φυλακή, αν δεν κάνω λάθος, με αφορμή όλα όσα έγιναν και τις καταγγελίες που έγιναν και για τη σύζυγό του. Θυμίζω και για τα δώρα που είχε πάρει από την Αίγυπτο. Πάλι αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσο χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μονής διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις 5x100 και unlimited plus 5. Και unlimited plus. Όλοι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem θα έχουν 5-10 ετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις.
6: Να είμαι εκεί ούτε στο γήπεδο, να σταυτιάζω.
5: Τα το σύμπερ να με κουφαίνουν.
6: Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου.
5: Να πέφτει η μύτη μου από το πλοίο.
6: Να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι.
5: Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτώ Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Core.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε έναν κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει τη μερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Πτηνό, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: 14 Απριλίου στο Καλλιάμαρο. Η μεγάλη συναυλία Πόλης Κόσμος 96,5.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Γιάννης Δημησίδη, Γιώργος Μπελάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Διανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιβοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων, της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπαξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται το δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που επιγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του καθώς και δύο αγόρια 11 ετών ανασέρθηκαν ζωντανοί από τα ηλίπια. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Σπαπύργου. Το νέο visitgreece.gr, την ανανεωμένη επίσημη διαδικτυακή πύλη προβολής του ελληνικού τουρισμού, παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού σε ειδική συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στον Αλφάλαιο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου,

0: Ένα από τα πιο ωραία μηνύματα που έχουν στείλει σήμερα και υπογράφει Πέννη, παρακαλώ πάρα πολύ, και μου λέει καλημέρα κύριε Γιώργο. Το κύριο Γιώργο καταλάβανε, εδώ το κλίμα. Λοιπόν, είναι η Πέννη 8 ετών και σας στέλνω με τη μαμά μου πολλά χαιρετίσματα από την Ασέα Αρκαδία, στο χωριό του Νίκου Γκάτσου, που είναι ο τόπος καταγωγής μου. Καλημέρα Πέννη, καλημέρα και στη μαμά σου, χαιρετισμούς. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου γράφει εδώ ένα μήνυμα για την ιστορία της κυρία Τζάκρη. Τα λέγαμε πολύ νωρίτερα που ξεκινήσαμε σήμερα, διότι όπως σας έχω ξαναπεί, για σας που τώρα μπήκατε στη Μαρέα, εμείς ξεκινάμε από τις 5 την εβδομάδα αυτή για να κάνουμε την πρωινή 3ωρη επικοινωνία μας, γιατί είναι ο κύριος Γιαννίδης, ο πολύ πολύ πρωινός μας. Λοιπόν, και τα λέγαμε εκεί με την κυρία Τζάκρη. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν και αντιπρόεδρος στο κόμμα του κ. Κασελάκη, επειδή ο κ. Κασελάκης έστριψε λίγο και δηλώνει κεντρό το κόμμα του, νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς πολιτικές, αυτό που θα το πω, φιωριτούρες, αν επιτρέπετε την έκφραση αυτή. Η κυρία Τζάκρη, νομίζω, αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται να έχει μια καταρχήν συζήτηση κάνει με το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως να μετακινηθεί, οπότε ψάχνει να βρει τον τρόπο για να φύγει από το κόμμα κίνημα του κυρίου Κασελάκη. Ο Κασελάκης, θυμίζω ότι ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν τον έλαβε, και πώς έφυγε και τι έγινε με τους δημοκράτες κλπ. Τώρα τα υπόλοιπα, είχαμε να λέγαμε κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, και δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Πάμε να βάλουμε στη μαρέα μας τον κύριο Θωμά Καρδερέ. Ο κύριος Καρδερές είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ελληνικό κτήμα του Λουίδη. Τον κάλεσα με αφορμή την κουβέντα που έγινε την περασμένη εβδομάδα για κάτι για το οποίο το κουβεντιάζουμε εδώ και καμιά 20, κάτι λένε και 30 χρόνια, για το κτηματολόγιο. Είδα και ακούσατε κι εσείς και είδατε κι εσείς. Το Μαθητικό δηλώνει ότι τέλος του χρόνου τα πράγματα θα είναι σχεδόν ολοκληρωμένα για το κτηματολόγιο, και επιτέλους λέω εγώ, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια υπόλοιπα τα οποία δεν είναι απλά όσον αφορά την λειτουργία του κτηματολογίου. Κύριε Καρδερέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σας γιορτάζονται.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιατί σίγουρα πάνω κρίσιμο στο
0: παρελθόν. Για να δούμε. Να σας πω κάτι. Τώρα, επειδή εσείς τα βιώνετε, τα έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές, η αλήθεια είναι, στο παρελθόν. Μετά από περίπου 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 96-97 νομίζω ξεκίνησε
1: όλο αυτό. 30 χρόνια.
0: Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το κτηματολόγιο, τι υπόλοιπα υπάρχουν? Για θέλω να πω ότι υπάρχει μια, τέλος πάντων, προοπτική ότι, ρε παιδί μου, επιτέλους και εμείς θα γίνουμε Ευρώπη στο κτηματολόγιο. Αλλά αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε πραγματάκια μικρά και μεγάλα τα οποία τρέχουν ακόμα γύρω από το κτηματολόγιο, σωστά?
1: Σωστά. Για να βοηθήσω λίγο και τους ακροατές σας και εσάς, κτηματολόγιο και κτηματογράφηση δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Okay.
1: Η κτηματογράφηση είναι η διαδικασία δημιουργίας του κτηματολογίου, η διαδικασία δηλαδή με την οποία συνέλεξε το κτηματολόγιο τα δεδομένα του.
0: Ωραία.
1: Αυτό έχει συγκεκριμένα στάδια. Έχει τη συλλογή των δηλώσεων διευθυνσίας από τους πολίτες, την προανάρτηση, την ανάρτηση, την υποβολή ενστάσεων από όσους διαφωνούν, την εκδίκαση των ενστάσεων από τις επιτροπές, την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης με το αποτέλεσμα της εκδίκασης, την παράδοση της ολοκληρωμένης βάσης στο τέλος του φορέα, ώστε να μπορείς να ξεκινήσεις να φύγεις το κτηματολόγιο. Άρα το κτηματολόγιο είναι το τελικό προϊόν, το λειτουργό σύστημα που αντικαθιστά πλέον από την οικοφυλακία.
0: Okay.
1: Από τη στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί σε μια περιοχή το κτηματολόγιο, κάθε μεταλλεύτης, κάθε εγγραφείο δικαίωμα περνάει από εκεί. Και εκεί αρχίζει και το δικαίωμα των πολιτών των 8 ετών για τις περιπτώσεις του αγνώστου στις αρχικές εγγραφές. Δηλαδή έχουν 8 έτη μέσα στα οποία μπορούν να
0: πάνε να δηλώσουν,
1: να κάνουν ενέργειες πριν αυτά τα αγνώστα γίνουν ελληνικό δημόσιο.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα οποία δεν δηλώθηκαν μέσα σε 8 χρόνια περιέρχονται στην κυριότητα του δημοσίου.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν δηλώθηκαν, δεν έγιναν ενέργειες μετά τις αρχικές εγγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αρχικές εγγραφές θεωρητικά έχουμε σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό που έχει συμβεί με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.
0: Μάλιστα. Τώρα, πού βρισκόμαστε λοιπόν σε σχέση με την συλλογή όλων αυτών των στοιχείων και τη διαδικασία? Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία?
1: Ακούστε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να το λοιπόν
0: σωστά.
1: Λοιπόν, η κτηματογράφηση λοιπόν έρχεται αλλού στο στάδιο της προανάρτησης, αλλού στην ανάρτηση, αλλού στις ενστάσεις, αλλού στην ενημέρωση της βάσης που δεν έχει γίνει ακόμα με το αποτέλεσμα της εκδίκασης της ένστασης. Με άλλα λόγια, έχουν παραδοθεί αρχικές εγγραφές ημιτελείς στο λειτουργούν κτηματολόγιο. Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη? Ότι οι πολίτες αναλαμβάνουν να καθαρίσουν μόνοι τους, εντός εισαγωγικών, το καθαρίσουν εντός εισαγωγικών. Είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά τις εγκαιρότητες αυτές με την συνδρομή δικηγόρων και μηχανικών για τους οποίους θα πληρώσουν από την τσέπη τους. Ανάλογα με την φάση λοιπόν που βρισκόταν η περιοχή τους όταν το δοσού του φορέα αποφάσισε την περίοδο της προανάπτυξη, ο πολίτης πρέπει να προσφύγει εξοδικαστικά ή δικαστικά για να οριστικοποιήσει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι υπάρχουν εκατομμύρια κύματα δεσμευμένα τα οποία δεν μεταβιβάζονται, δεν υποδικεύονται και δεν διεκδικούνται χωρίς δικηγόρους έξοδα. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουν ενέργειες οι πολίτες.
0: Κατανοητό. Ερώτημα. Κατάλαβα τι λέτε. Ερώτημα. Ποιο ποσοστό είναι αυτό το οποίο είναι σε αυτή την κατηγορία. Το μπορούμε να το υπολογίσουμε.
1: Σαν ποσοστό δεν μπορώ να σας αναφέρω ακριβές νούμερο. Μπορώ να σας πω όμως ότι σίγουρα αφορά τουλάχιστον τον 1-4 πολίτες.
0: Πάρε το 25% με λίγα λόγια.
1: Ναι, γιατί...
0: Αυτό το... να το πω διαφορετικά. Φαίνεται στον κόσμο ότι ρε παιδί μου καταρχήν δεν μπορεί να έχει επικοινωνία με το κλιματολόγιο. Δηλαδή πρέπει να στείλει δικηγόρο ή κάποιον ειδικό να πάει να δει αν ένα κίνητο είναι καθαρό, δεν είναι καθαρό κλπ. Αυτό και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας των κλιματολογικών γραφείων όπως γίνεται τώρα έχει προβλήματα που έχει να κάνει με τον αριθμό του προσωπικού που δουλεύει στο κλιματολόγιο.
1: Θα σας πω τι έχει γίνει. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ο φορέας όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε, έπρεπε να έχει ήδη προετοιμαστεί. Δυστυχώς όμως δεν έγινε η προετοιμασία αυτή. Δηλαδή, το κλιματολόγιο αυτή τη στιγμή έχει, απαιτούνται για να λυθούν αυτές οι υποθέσεις έμπειρο προσωπικό με βαθιά γνώση των πράγματων δικαίου και των κλιματολογικών διαδικασιών. Αυτό το προσωπικό δεν υπάρχει στην αγορά εργασία. Έπρεπε λοιπόν ο φορέας να έχει ήδη στελεχώσει επαρκώς το φορέα, ώστε οι παλιοί έμπειροι υπάλληλοι να προλάβουν να στηρίξουν τους νεότερους. Αυτό δεν έγινε. Και όχι μόνο αυτό, και οι έμπειροι υπάλληλοι που αναφέραμε υπό το βάρος της ευθύνης που καλούνται να επιφορτιστούν παρετούνται. Φεύγουν για να σώσουν την υγεία τους. Δηλαδή η εμπειρία τους στην αγορά είναι ότι σε δικηγόρους ανάρπαστε από δικηγορικά γραφεία, σε βολιογράφους, σε ειδικές εταιρείες.
0: Άρα βρίσκουν άλλη δουλειά με λίγα λόγια.
1: Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε αυτούς από
0: εδώ. Καλά, πώς μπορείς να τους κρατήσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν είναι τίποτα.
1: Θα μπορούσε ο φορέας να έχει πάρει τέτοια μέτρα ώστε να μπορεί να τους κρατήσει. Να κάνει πιο ελκυστικό το φορέα. Από το 2020 φωνάζουμε για
0: την ιστορία. Να σας πω όμως κάτι, νομίζω ότι έχει περισσότερο προσωπικό το κτηματολόγιο σε σχέση με το παρελθόν. Ισχύει αυτό.
1: Έχουμε προχωρήσει, η αλήθεια είναι, οι προδείξεις με βάση τις οργανικές θέσεις τις οποίες απαιτούνταν. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ακόμα, είναι 40% των οργανικών θέσεων οι οποίες είναι προσκάλυψη. Έχουμε προχωρήσει διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Αλλά όπως σας είπα, αυτά πρέπει να έχουν γίνει ήδη, ώστε όταν θα έρθουμε να πούμε ότι, ξέρετε, ολοκληρώνουμε την κλιματογράφηση και πάμε σε λειτουργούν κλιματολόγιο, να είναι στελεχωμένα τα γραφεία και να μπορούν την επόμενη μέρα να αντιδράσουν. Okay. Να μπορούμε να έχουμε αυτό το έμπειρο προσωπικό.
0: Κύριε Καντερέ, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αν κάποιος πουλήσει, γιατί ακούω τους κτηματομεσίτες που λένε, μουρμουρίζουν και λένε, ρε παιδί μου, θέλει χρόνο για την αγοραπολισία ενός ακινήτου. Θέλει δηλαδή μια γραφειοκρατική διαδικασία. Πόσο χρόνο χρειάζεται μια περιοχή που είναι ήδη στην κτηματογράφηση και μια που ακόμα δεν έχει γίνει. Πόσο χρόνο θέλει μια για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση και πόσο χρόνο θέλει στην άλλη περίπτωση.
1: Κοιτάξτε, αντί να φροντίσει η διοίκηση, όπου θα ήθελα αν έχουμε χρόνο να πούμε μερικά πράγματα και για τη διοίκηση του φορέα, αντί να φροντίσει λοιπόν να διαχειριστεί το χάος που άφησε πίσω της η μητελής κτηματογράφηση, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις επόμενες εκκρεμότητες επίπεδου ημέρας. Άρα δηλαδή ο στόχος ήταν πόσες πράξεις έφυγαν σήμερα. Εκεί δημιουργήθηκε το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Μετρήσανε μόνο απόλυτα νούμερα, δεν μετρήσανε ποιοτική εργασία, δεν μετρήσανε βαθμό δυσκολία, δεν μετρήσανε νομική ορθότητα. Το αποτέλεσμα, οι υπάλληλοι πιεσμένοι να πιάσουν τους στόχους που τους επιβάλλουν πλέον, επιλέγουν τις εύκολες πράξεις. Πάρουν σε πολυκατοικίες, τυπικές αγοροπολισίες διαμερισμάτων, πράξεις που κλείνουν σε λίγα λεπτά. Επίσης, σήμερα στο λειτουργούν κλιματολόγιο έχουν απομείνει βαριές υποθέσεις. Πράξεις 8 και 10 μηνών, ακόμα και πάνω από χρόνο, που αφορούν αγροτεμάχια, διεκδικήσεις, χρησιμοποιήσεις, διορθώσεις ορίων. Υποθέσεις που δεν ακουμπά κανείς, γιατί χαλάνε τον ημερήσιμο σώμα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν κατηγορίες, παιδικά.
1: Βεβαίως. Μα γι' αυτόν τον λόγο και σε ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων έχουμε στην ουσία καταγγείλει όλη αυτή την εκτόπευση που προέρχεται από τη διοίκηση του φορέα. Η οποία θέλω να σας πω εδώ, τη διοίκηση του φορέα είναι τοποθετημένη. Δηλαδή...
0: Πάντα τοποθετημένες είναι, δεν εκλέγονται.
1: Ξέρετε, γίνεται μια προσπάθεια εδώ και αρκετά χρόνια, δεν το έχουμε καταφέρει βέβαια ποτέ, να οριστούν διοικήσεις οι οποίες θα είναι με βάση κάποια αξιοκρατικά κριτήρια. Δηλαδή δεν μπορεί μια διοίκηση η οποία έχει στα χέρια της ένα τέτοιο έργο να μην γνωρίζει κτηματολόγιο, να μην γνωρίζει δημόσια διοίκηση, να μην έχει επαφή και έρευνα στο προσωπικό του φορέα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί όλο αυτό το δύσκολο έργο να έρθει εις πέρας όταν απουσιάζει βασική γνώση.
0: Άρα καταλαβαίνετε κάτι με καλά με τη διοίκηση, αυτό καταλαβαίνω λέτε.
1: Δυστυχώς ισχύει αυτό και δυστυχώς η διοίκηση παίρνει, σέρνει και τους πολιτικούς προϊστάμενους, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πολιτικός σε αυτή τη χώρα ο οποίος δεν θα ήθελε να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο για να σταματήσει να ταλαιπωρείται.
0: Όχι, όχι, όλοι δεν το προδιαθούν και εμείς οι πολίτες δεν θέλουμε. Αντίστοιχα νόμως, δεν είναι. Και εσείς επίσης δεν θέλετε, δηλαδή, για να έχετε όλο αυτόν τον όγκο πάνω το κεφάλι σας. Κατά πού είναι η άποψη.
1: Κύριε Ψάρτη, αυτά τα οποία ζούμε σήμερα, ποιος θα τα πληρώσει στο τέλος. Σίγουρα όχι αυτός
0: που το προκαλεί. Ο πολίτης.
1: Όχι αυτός που το προκαλεί, ούτε αυτός που το
0: προκαλεί.
1: Οι εργαζόμενοι που θα λειτουργούν για να δουν ότι είναι έχουμε φαινόμενα σε αυτό το έργα και ο ένας πολίτης.
0: Ο ένας πολίτης είναι
1: χρόνια στο δικαστήριο, ορισμένε περιουσίες, χρήματα σε δικηγόρους για να διορθώσουν λάθη που τους σκοτώσαμε.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι, κύριε Καλλιέργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κ. Θωμάς Καλλιέργος, πρόεδρος των εργαζομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου.

0: μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η ζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυορθανικό στεγανωτικό ισοφλέξ πηγή 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανωτικών της ζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότητα ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Και έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσιμου σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες σημείες Fiber 100 και Unlimited Plus 5G. Όλοι και τοποθέσεις στο nova.gr. Μα γιατί δεν πάμε κάπου που δεν έχουμε δει κάτι?
1: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόμ.
2: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
1: Πάμε.
0: Κρήτη.
3: Μήλο.
1: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
4: Ας στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Hey.
1: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ανέτη.
4: Πάει το ταμείο.
1: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρήτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπή? Ο τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Η οδική αμπολάξη αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπάνος ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Λένα Διβάνη.
10: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστών ο Άλκης και ο Στράτος.
9: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
10: ψάχνουν τη θέση τους στον σημαντικό σύμπαν των μίδια και της πολιτικής.
9: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Iron Yellow Vial. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Vial. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιόπαγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας με 10,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σε ΡΑΙΚΑ.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτου. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτου, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτή

0: παρών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Δεν είπα τίποτα για το θέμα της Ραφίνας, πατρίδας μου, που την Παρασκευή βγήκε μια στάση εργασίας εκεί των ναυτών, πανελλήνιων ναυτών, και μαθαίνω ότι την άλλη Παρασκευή 24 ώρες απεργία με αφορμή τον μεγάλο αριθμό πλοίων τα οποία έχουν δρομολογηθεί στο λιμάνι της Ραφίνας, τα οποία δεν χωράνε μέσα στο λιμάνι αφενός, και αφετέρου γίνεται πολύ έτσι επιβάλληση, μεγάλη επιβάρυνση του κυκλοφοριακού της Ραφίνας, που δεν έχει και υποδομές. Αλλά αυτό θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό τον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Αιτία της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας είναι οι επιπτώσεις της έλλειψης γάλακτος, διότι είχαμε προβλήματα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην ελληνική κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα να έχουν φύγει από την παραγωγή πάρα πολλά ζώα, με αποτέλεσμα, ξαναλέω, να μην υπάρχει κατάλληλη ποσότητα γάλακτος για να παραχθεί τυρί. Και επειδή τα είχαμε πει ο κ. Αποστολόπουλο και μου είχε πει ο άνθρωπος εμπειρότατος, ότι όταν έρθει η ώρα της δυσκολίας, αυτό που πρώτα θα τρέξει θα είναι υποχρεώσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στις εξαγωγές μας, και ό,τι μείνει θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλημέρα κ. Αποστολόπουλε.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία και καλή εβδομάδα. Πώς πάνε τα πράγματα λοιπόν όσον αφορά το πρόβλημα, το οποίο τώρα ενδεχόμαστε, από ό,τι καταλαβαίνω, τα κύματα των επιπτώσεων των ασθενειών στα πρόβατα και στα ζώα γενικότερα?
2: Ναι, δυστυχώς τα νούμερα μας έχουν δείξει πια ότι πάμε για μια χρονιά στην οποία θα έχουμε έλλειψη της πρώτης ύλης. Πάμε δηλαδή για μια έλλειψη περίπου γύρω στο 8%, το οποίο είναι σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι 8% είναι η αύξηση των εξαγωγών μας κάθε χρόνο.
1: Που σημαίνει λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού λείπει το 8% της παραγωγής, τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω το 8%, θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, σωστά?
2: Θα έχουμε μικρότερη παραγωγή, ναι. Σαφώς μικρότερη παραγωγή, και φυσικά θα αυξηθεί και η τιμή όταν η ζήτηση παραμένει η ίδια και μεγαλώνει.
1: Υποψιάζομαι, με βάση αυτά που είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, ότι εσείς τώρα λόγω των υποχρεώσεων και των συμφωνιών που έχετε για εξαγωγή τυριού, θα προταχθεί αυτή η ιστορία. Άρα η εσωτερική αγορά θα έχει το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Αυτό εξαρτάται πάντοτε από την κάθε επιχείρηση. Αν τα συμβόλαιά της είναι δεσμευτικά, κατά πόσον είναι σημαντικές οι συμφωνίες που έχουν γίνει προς τα έξω ή προς τα μέσα, ανάλογα θα κάνει, θα επιλέξει κανείς που θα δώσει το ελληπές γάλα, το οποίο θα έχει δυστυχώς, το ελληπές προϊόν μάλλον.
1: Ναι. Κύριε Αποστολόπουλε, πέστε μου κάτι, το γεγονός ότι έχουμε και τα προβλήματα των ασθενειών στη χώρα μας.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα σε κάποιες χώρες που είχαμε συμφωνήσει να εξάγουν προϊόντα?
2: Έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε τρίτες χώρες, οι οποίες ζητούν πιστοποιητικά με λογικά και κάποιες παράλογα, όπου το πρόβλημα είναι βέβαια σημαντικό, αλλά όχι τόσο σημαντικό όσο είναι η έλλειψη πρώτης ύλης.
1: 8% μου είπατε, μου φαίνεται λίγο, είναι πολύ το 8%.
2: Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα το 8%. Πολύ. Είναι πολύ το 8%.
1: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση.
2: Ποτέ δεν είχαμε το. Πάντοτε είχαμε μια σταθερή μικρή αύξηση στην παραγωγή του γάλακτος και της φέτας.
1: Που σημαίνει, καταλαβαίνω, είπατε και άλλη μια σημαντική λέξη, ότι θα έχουμε και αύξηση των τιμών των προϊόντων, έτσι δεν είναι?
2: Θα έχουμε αύξηση στην πρώτη ύλη, η ίδια τιμή του γάλακτος θα αυξηθεί, η οποία θα επηρεάσει την τιμή του τελικού προϊόντος, είναι δεδομένο.
1: Έχουμε μια προοπτική για τη αύξηση, μιλάμε.
2: Αυτή τη στιγμή η πρώτη ύλη είναι γύρω στο 1,5, αλλά βλέπουμε ότι θα πάμε στο 1,60 οπωσδήποτε. Αλλά πάντα εξαρτάται, σας είπα, πάντοτε από την... Το μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η ανασύσταση του κεφαλαίου, του ζωικού κεφαλαίου σε μονάδες. Το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Χρειάζεται 6 μήνες για να γίνει η ανασύσταση αυτή. Και δεν επιτρέπεται στις περιοχές οι οποίες είναι περιορισμένες, έχουν χαρακτηριστεί περιορισμένες. Που σημαίνει ότι θα αργήσει αυτό το 8 να επανέλθει στη θέση του. Και αυτό είναι πιο σημαντικό ίσως.
1: Άρα θα διατηρηθεί το πρόβλημα της έλευσης.
2: Ναι.
1: Ρωτάνε ακροατές, μπορεί αυτό το ποσοστό που λείπει να αντικατασταθεί με μεγάλα ξέρω από το εξωτερικό ή με χώρα.
2: Δεν επιτρέπεται καθόλου, δεν επιτρέπεται ψηφίσει.
1: Αυτό ήθελα να πω. Άρα δεν γίνεται δηλαδή να παραχθεί φέτα που να μην είναι με το κατάλληλο γάλα το οποίο.
2: Όχι, δεν επιτρέπεται.
1: Ειδικά σε κατηγορίες που είναι pop, έτσι δεν είναι.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: Μάλιστα. Και μιλάμε για όλα τα είδη των τυριών.
2: Μιλάμε για τα είδη των τυριών που παράγονται από εγωπρόβειο γάλα.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, και βέβαια σε αυτό συνέβαλε σημαντικά και η Λέσβος, η οποία έχασε πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο.
1: Παρά το γεγονός ότι εκεί ενώ είχαν μπλοκαριστεί αρχικά οι ποσότητες τυριού που είχαν παραχθεί, τελικά δόθηκε το πράσινο φως και έχουν πέσει στην αγορά. Ξαναλέω ποσότητες ικανές τυριού που ήταν στις αποθήκες εκεί των εταιριών, αλλά δίνονται, αντικαθιστώντας ένα κομμάτι της έλλειψης.
2: Ναι, σε κάποιο βαθμό ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι
1: καλύφθηκε
2: πλήρως. Εξαγιάστηκαν ένας μεγάλος αριθμός ζώων και η ποσότητα της παραγόμενης φέτας εκεί είναι χαμηλή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αποστόλου,
2: να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Άρα ακούσατε τα νέα, άρα να τους προκύπτει το μεγάλο πρόβλημα. Το λέγανε βεβαίως και οι κτηνοτρόφοι εδώ και πάρα πολύ καιρό και επαναλαμβάνει και ο κύριος Αποστολόπουλος στις προηγούμενες επικοινωνίες που είχαμε κάνει, αλλά και πιο ακριβό, στο ίδιο ακριβό τυρί θα προκύψει, όπως καταλαβαίνετε, και έλλειψη της ποσότητας της κατανάλωσης εντός των συνόρων για να καλυφθούν και κάποιες ανάγκες των συμφωνιών για το εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή ημέρα. Τριωρία λοιπόν σήμερα, θα περπατήσουμε έτσι για την υπόλοιπη εβδομάδα. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα, επέστρεψε κανονικά. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 και πάλι παρέα. Καλημέρα σας, Sky 100.3.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουν 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Απροφάτης. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται. Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο.
6: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έω Διεθνικής Τράπεζας στο Ροστόρι ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
8: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
8: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
8: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
8: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
8: Ford,
7: Opel
8: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολή.
8: Τηλέφωνο 26710 28963.
7: Και κινητό 6977 421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos.
8: Το team των απαιτητικών.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Πετριακό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλιο.
8: Τηλέφωνο 26 710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυλλος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
7: Όφυλλος ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάκος.
9: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει τρίτη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενδιαχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
9: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει αλήθεια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βαντόρου 14, στο Αργοστόλι και Θαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωπου.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
11: Οι 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Συνεχίζονται συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστέλουν αμυγά τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούς και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Η Χεζμπολάχ τόνισε σήμερα πως επιφυλάσσεται το δικαίωμα τους να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ χθες στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσια που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου πρόεδρου Ερντογάν κατά του εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Βενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών αναστατικά ζωντανή από περίπια. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από το στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Στο μεταξύ, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ρωσικές επιδρομές στέγησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5 ανθρώπους χθες σε νότιο-ανατολικές και βορειοανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε ο Καναδάς, κερδίζοντας στην Νότια Αφρική με 0-1. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μοντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 η Γερμανία την Παραγουάη.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Wildline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερέας και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν επρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε. Καλώς βρεθήκαμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, Παναγία μου. Τελευταία εβδομάδα. Στην οποία εβδομάδα θα ανταμώσουμε και τον Ιούλιο με το καλό. Έχοντας βάλει από χρόνια τα κλιματιστικά μας. Πολύ σωστά το γράφουν κάποιοι συνάδελφοι σήμερα, μεταξύ αυτών και ο Στέφανος Κασιμάτης. Νομίζω ναι, έχει μια παρόμοια σκέψη και αν δεν κάνω λάθος και ο Κώστας Γιαννακίδης. Αν είστε επιχειρηματίες, νομίζω ήρθε η στιγμή να προλάβετε από τώρα, δηλαδή να ανοίξετε μαγαζί με κλιματιστικά αντιπροσωπεία στη Γαλλία. Ή να είστε, δηλαδή μη σας προτείνω και άλλες καλά κρατία να ξεκινήσετε από τη Γαλλία. Τώρα, αυτό θα αφήσουμε πάνω στο τραγούδι. Να τα βρούμε σιγά σιγά. Πώς, δεν ξέρω, ίσως γεγονός είναι ότι πολλοί διανοούμενοι μας και γενικότερα έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι διαχύθηκαν στην κοινωνία με τις γνώσεις τους εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία. Τώρα, εμείς τους κάναμε αριστερούς τους Γάλλους ή οι Γάλλοι έκαναν αριστερούς εμάς. Δεν θέλω να πω, μάλλον προηγούνται εκείνοι, μην είμαστε, δεν θέλω να είμαι και προπαίτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ σε εμάς δεν ακούστηκε ποτέ το επιχείρημα από τους αριστερούς και αριστερούλες μη βάζουμε κλιματιστικά, γιατί επειδή είμαστε της καλοπέρασης, εκεί διαφέρουμε με τους Γάλλους. Οι Γάλλοι μπορεί να ενδοκοπούν να κάνουν, αλλά δεν έχουν και ωραία σπίτια, προσώψεις και κόντε, θα τα χαλάσουμε. Ενώ εμάς αν δεν μαζιάζει, παίρνει την πολυκατοικία, τρύπησε μπροστά, βάλε το κουτί εκεί να εγώ απλώς να μην πεθάνω μέσα. Πολύ σωστά, μετά το χουνέρι που πάθαμε το 1987 που έφυγαν 3.000 γέροντες και γερόντισες. Εάν θυμάσαι, τότε δεν το ξανασκεφτήκαμε, δεν γύρισαμε ποτέ πίσω να κοιτάξουμε, πήγαμε πάντα μπροστά και τώρα, όπως καταγράφει ο Στέφανος Κασιμάτης, καταναλώνουμε τα super duper κλιματιστικά α. Αν μπορεί να δει και το 5α, θα το πάρουμε και το 5α θα ανανεώνουμε, έτσι και αλλιώς θα ανανεώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα το κλιματιστικό μηχάνημα και πολλοί άλλοι έχουμε περάσει, πια δεν έχουμε απλώς ένα air condition, έχουμε κλίμα στο σπίτι, οπότε αντιλαμβάνεσαι ψωδιαρροφές, κακό και διαχέεται η ψήξη. Τώρα τι γίνεται έξω, δεν μας διάζει, γιατί στους 45 βαθμούς όλοι μαζί ανοίξουμε την ψήξη την εσωτερική, την κάνουμε θερμότητα εξωτερική, φτάνουμε στους 50, αλλά δεν μπιπ, το θέμα είναι εμείς να την έχουμε καλά. Ενώ οι αριστερούλιδες στη Γαλλία σκέφτονται το περιβάλλον και λένε όχι, γιατί είναι καλοί οι οικολόγοι, όχι να μην πάρουμε κλιματιστικά, μπορεί να πεθάνουμε κάποιοι. Σωστότερα, στα 68 εκατομμύρια που λέει και ο Κασιμάτης να πεθάνουν και χίλιοι και τι έγινε, κατάλαβες. Για πάμε. Καλημέρα σας, δεν σας είπα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.

0: Silence, Lost in You. Η Λάλη Γκοντζαμασβίλη από τη Γεωργία. Το μηχάνημα έδειξε, το Glock έδειξε ότι δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί τώρα περνούν από έλεγχο τα τραγούδια, τα κομμάτια όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή εν ολίγης, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι Αλέσια Φοντάνα. Θα σας βάλω Αλέσια σε λίγο, κάποια στιγμή άλλη που είναι πραγματικά τεχνητή νοημοσύνη, για να καταλάβετε τι ωραία έχω κομμάτια που γράφονται ακριβώς από το μηχάνημα. Κιόλας τελείωσε. Ωραία, κάτσε το εκεί. Αφού τελείωσε, είμαστε έτοιμοι για το ηχητικό μας, κυρίες και κύριοι, αφού κάνουμε σιγά σιγά την εισαγωγή στα δεδομένα μας. Ρώτησα πριν από λίγο, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, για ποιο λόγο, το ρωτώ να μου απαντήσει, γιατί δεν έχει στείλει ακόμη η Ελλάδα ομάδα διασωστών στη Βενεζουέλα, πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, αν τελικώς εκείνος μαζί με τον κύριο Καρύδη, τον επίσης ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολιτεχνείου, θα κατέβουν το πάνω τελικό στη Βενεζουέλα. Και περιμένω τις απαντήσεις, αλλά το έλεγε και ο Γιώργος Ψάλτης νωρίς το πρωί. Αλήθεια, τόσα κράτη έχουν στείλει. Εμείς γιατί όχι, μια απάντηση καλοθέτω να την έχουμε, να ξέρουμε. Είναι εντυπωσιακό πόσα κράτη έχουν στείλει και μου έχει μείνει Τσεχία με πολύ μεγάλη αποστολή, πολύ πολύ δυνατή αποστολή. Στο Μαξίμου σήμερα θα γίνει, λέει, σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια και θα αναζητηθεί συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών. Μάλιστα. Ωραία. Θα κάνει μια προσπάθεια ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε τότε, όταν φτάνει στο Μαξίμου το θέμα, θα πάρει μπροστά του οι εκπρόσωποι της αγοράς, των μεσαζόντων, των παραγωγών, των βιομηχανικών προϊόντων, ενώ παραγωγών των βιομηχανιών που παράγουν τρόφιμα, των σούπερ μαρκετών, θα πάνε όλοι μαζί οι εκπρόσωποι, μπροστά στον Πρωθυπουργό θα πούν ότι εντάξει κύριε Πρωθυπουργέ, για ένα χρονικό διάστημα όσο είμαστε σε μια κατάσταση κρίσεως κτλ. Κτλ. Να κάνουμε μια προσπάθεια να κρατήσουμε όλες τις τιμές προς τα κάτω. Το θέμα όμως είναι το εξής. Θα μάθουμε ποτέ, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, θα μας εξηγήσετε ποτέ. Πολύ καλή αυτή η σύγκριση των τιμών. Καλό είναι, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν έχουμε ακόμη να εξηγηθεί στην κοινή γνώμη. Για να μπορέσουμε να, ξέρετε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλύτερους φίλους. Τα ξεκαθαρίζεις ο ένας τα λέει κατά μου τον στον άλλον. Και είναι όλα ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται ούτε να λες άλλα να υποκρίνεσαι και να από πίσω να τον κακολογείς, ούτε να τον υποσκελίζεις. Φανερά όλα. Εμείς, σε εμάς, γιατί αυτό το προϊόν φτάνει ακριβότερα. Το ίδιο προϊόν που παραδείγματος χάρη στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, μπορεί να είναι τα μεταφορικά, μπορεί να είναι τα, δεν ξέρω, να είναι η αύξηση των καυσίμων, να είναι την παρισφρή, αλλά μπορούμε να μάθουμε γιατί σε εμάς αυτό το προϊόν, ας ξεκινήσουμε ένα, γιατί ας πούμε το προϊόν του πρωτογενούς τομέα, ή το προϊόν που έρχεται, η πρώτη ύλη ας πούμε, που έρχεται από το εξωτερικό, ή το ίδιο το προϊόν το οποίο έρχεται από μια πολυεθνική η οποία σε άλλη τιμή το κοστό, το τιμολογεί στην Δυτική ή Κεντρική Ευρώπη και σε άλλη τιμή το φέρνει σε εμάς. Γιατί? Δηλαδή γιατί εννοώ, πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς, μπορεί να εξηγηθεί αυτό στην κοινή γνώμη, πού οφείλεται η αύξηση σε εμάς? Στο γεγονός ότι μας αρέσει ας πούμε να κλέβουμε ο ένας τον άλλον. Λέω πραγματικά χάρη, δεν ξέρω. Μπορεί αυτό να είναι, το λέω τώρα καθ' υπερβολή, και να μου πείτε, βρε Άρη, γιατί κακολογείς τους Έλληνες επαγγελματίες. Δεν ξέρω. Προφανώς δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι αυτός. Και είναι άλλοι λόγοι. Ωραία, μπορούν να εξηγηθούν οι λόγοι, να περιγραφούν, να εξηγηθούν σε τόση γνώμη. Να περιγραφεί. Γιατί το προϊόν αυτό έξω κάνει, ξέρω εγώ, 1 ευρώ και σε εμάς κάνει 3 ευρώ. Πραγματικά χάρη. Πού οφείλονται αυτά τα 2 ευρώ? Είναι γιατί η μεταφορική βάζει παραπάνω, είναι γιατί στην Ελλάδα έχουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, σε αυτή την πλατφόρμα που κάναμε, πολύ ωραία προσπάθεια να ξέρουμε πόσο πωλείται ένα προϊόν στο χιπ σούπερ μάρκετ ή στο ψι σούπερ μάρκετ, που βέβαια μόνο να βγεις στη γύρα να τα βρεις όλα αυτά, το έχεις πληρώσει το ίδιο προϊόν και με 10 φορές παραπάνω, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, ας πούμε ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, ας πούμε. Ας πούμε ότι λειτουργεί. Όμως πριν φτάσουμε στον όποιον ανταγωνισμό, γιατί το ίδιο προϊόν μιας πολυεθνικής σε εμάς κοστίζει παραπάνω. Για ποιο λόγο, μπορεί να μας το κάποιος να μας το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Περιμένω την κυρία πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, την κυρία Τσαγκάρη, εδώ και μέρες την περιμένω. Δηλαδή τώρα ίσως να είναι σήμερα και η συνάντηση, ίσως ενδεχομένως να γνώριζε ότι ο Πρωθυπουργός θα συντελέσει τους εκπροσώπους των, των παραγωγικών φορέων της αγοράς για το θέμα της ακρίβειας, οπότε δεν ήθελε η κυρία Τσαγκάρη να προηγηθεί του Πρωθυπουργού. Την οποία όμως εξακολουθώ να περιμένω, δηλαδή περιμένω, ας πούμε η δημοσιογραφία, τη λαϊκή αγορά, την αντιμετωπίζει ως ένα σημείο στο οποίο είναι, πώς θα σου πω, είναι ό,τι πιο αγνό και αγαθό της αγοράς. Είναι, τι λέτε όσοι ψωνίζετε εκεί, είναι το πιο αγνό σημείο των αγοροπολισιών στον τόπο μας, η λαϊκή αγορά. Γιατί, ξέρετε, η δημοσιογραφία λέει, στη λαϊκή αγορά είναι οι τίμοι, οι άνθρωποι, βεβαίως όλοι τίμοι, και ο λαός ή ο λαουτζίκος που πάει και ψωνίζει εκεί στις τιμές που είναι ευκαιρία. Είναι πράγματι ευκαιρία οι τιμές, σε σχέση, ας πούμε, με το πορτοφόλιο. Ναι, στη λαϊκή αγορά είναι πράγματι όλοι οι κυρίες και οι κύριοι που εργάζονται εκεί, παραγωγή. Ή μήπως είναι και αυτοί με τα πράτες, δηλαδή αγοράζουν από την κεντρική αγορά και έρχονται και μας τον πουλούν. Θέλω να πω δηλαδή σε όλα αυτά τα πράγματα, αν γνωρίζουμε όλοι, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ξέρεις κάτι, όλοι οι επαγγελματίες θα βάζουμε ένα καπελάκι ο ένας τον άλλον, προκειμένου όλοι να ζούμε καλά. Αυτό είναι μια συμφωνία κυρίων μεταξύ μας. Άσε τους επιχειρηματίες. Να κάνουμε και μια συμφωνία μεταξύ μας, δηλαδή. Ο τάδε επαγγελματίας, μην το ονοματίζω για να μην παρεξηγηθώ. Και ζητώ συγγνώμη και αυτό που είπα για τους λαϊκές αγοράς. Δεν λέω ότι είναι το πιο βρώμικο σημείο της αγοράς. Σε καμία περίπτωση, μακριά από μένα. Όμως, αν συμφωνήσουν, αν περιγραφεί και όλοι και καταδειχθεί ότι όλοι βάζουμε κάτι, ένα καπελάκι πάνω, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε διακοπές μας, να ζει καλύτερα η οικογένειά μας, να φροντίσουμε τα παιδιά μας, να ζούμε κι εμείς καλά. Αν δηλαδή από το ένα στον άλλον είναι αυτό που μεταφορικά το λέω εγώ, γι' αυτό είπα προηγουμένως, όλοι έχουμε, σανόμαστε να κρύβει ένα στον άλλον. Αυτό είναι μια, αν το διατυπώσουμε, και πρώτα απ' όλα θα το έχουμε καθαρίσει και από την ψυχούλα μας, δηλαδή θα έχουμε ξαπλώσει τον τιβάνι και θα έχουμε πει, παιδιά, cool, ήσυχα, ψιλοκρεβόμαστε μεταξύ μας, αλλά ζούμε ωραία. Βγαίνουμε τα τριήμερά μας, πάμε τις βόλτες μας. Θα πάμε το ταβερνάκι μας το Σαββατοκύριακο. Βρίσκουμε την παρέα μας. Αυτό είναι μία συμφωνία. Δεν είναι μία... Καθαρά πράγματα. Όπως θα λέγανε οι Σλάβοι, ντόμπρα πράγματα. Ντόμπρα. Καθαρό. Τίμιο. Είναι κενές. Οι κοινωνίες, έχουμε ξαναπεί, κανοναρχούνται. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές η ψήφος της κοινωνίας που καθιερώνει έναν πολιτικό του υπαγορεύει κιόλας να μην προχωρήσει στο να καταναρχίσει την κοινωνία. Τι κάνει η κοινωνία στο μεταξύ σε αυτό το χρονικό διάστημα, κάνει ό,τι γουστάρει. Τι άλλο, τι είναι αυτό μέσα στα αυτά που κάνει ό,τι γουστάρει, να καίει το περιβάλλον. Γράφει σήμερα η έγραφε χθες η Καθημερινή, οι πυρκαγιές πληρώνονται. Θα έβαζα έναν τίτλο, ζητώ συγγνώμη κύριε Παπαχελάκη, από τους όλους συναδέλφους, τους πολύ καλούς συναδέλφους μας που εργάζονται στην Καθημερινή, ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Γιατί έως τώρα δεν πληρώνονταν, διότι όλοι έως τώρα είχαμε τη συνήθεια, ενώ έβγαινε ένας έρμος και έλεγε παιδιά σήμερα έχει βαθμό επικινδυνότητας 8.000. Ψάχνει να κάνεις αναπτύρα να ανάψει, καεί το σύμπαν. Και όμως τότε κρίναμε ότι πρέπει να βάλουμε σούβλα. Τότε κρίναμε ότι πριν βάλουμε τη σούβλα για να φάμε το μεσημέρι να χορτάσουμε το κέφι μας, να κάνουμε μια ηλεκτροσυγκόλληση, να πάει καλά η δουλειά, ώστε το μεσημέρι να βάλουμε τη σούβλα, ό,τι δεν έχει κάψει η ηλεκτροσυγκόλληση το πρωί, να κάψουμε το μεσημέρι με τη σούβλα. Και αν περισσέψει κάτι από τη σούβλα, αφού χωνέψουμε το απόγευμα, να κάψουμε και μερικά χόρτα που είχαν μείνει από την άνοιξη που δεν τα προλάβαμε να κάψουμε, οπότε να ολοκληρωθεί πλήρως ό,τι έχουμε γύρω μας, να μην μείνει κολυμπηθρόξυλο. Έχουν επιβληθεί ήδη μέσα στο 2026, πότε πρόλαβαν, 478 πρόστιμα από ηλίθιους, ζητώ συγγνώμη από πολύ καλούς συμπατριώτες μας, με ευφυΐα προχωρημένη, οι οποίοι κατά λάθος έβαλαν φωτιά. Κατά λάθος. Και κανένα δυσγύνια που έχει ζωή εκεί που βρισκόμενα, Και το να δεις που εσύ δεν το θες να ανάψεις φωτιά, λισομανάδοντα γύρω σου είναι τα μοφόρ 8, 7, πάνω από 6 μοφόρ. Εσύ δεν θέλεις όμως να ανάψεις φωτιά, δεν θες να κάψεις το... Μάλλον όχι. Λισομανά, εσύ δεν θες να κάψεις το δάσος, αλλά βάζεις μια φωτιά να κάνεις τη δουλειά σου, να εξυπηρετηθείς. Είναι πως δεν με... Εντάξει ρε φίλε, πάρκαρα λίγο, μισό λεπτό, έχεις κάνει τριπλοπαρκάρισμα, αλλά μισό λεπτό ρε φίλε, να κάνω κι εγώ τη δουλειά μου. Έχεις κόψει κυκλοφορία, έχεις κόψει το λεωφορείο, τα έχεις κόψει όλα. Μισό λεπτό ρε φίλε, δεν έγινε και τίποτα. Εμείς εδώ είμαστε σε μια συνεννόηση που δεν έγινε και τίποτα ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε, κάνε λίγο τα σταυρομάτια. Έως τώρα το κράτος μας, το οποίο διοικείται από τους πολιτικούς που εμείς ψηφίζουμε, έτσι δεν είναι. Δεν είναι κάποιοι άλλοι, δεν έρχονται από κάπου αλλού αυτοί οι πολιτικοί. Μπράβο. Λέγαμε, τους υπαγορεύαμε ότι δεν θα... το πρόστιμο τύπης. Όμως τώρα ήρθε αυτή η κυβέρνηση και είπε το πρόστιμο πληρώνεται. Νομοθέτησε από το 22 και με βάση λοιπόν την νομοθεσία την καινούργια, πέραν το ότι μπαίνεις και στην Μπουζό, αν είναι κοντρή υπόθεση, σε κάθε άλλη πάντως πληρώνεις ένα διοικητικό πρόστιμο και ένα τριχίλιαρο. Η ηλικιότητα δηλαδή εδώ είναι το εξής. Δεν είναι ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται. Εδώ για να είμαστε ακριβείς είναι οι πυρκαγιές πληρώνονται πλέον. Θα μπορούσαμε ένα εναλλακτικό τίτλο, δεν πάει στην καθημερινή εννοείται, δεν ταιριάζει στην καθημερινή, στη σοβαρότητα της εφημερίδας, είναι ότι η ηλικιότητα πλέον πληρώνεται. Εντάξει. Θα δώσω βάλεις και ένα εντάξει για να δέσει. Όπως το λέει η ηθοποιός κάποτε, εκείνο το είχε ένα, μια τάκα χειμωριστική, εντάξει, λοιπόν, δεν ξέρω, θα βάλουμε μυαλό στο μέλλον, μπορεί, μπορεί, προϊόντος του χρόνου, να θυμούνται οι επίγονοι ότι μέσα στην οικογένεια έβαλε η γιαγιά, ο παππούς, ο θείος, η θεία, έβαλε ο θίτσος φωτιά να κάνει ηλεκτροσυγκόληση, έβαλε ο θίτσος να, φωτιά να ανάψει, να κάψει τα χόρτα, τα κλαδιά, έβαλε ο θίτσος να ανάψει να κάνει κανένα μπαρμπεκιού και έγινε μπαρ και έγινε στάχτη όλο το δάσος. Και θυμάται, θα θυμάται ο επίγονος ότι ο θίτσος τότε πλήρωσε τριχίλιαρο, οπότε μην κάνω τη μαλακία κι εγώ. Θα θυμάται το λήψη. Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνος από την ώρα που 50 χρόνια, θυμόσαστε, μας έκαψαν η μύτη. Η μύτη, όχι η μύτη, όχι το MIT. Η μύτη των Τούρκων. Οι πράκτορες των Τούρκων, που ξέρατε που έρχονταν, έρχονταν στοιχείο και μας καίγανε. Και λέγανε, μας καίνε οι Τούρκοι. Μπαίνανε στη Σάμο, μας κάψανε τους. Εντάξει, μας έκαναν τα καλώδια της ΔΕΗ, βέβαια. Έτσι, αλλά αυτό, αλλά και κανείς δεν τα ψάχνε αυτά. Εμείς ήμασταν σίγουροι ότι μας καίνε οι Τούρκοι. Γι' αυτό και είχαμε ένα... Είχαμε ένα έτσι τουρκοφαγικό, αλλά ταυτοχρόνως πώς γινόταν, αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια, είχαμε και μια λατρεία, δηλαδή όσο πιο τουρκοφαγικός, τόσο πιο λατρεία στον Ερντογάν. Αυτό πώς γίνεται είναι ψυχολογικό, είναι μαλακία νούμερο 2, αλλά ζητώ συγγνώμη που πάλι δευτεριάτικα είδα σε έλειψαν δύο μέρες και μου έρχεται πάλι αυτή η λέξη, είναι πώς γίνεται ο τουρκοφάγος να είναι και λάτρης του Ερντογάν. Έλαντε, αυτό θα το εξετάσουμε μια μέρα με τον φίλο μου τον Σάκη Μοντζή για να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ονομαζόμενης λαϊκής δεξιάς που γουστάρει Τσίπρα. Πώς γίνεται η λαϊκή, τι πρώτα απ' όλα πρέπει να ορίσουμε τι είναι λαϊκή δεξιά. Και πώς αυτή η λαϊκή δεξιά, δηλαδή, Πασόκ από την άλλη πλευρά. Είναι πώς δεν υπάρχει, Παναγιακός Ολυμπιακός, αλλά και ιδίως το ίδιο πνεύμα. Λοιπόν, θέλω να πω πώς γίνεται... Τεχνικό σημείο, αυτό εννοώ. Όλοι είμαστε μια ομάδα, είναι τεχνικό. Αλλά όλοι γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι ΑΕΚ, εσύ είσαι ΠΑΟΚ, άλλος είναι Παναθηναϊκός, άλλος είναι Ολυμπιακός. Όλοι μαζί γουστάρουμε ποδόσφαιρο. Άρα όλοι μαζί γουστάρουμε Πασόκ, αλλά τη μία το λέμε, το ένα το λέμε Πασοξίδη, το άλλο το λέμε λαϊκή δεξιά. Δηλαδή μια παραδιάδα της Νέας Δημοκρατίας που όλοι αυτοί τώρα γουστάρουν Τσίπρα. Πώς γίνεται όλο αυτό, αφήστε το να το αναλύσουμε μια άλλη στιγμή, μην τα βάλουμε όλα. Φοβερή η Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε συνέντευξη. Στο συγκρότημα του κυρίου Μαρινάκη και εκεί εξήγησε πάρα πολύ ωραία την ιστορία Τσίπρα στη Ράνια Τζίμα. Θα απόσπασμα να το βάλουμε αμέσως μετά τη συνδύση τίτλος. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, το Πανεπιστήμιο το οποίο είναι ένα από αυτά που αλλάζουν το τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ο χάρτης, λέμε, Η σαρότητα της εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πανεπιστήμια που ήρθε είναι το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο University Kiel, το πρώτο παράρτημα του οποίου πήρε άδεια στην Αθήνα, έχοντας στην ιστορία 80 χρόνων διεθνής διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές λειτουργούν, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. kielgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το marketing και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Πληροφορίες kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες του υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Να σ' αφήνει να τρομαγικά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι...
4: Κόσμος 96,5.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
6: Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
5: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα ψήμαντουν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια κάθε μέρα κοντά σας στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Αλεξανδρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βέρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνω αξία στο ακίνητό σας.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Βέσπα Κενάκης, τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κόρινθου κατά μήκος του Όσπρου Πύργου και ως Τελεμνίκου Μονδούρου λόγω τροχαίου. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφορού Αθηνών από το δάσος Χαϊδάριου προς Τελεμνίκου Μονδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφορού Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτόριο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνώμων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεων αυτοκινήτων επί της Αχανών στο Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Τροκλήθηκαν ζημιές στις ζεμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύ καυστό φυτίλι. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρέως σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εμφάλαιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Είναι καλό, Αλέξανδρος, τώρα το συνειδητοποίησα ότι σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου, χρόνια πολλά. Η ηρωική Σάρας γιορτάζει, μου λέει ο Αλέξανδρος. Γεια σου, ο Αλέξανδρος Μάλλας. Είναι φίλος, μου γράφει πολλές επιστολές μες την ημέρα από τα Σέρας. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, Πέτρου, χρόνια πολλά, Παύλο. Ο Τσίμας γιορτάζει σε εμάς. Λοιπόν, ο Πέτρος Κυρκελής, ναι. Ποιος είναι? Α, ο Πέτρος Βορέτης, α, και τον είδε, πω, Πέτρο μου, Πέτρο, χρόνια πολλά, ρε φίλε, με συγχωρείς, τον βλέπω τον Πέτρο το πρωί, ούτε καν, χαμπάρει ο τρίφωνας. Λοιπόν, χρόνια πολλά, να είσαι καλά, Πετρούλα, χρόνια πολλά, Παυλίνα, χρόνια πολλά, κάθε καλό στη ζωή σας, παιδιά, με υγεία, να έρχονται όλα βολικά στη ζωή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, είμαι χωρίς τον Δημήτρη Γιαννίδη. Ο Δημήτρης Γιαννίδης σήμερα για όλη την εβδομάδα είναι υπέρ συμβόλαια και την ευχαριστώ πολύ, η οποία τώρα πάνω στις ειδήσεις στους τίτλους μου έφερε την εξής είδηση που λέει: και όμως υπάρχει μια επίλεκτη ομάδα διασωστών, η οποία πηγαίνει στη Βενεζουέλα, φτάνει μάλλον. Ο πρόεδρος αυτής της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών ονομάζεται Μίλτος Μπελάκης από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 6 Έλληνες μαζί με εκπαιδευτικούς κύριους. Είναι μια επίλεκτη ομάδα διασωστών, αλλά είναι μάλλον ιδιωτικό θέμα. Εγώ ρώτησα γιατί ως κράτος, αυτό θα ήθελα να μάθω από τον... Μπράβο στον κύριο Μπελάκη και στους διασώστες που πηγαίνουν στην Βενεζουέλα να εργαστούν μαζί με τους άλλους, γιατί ως Ελλάδα, ως ελληνικό κράτος δεν έχουμε στήθει. Αυτό θέλω να μάθω. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα πάρω την απάντηση. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Σήμερα Πέτρο και Παύλο και αύριο Αποστόλων, ναι, 30 είναι αύριο Αποστόλης. Λοιπόν, κύριε Οικονομιχάνη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αν χωρίσουμε το λεκανοπέδιο σε βόρειο και νότιο τμήμα, έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το νότιο κομμάτι του λεκανοπεδίου είναι καλό, το βόρειο όχι καλό. Και θα αρχίσω με το έκτακτο της ημέρας, το έκτακτο συμβάν δηλαδή. Ένα τροχαίο συμβάν έχουμε από Κόρινθο προς Αθήνα, στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου. Θα φτάσουν τώρα και δύο φίλοι ακροατές σε αυτό το ρεύμα, για να μας πούν ακριβώς τι έχει συμβεί. Γιατί από το αντίθετο ρεύμα κάποιος μου είπε για ατύχημα, κάποιος μου είπε για ακινητοποίηση. Θα το δούμε. Από την Ελευσίνα λοιπόν προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ερχόμενη προς την Αθήνα, πηγαίνετε σημειωτών. Μιλάμε για μεγάλη καθυστέρηση. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού είναι λίγο καλύτερη, είναι κοντά στο χιλιόμετρο δηλαδή. Δεν είναι καλή η Κηφισού, κυρίως το καθοδικό της ρεύμα από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Και η Άνοδος φυσικά έχει καθυστέρηση, η Αττική Οδός μόνον προς το αεροδρόμιο στα σημεία που ξέρετε και μια μικρή καθυστέρηση Κηφισίας. Τα υπόλοιπα σημεία όμως είναι καλά. Τα του νότιου τμήματος έχει βελτιωθεί πολύ και ο Πειραιάς.
4: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές να το
6: μαθήσετε. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr και επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος δεσμευτής ΡΑΕ.
2: Κατευθείαν.

μια σύνθεση του καλλιτέχνη Omar Akram. Είναι Αφγανοαμερικανός, γεννήθηκε το 1964 στη Νέα Υόρκη ως γιος Αφγανών γονέων. Ο πατέρας του ήταν διπλωμάτης στον ΟΗΕ, μεγάλωσε ταξιδεύοντας σε πολλές χώρες, Πράγα, Βάνα, Παρίσι, και είχε έτσι μια γενική αίσθηση μουσικής. Είναι γνωστός ως πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός και έγινε ο πρώτος Αφγανοαμερικανός που κέρδισε Grammy το 2013.

Δημήτρης με την καλημέρα του και την καλή του εβδομάδα μου λέει να σου κάνω μια ερώτηση. Πολλές ερωτήσεις φίλε μου Δημήτρη. Μου λέει γιατί ο Κυφισός είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση. Τόση βρώμα δεξιά και αριστερά, σκουπίδια, φερτά υλικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί δεν βγάζει η περιφέρεια, προφανώς η περιφέρεια, ένα μηχάνημα. Κάτι μας πιτός να καθαρίσει, να σκουπίσει, να πλύνει τα βράδια. Το σκουπίδι πάει σύννεφο. Δηλαδή και αυτός ο χαρδαλέας τι κάνει δηλαδή χαρτά, το πετάει Δημήτρης. Φίλε μου, θα ήταν η πρώτη ερώτηση, επειδή μου έχει τάξει πολλές φορές ο Χαρδαλιάς ότι έρχομαι στο στέλνιο, δεν έχει έρθει ποτέ και μάλλον από ό,τι φαντάζομαι θα έρθει και ποτέ δηλαδή. Θα το έκανα αυτή την πρώτη αυτήν την ερώτηση και εγώ. Την πρώτη ερώτηση, ότι εντάξει τα μεγάλα έργα τα καταλαβαίνω και τα λοιπά. Δηλαδή ας πούμε στην Αθήνα, στο Λεκανόπεδιο δεν έχουμε ας πούμε διαχείριση σκουπιδιών. Αλλά είναι μια ιστορία που κρατάει από τότε που πρότεινε ένα σχέδιο ο φίλος μου Γιάννης Γουρός από το 2011. Έχουν περάσει 15 χρόνια. Τότε που πήγαν τα όλοι οι αναρχικοί επεξάρχοι και έκανε την κερατέα, αν θυμόσαστε, τότε είχε διατυπώσει μια πρόταση ως Γουρός. Είπε να κάνουμε επεξεργασία σκουπιδιών. Δεν γουστάρουν να κάνουν, διότι όσοι εργάζονται στο θέμα σκουπιδιών βγάζουν πολλά λεφτά. Έχουν καλούς μισθούς, πώς θα στο πω δηλαδή. Δεν λέω ότι κρέβω, αλίμονο. Δεν λέω ότι το... Αλλά έχουν τακτοποιήσει έτσι τη ζωή τους και όλοι αυτοί μαζί. Όποιος προτείνει κάτι, λένε έρχονται τα μεγάλα συμφέροντα σε εμάς εδώ. Επειδή είμαστε μια μικρομεσαία κοινωνία. Είναι όλα μικρομεσαία. Πώς λέμε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Όλα εκεί είναι, στην μικρομιζέρια δηλαδή. Όταν πας να πεις να κάνουμε παιδιά κάτι, λέει, ω, τα μεγάλα συμφέροντα, τα μεγάλα έργα τα παίρνουν όλοι μεγάλοι. Αφού έχουμε όλες και όλες τρεις εταιρείες, όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Δεν το βλέπεις, πώς είναι η δρόμη. Μπράβο. Πάω να στο φέρω σιγά σιγά. Ας πούμε, πας στην Κωνσταντινούπολη. Θα μου πεις εκεί είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, έτσι δεν είναι, τον οποίο λατρεύουν εδώ οι Τουρκοφάγοι. Οι Τουρκοφάγοι έχουν τουρκοφαγία, αλλά στο μεταξύ λατρεύουν και ο Ερντογάν. Τι κάνει ο Ερντογάν? Μόλις κατεβαίνεις από το αεροδρόμιο για να μπεις μέσα στην πόλη, βλέπεις όλα τα πρανή των δρόμων, γιατί έχει φτιάξει δρόμους, τρώγοντας δάση, ό,τι βρει μπροστά του, αρκεί να γίνει το έργο. Βεβαίως. Στην Τουρκία δεν υπάρχει σύμβουλο της επικρατείας, ούτε να προστατευτεί το περιβάλλον, ούτε οικολογίες, αυτά δεν κολλάνε τώρα μπροστά τους. Ο πρόεδρος αυτά, αν δεν αμάρεις, έτσι θα περνάει εδώ στο τύρας. Για να κάνει το αεροδρόμιο το παρανοϊκό, ξύλωσε ό,τι δάσος υπήρχε γύρω-γύρω από την πόλη. Παρ' όλα αυτά κάποια δεντράκια απομένουν ακόμη μέχρι να τα ξεντώσει και αυτά για να κάνει να απλώσει την Κωνσταντινούπολη και την κάνει από 20 εκατομμύρια που είναι σήμερα, την κάνει 40 εκατομμύρια. Ικανός είναι. Το συνειδητοποιείτε έτσι, μόνο η Κωνσταντινούπολη είναι δύο φορές η Ελλάδα. Έτσι για να μπορούμε να εννοούμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζητούμενο όμως. Όπως λοιπόν κατεβαίνουν αυτοί οι αυτοκινητοδρόμοι, τα πρανή όλα είναι υπέροχα. Λουλούδια, γκαζόν, θα μου πεις βρέχει πολύ στην Τουρκία. Μάλιστα, σε εμάς δεν βρέχει. Καθαριώτης, άψογη. Τώρα γιατί υπάρχει καθαριώτης? Γιατί πρώτα απ' όλα εκεί υπάρχει αυτό που λέμε το ντεβλέτη, το ντεβλέτη που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι ο κρατικός υπάλληλος δουλεύει, δηλαδή εκεί οι υπηρεσίες πρασίνου, είτε είναι του κεντρικού μητροπολιτικού δήμου, είτε είναι των υπόλοιπων δήμων, εργάζονται οι άνθρωποι, δεν μπορούν να μην εργαστούν, δεν έχει εκεί τσουγκάρα να χάτσα χωνσά, εκεί πέφτει στα τέσσερα ο υπάλληλος, διότι υπάρχει πολύ πονεταριάτο, μπράβο, και έρχονται λοιπόν και φυτεύουν το λουδάκι ένα-ένα, και όλα τα λοιπά, και βλέπεις ένα ωραίο περιβάλλον. Δεν υπάρχει αυτή η βρώμα και η δυσοδεία που βλέπεις στη λεωφόρο και τη σου. Εμείς εδώ πρέπει να κάνει διαγωνισμό να κερδίσει ο εργολάβος. Και όταν θα κερδίσει ο εργολάβος τα 5 χρόνια μια φορά, να βγει να κάνει τι όμως ο εργολάβος? Δεν είναι μια τακτική εργολαβία εδώ, χαλάνε τα φώτα και μέχρι να τα φώτα χάλασαν κάπου εκεί που παίρνουν στα σημάδια και πέσαμε στο σκοτάδι κάπου στην Ακαρνών. Το ξέχασα τώρα, ξαφνικά παθαίνεις τίλτ, να πούμε, γιατί δεν επαρκεί το φως του αυτοκινήτου, έχει

0: χτυπήσαμε τηλεφόρο και τους ήρθε, όχι, απαντήστε μου. Είναι σαν και αυτό. Ξέρω, οι μισοί θα πέστε πάνω και θα μου πείτε τώρα έσχος ντροπή που ιδιωτικοποιείς τους δρόμους, δεν ντρέπεσαι, που αυτά πρέπει να τα κάνει το κράτος, διότι βάζω και πολύ ρο, τα κράτος γιατί δίνουμε πολλούς φόρους. Ε, έτσι δεν είναι αυτό, θα μου πείτε οι μισοί. Αν οι μισοί θα μου πείτε εντάξει, πήρε τώρα για ένα ευρώ, το δίνουμε 3 ευρώ. Δίνουμε 3 ευρώ και μπαίνουμε στην Αττική Οδό. Που δεν θα μπαίναμε γιατί είμαι ο πρώτος που φώναζε για τα διόδια της Αττικής Οδού το μακρινό 2000. Ούτε τον εαυτό μου δεν θυμάμαι το 2000. Και όμως θυμάμαι ότι φώναζα για τα ακριβά διόδια της Βάσος Παπανδρέου. Επί Πασόκ. Ε, μπράβο. Τι είναι τώρα, όχι απλώς δίνουμε 3 ευρώ και 6 να μας ζητούσαν και να μας λέγανε θα πάτε γρήγορα στη Γλυφάδα σε ένα τέταρτο, θα έλεγα 6 ευρώ βεβαίως πάρτε να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Το ίδιο θα έλεγα και τώρα, δώστε σε έναν ιδιώτη τη λεωφόρο Κηφισού να την κάνει πρώτα απ' όλα δρόμο, γιατί δρόμος δεν είναι. Είναι ένα κράγκος ηλίκη αυτός και πάσαμε ένα ποτάμι. Αν έλεγα άλλα Τούρκα, θα ερχόταν ο Τούρκος προσευτής στην Αθήνα και θα μου έλεγε, ντρέπεστε, εσείς δεν περίμενα από εσάς να το πείτε αυτό, τι θα πει άλλα Τούρκα. Το άλλα Τούρκα έχουμε ωραία πράγματα, εμείς έχουμε προοδεύσει στο άλλα Τούρκα. Άλλα Γκρέκα, θα μου έλεγε να τα πείτε, άλλα Γκρέκα. Είναι ένας δρόμος άλλα Γκρέκα, ο οποίος για να γίνει δρόμος, πρέπει να τον δώσουμε σε μια μεγάλη εταιρεία, να μας το ξανακάνει δρόμο, γιατί είναι βρώμικη η Αττική Οδός, Δημήτρη μου, γιατί δεν είναι βρώμικη. Γιατί πληρώνουμε 3 ευρώ. Το τζάμπα στον τόπο μας δεν πιάνει μία. Διότι το τζάμπα είναι αυτό που βλέπετε. Εντάξει, αυτό είναι. Θα έπρεπε να κάνει αναθέσεις στην περιφέρεια. Εγώ δεν πάω να αποσύσω τις ευθύνες του φίλου μου του Νίκου Χαρδαλιά. Δεν πάω να κρύψω κανέναν Χαρδαλιά. Αποτυχάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς στην λεωφόρο Κηφισού, δεν το συζητώ. Λέω όμως για να τελειώνουμε, γιατί και ο επόμενος Χαρδαλιάς θα είναι και αυτός αποτυχημένος, όπως και ο προηγούμενος Χαρδαλιάς που έκανε πατούλη. Πάλι το ίδιο σκατά ήταν η λεωφόρος Κηφισού. Με όλα αυτά τα χαρτάκια, την πίχλα, τις διαλυμένες μπάρες, την όλα αυτή τη μιζέρια. Έχετε δει στον τόπο μας διάζωμα, πρασινάδα σε διάζωμα, έχετε δει, όχι. Δεν γουστάρουμε να έχουμε, δεν το θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν ασχολείται κανείς, ασχολούνται ας πούμε στο Δήμο Αθηναίων με το πράσινο. Κάτι ανεμικά πράγματα ας πούμε. Αλλά γενικώς στο δημόσιο χώρο έχουμε ένα ζόρι. Τι να σας πω, τα υπόλοιπα στον διβάνι του ψυχαναλυτή. Κάνω διάλειμμα εδώ. Kill Greece, τι είναι το Kill Greece, είναι κυρίες και κύριοι επειδή άλλαξε ο χάρτης ανάσταση εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2025 και ήρθαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα εξ αυτών είναι το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου, το οποίο πήρε άδεια στην Αθήνα και παρέχει πτυχία ιατρικής νομικής ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, ενδυματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κι είναι εδώ. Kiel Greece.gr, Υποκράτους 33.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύω.

0: Η γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γανατσάτος. Τυροκομικά Γανατσάτος. Πώληση χοντρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέντολο 10, απέναντι από τα κτέλ, Παρδοστόλη. Τηλέφωνο 2610-26695.
1: Το κρεοπουλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπουλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διτέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη

0: Γένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γενιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπολείο, Αφίδη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, διπλό εργοστολείο στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3. Α, γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Ethernet. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Ethernet. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο ethernet.gr και μπες στον κύκλο της Ethernet. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Πλήκω σαν τη Δημήτρηδες. Πρώτα απ' όλα φίλος μου για Τζόγλου που μου λέει ότι κάτω από τη γέφυρα του Κηφισού έχει Ρωμά. Έχει Ρωμά. Και ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δεν θα πάει αστυνόμευση, θα διώξει το ζωμά, θα φωνάζεται η αριστερή. Το ότι δεν ασχολείται η κυβέρνηση με το ζωμά είναι το πρόβλημα. Ναι, αλλά τώρα πάνε, τραβάμε το ζωμά κάτω από τη γέφυρα που θα ξαναπάνε και ένα άντε και πήγε η αστυνομία. Που δεν είναι και δουλειά της να πάει να ασχολείται με το ζωμά η αστυνομία. Η αστυνομία πάει να κάνει το ζωμά που εγκληματών. Που εγκληματών. Που έχουν εγκληματικές, που έχουν μαφίες και πάνε και είναι μέσα στην παραβατικότητα. Αλλά το που θα μείνουν μέσα είναι πρόβλημα γενικώς. Αυτό που λέμε το κράτος μας αν θέλει να ασχοληθεί με το ζωμά και μάλλον δεν θέλει να ασχοληθεί με το ζωμά γιατί είναι μια, έναν είχε έναν Γιώργο στα μάτια εκεί, βουλευτή, ο οποίος πάει και αυτός. Οπότε ρωμά τελείωσε. Ας πάμε και ένα ψηφαλάκι τώρα Δημήτρη μου. Λοιπόν, άλλος Δημήτρης μου λέει και στο Δαφνί, στο ρεύμα προς Κόρινθο και εκεί ανάμεσα στους ευκάλυπτους είναι μια χωματέρη. Ναι, πράγματι είναι χωματέρη. Είναι παντού χωματέρη. Αλλά αν σας πω τώρα ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και παντού κάμερες για να μαζεύουν, δεν μιλάω για τους Ρωμά, για τους γύφτους εμάς δηλαδή που πετάμε από τσιγάρα, χαρτάκια, ό,τι βρούμε πάπα απ' έξω από το αυτοκίνητο και μας βάζουν πρόστιμο, θα φωνάζετε, έρχεται το κράτος της δεξιάς, έρχεται το Μητσοτάκη και μας βάζει πρόστιμα και κυρίως μας βάζει κάμερες. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα μάθουμε να σεβόμαστε το δημόσιο χώρο. Εδώ στην Αττική Οδό μπαίνεις και το χαρτάκι που παίρνει άλλος κόλλημα τώρα, τι το θες αυτό το χαρτάκι το μαμημένο, το 280 την απόδειξη, τη βάλεις κάπου. Μεταφορικά το λέω. Όχι. Λοιπόν, γιατί το πετάς το χαρτάκι από το αυτοκίνητο. Έχετε δει ότι λίγο μετά τα διόδια είναι τίγκα από κάνουν φεϊβολάν αυτό το ρήματο χαρτάκι. Η απόδειξη. Τι θες, εκτός και αν είσαι και τη δικαιολογή στην εταιρεία. Εντάξει. Αλλά τότε γιατί να την πετάξεις. Οι υπόλοιποι δεν χρειαζόμαστε, αφού δεν το χρειαζόμαστε γιατί το παίρνουμε αυτό το μαμό χαρτάκι. Και όχι μόνο το παίρνουμε, το πετάμε και απ' έξω το παράθυρο. Αν τρώγαμε εκεί ένα εκατοστάρικο πρόστιμο από μια κάμερα, θα το ξαναπετάγαμε το χαρτάκι, θα ξαναπετάγαμε τη γόπα. Ή θα το ήδη καταπίναμε τη γόπα. Αυτά, να τα εξετάσουμε και αυτά, αφού καταγγείλουμε τον Χαρδαλιά Δημήτρη μου, Δημήτρα Κούλη, ή Κατρακούλη, δεν ξέρω πώς λέγεστε, αγαπητέ κύριε Δημήτρη, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, δεν την κάνει καλά τη δουλειά του ο Χαρδαλιάς. Αλλά εμείς τη δική μας συμπεριφορά την έχουμε ελέγξει ως προς τον δημόσιο χώρο. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης και είχα προγραμματίσει να μας μιλήσει για το τι θέλουν οι νέοι σήμερα από τη ζωή τους και πόσα και τι ψάχνουν ακριβώς. Καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη.
2: Καλημέρα. Έχω μια πρόταση προς την κυβέρνηση, δεν ξέρω αν θα της αρέσει. Να αναθέσει το θέμα των Ρωμά στην κυρία Λατινοπούλου. Νομίζω θα περάσουμε καλά. Δεν είναι κακή ιδέα, νομίζω, δεν ξέρω. Θα μπορούσε όμως να αναλάβει η δική Ρωμάη, κύριε Νικόλου.
1: Τώρα εσείς καταλαβαίνω που τα πάντα σκοτώνετε με τον Παλτέρη, αλλά...
2: όχι μόνο.
1: Εμένα δεν μου αρέσει όμως, γιατί δεν μου αρέσει ούτε η ματιά της κυρίας Λατινοπούλου, την οποία θα τη φιλοξενήσω μία από τις επόμενες μέρες να μιλήσει για αυτήν την ιστορία εκεί με τα υποτιθέμενα μεταλλαγμένα και την καταγγελία που έκανε το Πασόκ, αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο με την ψήφο εκεί του Ευρωβουλευτή του Πασόκ, του κυρίου Φαραντούρη, αλλά δεν μου αρέσει η αντιμετώπιση της κυρίας Λατινοπούλου για τους Ρωμά. Η Ρωμά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε κεντρικά. Οι Ρωμά δεν μπορούν να ζουν, δεν μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στα σκουπίδια. Δεν γίνεται, δεν πρέπει να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι. Οι Ρωμά πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Οι Ρωμά δεν πρέπει να παντρεύονται από τα 10 τους. Οι Ρωμά δεν πρέπει να γενοβολούν από τα 12. Έτσι δεν είναι, δεν πρέπει. Ποιος πρέπει να πάνε το πει αυτό ότι δεν πρέπει, πουλάκι μου, και το παιδί πρέπει να πάει σχολείο. Και μετά από τα 20 παντρευτεί και να κάνουν όσα παιδιά θέλουν. Δεν μπορούν να μένουν σε σπίτια, δεν μπορούν να έχουμε περιφερόμενους Ρωμά από τα Βαλκάνια. Δηλαδή πρέπει να συμπεριφερθούμε σαν κράτος, δηλαδή αυτό που θέλω να πω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Είναι, επειδή είπατε ότι δεν ασχολείται η αστυνομία με τους Ρωμά και δεν μπορεί να τους βάλει από εδώ, δεν μπορεί να τους βάλει από εκεί, όμως δεν μπορεί να γίνονται και όλα αυτά τα οποία λέτε.
1: Σας καταλαβαίνω απολύτως. Καταλαβαίνω. Η αστυνομία, δηλαδή η αστυνομία τι έχει κάνει, προς τα παρά μπήκε μέσω καταβλισμού. Μπήκε. Ήταν άβατο οι καταβλισμοί. Έχουμε κάποιους καταβλισμοί, ναι, αλλά δεν μπορεί να το λύσουμε όλο. Δηλαδή την παραβατική συμπεριφορά των Ρωμά δεν μπορεί να τη λύσουμε από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να τους πλησιάσουμε τους Ρωμά και να τους βάλουμε κανόνες. Θα ζουν και αυτοί με κάποιους κανόνες. Το θέμα είναι εμείς αποδεχόμαστε, κύριε Βασιλιάδη, κανόνες. Εμείς οι ίδιοι. Εμείς. Αποδεχόμαστε κανόνες.
2: Οι Ρωμά που έχουν τους δικούς τους κανόνες και το δικό τους αξιακό σύστημα. Αλλά είναι, υπάρχει ένα θέμα.
1: Δεν είναι ότι δεν είναι θέμα, είναι πολλά θέματα. Πολλά είναι τα θέματα.
2: Το θέμα είναι ότι οι Ρωμά δυσφημίζουν τον εαυτό τους από μόνοι τους. Αυτό είναι αυτό.
1: Σωστό. Και ζουν και ένα κομμάτι εξ αυτών ζει παρασιτικά. Ναι, ναι. Τώρα βέβαια, αν ρωτήσεις την κυρία Χαριλοπούλου, θα σου πει δεν είναι Ρωμά αυτοί, δεν είναι Έλληνες Ρωμά, εμείς είμαστε Τσιγκάνοι. Αυτοί είναι Ρωμά περιφερόμενοι που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια...
2: Ναι, πάντα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι
1: τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι που συζητήσουν
2: κάτω από γέφυρες, γενοβολάνε κάτω από συνθήκες πολύ δύσκολες.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Πρόβλημα. Δεν το συζητώ.
2: Δεν εκπαιδεύονται, αν δεν εκπαιδεύονται παραμένουν στάσιμοι. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία κάποια στιγμή, άμα δεν μπορείς να τα αλλάξεις με τη συζήτηση, να μην τα αλλάζεις με τον νόμο. Βάζεις ένα νόμο, υποχρεώνεις και τελεία και παύλα. Και τον εφαρμόζεις φυσικά, έτσι. Δεν το κάνεις πάντα.
1: Εμείς απλώς αφήνουμε τα πράγματα και κακοφορμίζουν, κύριε Βασιλιάδη. Δηλαδή τώρα έχουμε κάτι, βγήκαν κάτι δική σας εκεί, κάτι τάγματα εφόδου, κάτι στυλ Χίτλερ, στυλ Ναζί και κάνανε περατζάντα. Ένα παράρτημα εκεί ρομβικόνων, τι είναι αυτή εκεί σε εσάς, και ψάχνουν να βρουν Εβραίους.
2: Δεν ξέρω. Εδώ στη Θεσσαλονίκη εμείς είμαστε με τους Εβραίους ιδιαίτερα δεμένοι σαν Θεσσαλονίκη, γιατί Θεσσαλονίκη είναι και οι Εβραίοι εδώ, οι οποίοι είναι αιώνες.
1: Ψάχνουν να βρουν τον Ισραηλινούς που είναι υπηρετούς στο στρατό και εδώ έχουν βγάλει και μια φωτογραφία, ένα αγόρι και ένα κορίτσι με την που υπηρέτησαν στον Ισραηλινό στρατό και τους έχουν επικηρύξει. Σε κάτι φωτογραφίες τους έχουν δει εδώ στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε, κύριε Βασιλιάδη.
2: Τους ενημερώνω όλους αυτούς ότι οι Ισραηλινοί αγοράζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχουν αρκετή Θεσσαλονίκη, θα έλεγα. Επενδύουν, αγοράζουν ακίνητα, είτε για να μείνουν ήδη, γιατί η Θεσσαλονίκη τους θυμίζει τη Χάιφα, τους θυμίζει είτε τα δικά τους μέρη και είναι πολύ δεμένοι. Έχουμε εδώ τους Σεφεραδίτες Εβραίους, οι οποίοι είναι πολλά χρόνια παρουσία εδώ πέρα και είμαστε δεμένοι σαν...
1: Ναι, θέλω να πω, εσείς καταλαβαίνω, εσείς πολύ καλά το λέτε, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια επιτρέπει να κυκλοφορούν στους δρόμους τάγματα εφόδου εν είδη περιπολίας. Κάνουν περιπολία. Περιπολία κάνει μόνο η αστυνομία, μόνο το κράτος. Δεν κάνουμε εμείς οι πολίτες. Ναι, όμως πότε πρέπει να ψηφίσουμε τρίτη φορά με Μητσοτάκη για να...
0: Κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 9. Ενώ και νεόφυτος και ΣΥΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα ΜΟΗ και νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΗ και νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, ηλεκτρονικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη και γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, Στάνο και Φαλουνιά.

0: Φόρουμ. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρο 55 έως Διεθνικής Τράπεζας στο Ροστόρι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electro-Team Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpigas.
3: Electro-Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κτέου και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Πιστή θυράκες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα και Φαλονίας. Σαν Τζεράσιμο. Λογές Έλλη. Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ροντόνας και Παλωνίας. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κόρινθου από το ύψος της Ελευσίνας προς τη Λίμνη Κομοδόρου λόγω ακινητοποιημένου βάρους οχήματος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη Λίμνη Κομοδόρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδού αλλά και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή. Στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών, αλλά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κίμης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, φορέων της αγοράς αλλά και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 πλανάζοντες θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερα του παγκόσμιου μέσου όρου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το Αξιος ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ανέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα νοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Παντήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις ζεμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βρέθηκαν στο φυτίλι. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδους επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νέων κελιμάτων και τυχερά παίγνια.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκι που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Και από πάνω κάνω ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
8: Σίγουρα.
9: Ναι, σου λέω. Άσε και καλό. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Dorostik και θα αρμολογήσει με υποξηδικό αρμόστοκο ντουρόποξη που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και περάσουν.
8: Μπράβο, Προκούτη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.dorostik.gr.
9: Dorostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Κλείνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολλιαμιχάλης.
10: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στις δύο εθνικές οδούς. Εξηγούμε. Όσοι και όσες έρχονται από την Κόρινθο προς την Αθήνα συναντούν μποτιλιάρισμα, ισχυρό μποτιλιάρισμα, από τις εργατικές κατοικίες της Ελευσίνας προς και μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου λόγω κινητοποιημένου βαρέως οχήματος. Έχει επηρεαστεί και το αντίθετο ρεύμα που μας βάζει προς την Κόρυθο και συγκεκριμένα από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη λίμνη Κομουνδούρου. Μόνο ισχυστή είναι όπως την περιμένουμε με ένα χιλιόμετρο και κάτι αναμονής. Πηγαίνουμε στην έτερη εθνική, στην Κηφισού, κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι, συναντάμε πολύ αυξημένη κίνηση, ανοίγει ο δρόμος και ξανακλείνει στο Εγάλαιο και μέχρι την Παραλιακή, επαναλαμβάνω από το Εγάλαιο προς την Παραλιακή, λόγω τροχαίου συμβάντος επί της Παραλιακής. Έχουμε αρκετά προβλήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο κυρίως. Από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου, αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην Πειραιώς, αλλά το νότιο κομμάτι, πλην εδώ του νέου Φαλήρου που αναφέραμε, είναι καλό. Το λιμάνι του Πειραιά έχει μικρή καθυστέρηση από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Βούλγαρη και παραλιακή προς τον Πειραιά μόνο στο ύψος του Καραϊσκάκης.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική συνάντηση, Δευτέρα 29 Ιουνίου, ευχόμενος χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο, στην Παυλίνα και την Πετρούλα, υγεία να έχετε και να πορεύεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

τις δασικές πυρκαγιές για τις οποίες μας πληροφορούσε η χθεσινή καθημερινή κυριακάτικη ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται, με όλο το σεβασμό θα έλεγα πλέον, πλέον μετά την αλλαγή του νόμου το 2022, και παρά το γεγονός ότι άλλαξε ο νόμος, εξακολουθούμε να κάνουμε τη βλακεία να ανάβουμε φωτιά σε μέρες επικίνδυνες με πολύ δυνατό αέρα, και ξέροντας ότι υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουμε καταστροφή στο περιβάλλον μας, θα είμαστε αδιάφοροι. Φαντάζομαι ότι θα αλλάξει κάποια στιγμή αυτή η νοοτροπία. Να σκεφτείτε ότι μέσα στο 2026 μας πληροφορεί η καθημερινή κυριακάτικη ότι έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα από φωτιές που άναψαν κατά λάθος, να μου επιτρέψετε, λόγω ηλικιότητας. Κατά λάθος είναι κάτι άλλο. Εδώ σε κάθε περίπτωση είναι η λιθιότητα. Τώρα θα μου πεις, η λιθιότητα είναι δόλος. Τι να σας πω, ας το εξετάσουμε οι νομικοί. Ναι, δεν θέλω να βάλω φωτιά, αλλά είναι ηλίθιος και ενώ φυσάει πάω και κάνω ηλεκτροσυγκόλυση. Ή κάνω, ξέρω εγώ, ανάβω να βάζω φωτιά, να κάψω τα χόρτα και τα κλαδιά που έχουν περισσέψει από την άνοιξη, που δεν τα πρόλαβα. Ή να ανάψω να κάνω ένα μπάρμπεκιου να φάω κάτι, ρε παιδί, με ένα κοψίδι. Και στο μεταξύ και το δάσος γύρω μου. Εγώ όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτά τα είπαμε την προηγούμενη ώρα. Όπως μου γράφει ένας φίλος, μου λέει ότι ναι, αλλά τι θα γίνει, ο κύριος Πεσματζόγλου, ο Νίκος, μου λέει ναι, αλλά τι θα γίνει με τις φωτιές που προκαλούνται από το ΔΔΕ. Προφανώς θα πρέπει να υπάρχει πρόστιμο και στον ΔΔΕ για τα καλώδια και τους μετασχηματιστές και τα λοιπά, που πολλές πυρκαγιές οφείλονται εκεί, δεν το συζητώ. Θα ήθελα κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ Θανάση μου, Θανάση Βάλαρη, για τις μουσικές, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα σχόλιά σου. Λοιπόν, δεν είσαι όσος από το παρελθόν είναι αυτός. Θέλω να σταθώ, κυρίες και κύριοι, σε μια αστική πυρκαγιά. Στο βίντεο που είδαμε από μια αστική πυρκαγιά στην Καλλιθέα, από την οποία σώθηκε σε μια μονοκατοικία, σε μια δίπλο κατοικία, σώθηκε μια κυρία με την πρωτοβουλία που πήρε ένας διανομέας, φωνάζοντας την κυρία, πήγα από τον μπαλκόνι να σε σώσουμε. Η ίδια η γυναίκα είχε βέβαια την απορία, είσαι σίγουρος να πέσω, και τελικώς έπεσε από τον πρώτο όροφο αυτής της κατοικίας και εσώθη στην αγκαλιά των ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω. Τραγούδι δεύτερο για τον φίλο μου τον Θανάση Βάλαρη. Από τον Ντέμι Ρούσο στον Λούκα Μαρτσέλη. Λούκα Μαρκέλη ενδεχομένως, κάνω λάθος την προφορά. Αυτό το βίντεο λοιπόν δείχνει κάποια πράγματα που θα έπρεπε λογικά να μελετηθεί και από το πνευματικό σώμα και από την ελληνική αστυνομία. Τι συνέβη χθες στην Καλλιθέα? Στην Καλλιθέα συνέβη, κυρίες και κύριοι, κατά κάποιον τρόπο αυτό που συνέβη πριν από κάποια χρόνια, το 2011, στην τράπεζα Μαρφίν, στο κτίριο της Μαρφίν της Οδού Σταδίου. Οι διαφορές είναι κορυφαίες, κεντρικές. Στην περίπτωση της Μαρφίν είχε μπει συνειδητά η πυρκαγιά για να κάψει τους ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι εμπόδιζαν, παρεμπισκόμενοι στην είσοδο, την μυρωδιά.

να βγουν από την είσοδο. Γιατί στην είσοδο αυτοί που τους έκαιγαν, που δεν συνελήφθησαν ποτέ, πετούσαν βενζίνη για να φουντώσουν περαιτέρω τη φωτιά. Η πυροσβεστική δεν μπόρεσε να έρθει και τέσσερις άνθρωποι και το βρέφος που κυοφορούσε μία από τα θύματα, τέσσερις ψυχές χάθηκαν δυστυχώς. Στην Καλυθέα εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικό το σκηνικό σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χώρο. Εκεί συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από κάτω και με την πρωτοβουλία ενός διασώστη πίστηκε η κυρία Ένικος του διαμερίσματος ή της κατοικίας αυτής, παρότι φλέγονταν το διαμέρισμα, να πηδήξει να βγει στην εξωτερική πλευρά από τα κάγκελα του μπαλκονιού και να πηδήξει στην αγκαλιά των ανθρώπων που κατάφερε να συγκεντρώσει ο διασώστης. Θα πρέπει το βίντεο αυτό να μελετηθεί, γιατί την ίδια ώρα, εκείνη τη στιγμή που παίρνει την πρωτοβουλία ο διασώστης, υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι παρακολουθούν το γεγονός και δεν συμμετέχουν, δεν βοηθούν. Ένα, απορία. Πιθανώς δεν έχουν εκπαιδευτεί οι άνθρωποι, γι' αυτό λέω να το δει αυτό το βίντεο η διοίκηση της ελληνικής αστυνομίας, να το δουν οι εξωματικοί που εκπαιδεύουν τους αστυνομικούς. Αλλά να το δει και το πυροσβεστικό σώμα. Σε αυτή την περίπτωση, ενώ έχει πάει το πυροσβεστικό, αυτό το περίφημο σεντόνι δεν υπάρχει να το ανοίξουν οι πυροσβέστες και την πρωτοβουλία την παίρνει, αφήνεται μάλλον η πρωτοβουλία σε έναν σοβαρό άνθρωπο, πολύ σοβαρό συμπολίτη μας, όπως είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εργάζεται ως διανομέας. Και μπράβο του και θερμά συγχαρητήρια, και τον οποίο διανομέα αυτόν πρέπει να βραβεύσει φέτος ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως γίνεται πάντα στις ετήσιες βραβεύσεις στο τέλος της χρονιάς, ως έναν άνθρωπο που πήρε την πρωτοβουλία και έσωσε αυτή τη γυναίκα. Οι υπόλοιποι, δεν μιλάω πολίτες, αλλά οι εντεταλμένοι κοιτούσαν. Εγώ λοιπόν με πολύ σεβασμό, επειδή δεν μπορώ να μπω στη δουλειά άλλων ανθρώπων, λέω απλώς να μελετηθεί το βίντεο, γιατί μπορεί να το σχολιάσουμε πικιλοτρόπως το βίντεο. Και επειδή δεν θέλω να σχολιάζονται τα βίντεο πικιλοτρόπως, θα το δουν πρώτα οι αρμόδιοι να το εξετάσουν, να το μελετήσουν.

0: Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο εκπρόσωπος του πρεσβεστικού σώματος, μου λέει ότι σε ό,τι αφορά στην Καλυθέα οι δυνάμεις του πρεσβεστικού ήταν καθοδόν. Αυτή είναι η διαφορά, μάλιστα. Άρα εκεί δεν υπάρχει, εκεί την ώρα που έχει, που παίρνει την πρωτοβουλία διασώστης, μου λέτε κύριε Αρτοπίο ότι δεν υπάρχει, δεν έχει φτάσει ακόμη το πρεσβεστικό σώμα. Μάλιστα, το ακούω, αλλά σε κάθε περίπτωση μελετήστε το. Εγώ απλώς λέω ότι προσπάθησα να περιγράψω αυτά που κατάλαβα από βλέποντας το βίντεο. Είναι οι εντυπώσεις μου συνεπώς. Και μπορεί με τις εντυπώσεις μου να μην κάνουμε δουλειά και δεν πρέπει να κάνουμε δουλειά σε καμία περίπτωση. Οπότε δείτε εσείς τα βίντεο, αξιολογήστε τα και κρίνετε τι πρέπει να κάνετε από εδώ και μετά. Σε κάθε περίπτωση ευτυχώς ο διανομέας μαζί με άλλους και κάτι πιτσιρίκια έσωσαν τη γυναίκα. Αυτό έχει σημασία. Σώθηκε ένας άνθρωπος. Σώθηκε η κυρία που πήδηξε από τον μπαλκόνι στην αγκαλιά τους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης είναι δημοσκόπος εταιρείας Interview και τον παρακάλεσα την προηγούμενη εβδομάδα να συζητήσουμε τι είναι αυτό που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις που κάνει αυτά που ζητούν οι νέοι. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Πάμε λοιπόν να μας πείτε τι θέλουν οι νέοι από τη ζωή τους, τι ζητούν από, τα κόμματα, τι ζητούν από την κυβέρνηση, τι ζητούν από την αντιπολίτευση.
1: Κοιτάξτε, επειδή οι νέοι λέμε συνήθως εμείς οι δημοσκόποι ότι είναι αυτοί που απέχουν από τις εκλογές, δεν πάνε να ψηφίσουν και δεν πάνε να ψηφίσουν γιατί δεν τους εκφράζει το πολιτικό σύστημα, γιατί θεωρούν ότι με την ψήφο τους δεν θα αλλάξουν κάτι, ή γιατί εν πάση περιπτώσει δεν ασχολούνται καν με την πολιτική και προτιμούν τον ελεύθερο τους χρόνο να κάνουν κάτι άλλο από το να πάνε την Κυριακή στην Καλτή. Έτσι λοιπόν ρωτήσαμε τους νέους της ηλικίας 17-35 ετών, και αυτοί 35 ετών νέοι είναι ακόμα, τι θέλουν από τις ουσίες, από το κράτος, ώστε να κατά προτεραιότητα έτσι να τους βοηθήσει το κράτος για να μπορέσουν να ξαναενσωματώσει πάλι στην πολιτική διεργασία. Λοιπόν, στέγαση λέει το 17,3%, το 37,3%. Το δεύτερο, το πρώτο μεγαλύτερο είναι μισθή και εργασία κατά 40%. Δηλαδή πρώτα θέλουν εργασία με καλό μισθό κατά 40% και στέγαση κατά 37%. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα νομίζω που φεύγουν όχι προς αυτή την κυβέρνηση, αλλά προς κάθε κυβέρνηση. Yeah. Αν θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με την ηλικία 17-35, αν θέλει να τους επαναφέρει στην πολιτική, αν θέλει να τους βγάλει από τη δυσαρέσκεια, την οργή ή την επαναστατικότητα που έχουν οι νέοι, οι νέοι από μόνοι είναι επαναστατικοί. Η επανάσταση δεν είναι μόνο η έννοια της αριστεράς. Η επανάσταση είναι η έννοια το θέλω όλα άλλα και το θέλω αλλιώς. Και αυτό το θέλουν οι 17 και 18. Τι θέλουν λοιπόν για να ξαναμπούν μέσα? Θέλουν πρώτα απ' όλα μισθό και εργασία. Okay. Έχουν εργασία, η αργία πέφτει, στους δείκτες πάμε όλα καλά. Η μισθή βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει η κάθε πολιτεία να φτιάξει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να φέρει επενδύσεις και να φέρει θέσεις εργασίας, οι οποίες αμείβονται και καλά.
0: Μήπως όμως πρέπει να το ψάξουμε λίγο περισσότερο, να δούμε τι δουλειές κάνουν, πού τις κάνουν, δηλαδή να δούμε λίγο το πλέγμα τους ακόμη έτσι με πιο διεισδυτικά, κύριε Βασιλιά. Δεν λέω μόνο σε εσάς ως Interview, εσείς που οι δημοσκόποι δηλαδή, γιατί αυτά όλα βεβαίως ζητούν τα παιδιά μισθό, αλλά πρέπει να το δούμε, δεν είναι τόσο, πώς να το πω, ευθύγραμμα όλα.
1: Ναι, κοιτάξτε, το τι δουλειές κάνουν είναι σήμερα, αν είσαι 17, 18, 19 χρονών, έχεις τελειώσει το σχολείο ή να μπεις στο πανεπιστήμιο, πολύ πιθανό να πας σε ζών κάπου να δουλέψεις για κάποια χρήματα για κάποιους μήνες ή να έχεις ένα μηχανάκι και να κάνεις ας πούμε delivery pizzas μέσα στην Αθήνα ή μέσα στην Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε. Αυτές βέβαια δεν είναι οι δουλειές των ονείρων τους. Το είναι σχεδόν βέβαιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Αλλά βλέπω εδώ, αν ιεραρχήσουμε τα πράγματα, η εκπαίδευση δεν έρχεται τόσο ψηλά όσο θα περιμέναμε. Δηλαδή πρώτα θέλουμε μισθό εργασία. Οκ, ρε φίλε, θέλεις μισθό εργασία, αλλά πρέπει κάπως αυτά να τα διεκδικήσεις και να έχεις τα skills για να τα διεκδικήσεις. Διαφορετικά θα σου τα δώσει ο άλλος. Αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο από το απλά να πηγαίνεις.
0: Αυτό εννοώ δηλαδή, αυτό εννοώ να διερευνηθούν αυτά που αυτό τώρα που μπαίνετε πιο βαθιά μέσα στο θέμα. Βεβαίως να αμυφθούν τα παιδιά. Καμία αντίρρηση, αλλά σε ποιες δουλειές, με ποιες προϋποθέσεις, με ποια δική τους συνεισφορά. Ναι.
1: Ναι, αυτό να το ρωτήσουμε στα παιδιά. Εμείς αυτή τη στιγμή όμως δεν κάναμε αυτή την έρευνα για να ρωτήσουμε στα παιδιά τι δουλειά θέλετε να κάνει για να πάρει καλύτερους μισθούς. Εμείς αυτή τη στιγμή κάναμε μια έρευνα για να δείξουμε στην πολιτεία, στην πολιτική, στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση. Όχι, μην ταυτίζουμε με κυβέρνηση, Μητσοτάκη, οτιδήποτε. Τι θέλουν οι νέοι. Θέλουν μισθό, εργασία με καλό μισθό και θέλουν στέγαση. Χωρίς στέγαση δεν κάνεις παιδιά, δεν κάνεις οικογένεια, δεν μεγαλώνεις τα χώρα, μικραίνεις το αντίθετο. Αυτά είναι δύο βασικά πράγματα. Και η στέγαση είναι και ο πρωτοσέλεκτο ένα πρόβλημα που έχετε αναδείξει και εσείς πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ δύσκολο θέμα η στέγαση. Και δεν μπορεί να λυθεί έτσι απλά γιατί αποφασίσαμε να δώσουμε το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 3, δεν ξέρω πώς θα λένε, και θα ανοίξουμε κάποια ακίνητα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι σχεδιασμός αυτός. Η στέγαση θέλει για να λυθεί ή για να αντιμετωπιστεί ένα σχεδιασμό το οποίο μπορεί να είναι πάνω από πενταετία, ανάμεσα στο δεκαετία. Δεν γίνονται θέμα του ποδαριού λύσεις αυτά τα πράγματα. Και η μισή και εργασία προφανώς πρέπει να έχεις μια αγορά η οποία να κινείται. Όταν κάνεις έρευνες και βλέπεις την υποκατανάλωση την οποία υπάρχει, την ακρίβεια την οποία δυσκολεύει τους νέους ανθρώπους να φάνε με αξιοπρέπεια. Mm. Όχι να τα στεγαστούν, να φάνε με αξιοπρέπεια. Να μην φάνε κάτι πρόχειρο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν τις κυβερνήσεις. Και δεν είναι τυχαίο, διαβάζω σήμερα στην δημοσιογραφία, ότι θα γίνει σύσκεψη και για τους νέους και για τους μισθούς και για το στεγαστικό.
0: Ναι. Πάντως, ναι, θα γίνει, πρέπει να γίνει. Δεν το συζητώ και να ακούσουμε και συγκεκριμένα πράγματα την κυβέρνηση. Πάντως, προχθές παραδόθηκαν 80 εργατικές καταιγίδες στην περιοχή Κερά Καλή στα Γαλλικά μετά από 23 χρόνια. Μετά από 23 χρόνια. Εποφελούμενοι περισσότεροι από 300 πολίτες. Και όπως μου λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, μου λέει δεν είναι να παίζει αυτή η είδηση. Δεν παίζει γιατί τώρα δεν θέλουμε να προβάλλουμε τώρα για την κυβέρνηση. Εννοείται ο Γαλλικόνης Κουκούλης. Ναι. Λοιπόν.
1: Καλά, βέβαια τώρα στα γραμμένα το πρόβλημα των στεγαστικών είναι στα γραμμένα, είπατε, ανάψα σωστά.
0: Ναι, όχι. Αυτό που ονομάζουμε εμείς εργατικές κατοικίες, που κακώς δεν το λέμε εργατικές κατοικίες, βέβαια το λέμε κοινωνική κατοικία, αλλά από πού να ξεκινήσει και πρώτα να το αφήσει το πράγμα. Ναι, ναι. Το εργατική κατοικία το προσδιορίζουμε κάτι που δεν πρέπει να το προσδιορίζουμε με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς. Είναι, ναι. Αλλά έχετε δίκιο, πρέπει όλα αυτά από την αρχή να μελετηθούν. Όλα.
1: Όλα αυτά και είναι και ηλικιακά, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε αυτές τις ερωτήσεις διαφορετικά τοποθετούνται μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι και διαφορετικά οι νεότεροι. Αλλά αν θέλεις να κάνεις στοχευμένη πολιτική, αν θέλεις να κάνεις την πολιτική του 1735, να το πω έτσι, πρέπει να διαβάσεις σωστά τι θέλει αυτό το κοινό και να το ιεραρχίσεις και από εκεί να ξεκινήσεις. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις, ας πούμε. Εγώ για παράδειγμα εδώ βλέπω ότι η επιχειρηματικότητα ως επιλογή στις νέες ηλικίες είναι στο 6,1%. Δηλαδή, τους χρειάζεται να γίνει επιχειρηματίας. Πώς αν δεν θα γίνεις επιχειρηματίας να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας, υπερανάπτυξη, πλούτο, υπεραξία. Πώς. Εδώ τα μεγαλύτερα κεφάλια των ΗΠΑ και πρωτοσάλτε, Bill Gates, Steve Jobs και τα λοιπά, δεν τελείωσαν καν πανεπιστήμιο. Όμως τι είχανε, επιχειρηματικό μυαλό.
0: Ναι, είχαν επιχειρηματικό. Δεν θα μείνω στις 4 που ξεχωρίζουν στους 5 και στους 10, αλλά ναι, η επιχειρηματικότητα θα έπρεπε να διδάσκεται από το δημοτικό. Δεν δείτε, αποφεύγουν να διδάξουμε τα βασικά της οικονομίας και άρα και την επιχειρηματικότητα.
1: Όχι, το μόνο που διδάσκεται από το δημοτικό είναι πώς θα γίνει δημόσιος υπάλληλος και θα βγει από εκεί σε σύνταξη. Με συγχωρείτε, αυτή είναι η νοοτροπία. Δεν μιλάμε για την νοοτροπία των ΗΠΑ, δεν θα συγκριθούμε, ok. Αυτά είναι 38 παραδείγματα, Bill Gates και Steve Jobs και δεν ξέρω ποιος άλλος. Αλλά σε κάθε... ούτε ο Elon Musk δεν τελείωσε καλά πανεπιστή. Που είναι 3 εκατομμυριούχος. Η επιχειρηματικότητα είναι η νοοτροπία, κύριε Ρούσαλτε. Δεν διδάσκεται. Ή το έχεις και το καλό ή δεν το έχεις. Πρέπει να έχεις ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί η επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί. Όταν κάνεις μια προσπάθεια και δεν σου βγαίνει και αποτυχαίνεις, στα 30 σου, στα 35 σου, μετά δεν μπορείς να ξανασηκώσεις κεφάλι στην Ελλάδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Εγώ θα σας παρότρινα, μια από το που έχετε ξεκινήσει την ιστορία, ερευνάτε τους νέους και πιο διεξοδικά ακόμη. Βυθιστείτε πιο μέσα στο θέμα νέοι για να τους μελετήσουμε εμείς.
1: Σε 15 μέρες.
0: Ακόμη περισσότερο. Είναι πιο εξειδικευμένα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασίλη.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Πρώτου διαλύματος, το γνωστό σε όλους AUTAN. Είμαι σε περιβάλλον διαλύματος για τα κουνούπια τώρα και στα φαρμακεία. Η σειρά AUTAN Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Η σειρά προσφέρει το AUTAN Defense Long Protection για όλη την οικογένεια, δεν ερεθίζει το δέρμα και είναι δερματολογικά ελεγμένο, δεν περιέχει άρωμα.
2: Γλυκυλικό μαγνήσιο 750 mg από την PowerHev. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκυλικό μαγνήσιο 750 mg. PowerHev. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοθεραπευτικός.
4: 96,5.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και

0: εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φόρους Καλόρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αγοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένο.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Συντηρητικά,
1: υδροφυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική προκήκη γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Συνήθι και κλιματιστικό.
3: Αυσύνομαι λέει. Καίγομαι.
2: Θα δεις και θα διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα μοντέλα.
3: Και το ρωτάς. Παρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
3: Αυτό ξαναπες.
2: Παλιάς το Τουρανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Ζουγανάτος ΑΕ. Στη διπλή Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία, ευέλιξη, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
5: Θες.
7: Ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
9: Σημαντικές καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από την Ελευσίνα προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποίησης βαρέως οχήματος νωρίτερα. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Γρηγαρίου προς τον Ασπρόπυργο, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Παραλιακή και σε μήκος 14 χιλιόμετρων λόγω τροχαίων συμβάντων και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αγαρνών. Μικρότερες καθυστερήσεις στη Λεωφόρου Σχιστού με 1 χιλιόμετρο αναμονής αλλά και στην Αττική Οδό και στη Λεωφόρου Κηφισίας. Σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανενάρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από το σεισμό στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάζων αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και πραδίκαυστο φυτίλι. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φάλερον 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνια πολλά αγαπητέ Πέτρο, χρόνια πολλά αγαπητέ Παύλο, χρόνια πολλά Πετρούλα, χρόνια πολλά Παυλίνα. Με υγεία να πορεύεστε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
3: Συνεχίζονται τα προβλήματα, παρόλο που άρχισε να φτιάχνει σιγά σιγά η κίνηση, έχουμε τροχαία συμβάντα. Όσοι και όσες κατεβαίνετε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Κηφισού, να ξέρετε πως θα συναντήσετε από τη Νέα Χαλκιδόνα πολύ πυκνή ροή, θα γίνει πάρα πολύ πυκνή ροή και μετά μποτιλιάρισμα μέχρι να κατέβετε εδώ στην Παραλιακή και το Νέο Φάλιρο, λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη εδώ απέναντι από το Sky με λίγα λόγια. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πειραιώς, είναι πάρα πολύ καλή προς τον Πειραιά, την κάθοδο της Συγκρού αν περάσετε μέσα από το κέντρο, το οποίο κέντρο είναι καλό, μόνο στο πάνω μέρος του έχει κίνηση, Ερδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου δηλαδή. Όλο το κάτω μέρος του κέντρου είναι εξαιρετικό. Πειραιώς λοιπόν, Συγκρού μπορείτε να κατεβείτε και Θηβών για να έρθετε προς τα νότια. Η έτερη εθνική Αθηνών Κορίνθου βελτιώνεται πολύ, πολύ γρήγορα προς την Αθήνα που είχε ακινητοποιηθεί ένα βαρύ όχημα στη λίμνη Κουνουδούρου, μεταφέρθηκε, φεύγει η κίνηση. Αλλά έχει δημιουργηθεί ήδη τεράστιο πρόβλημα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου και συγκεκριμένα αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα παλιά ΤΕΗ δηλαδή, πριν το Παλατάκι, μποτιλιαρίζεστε και μέχρι τη γέφυρα του Ασπροπύργου παρακαλώ. Πολύ μεγάλη απόσταση, η Ιερά Οδός είναι μια καλή εναλλακτική, η Αττική Οδός για όσους εξυπηρετήσετε είναι μια ακόμη καλύτερη εναλλακτική. Άρη.
0: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Aeron Happy Hour. Μπες στο aeron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλέψετε τις συσκευές του
0: αυτοκίνητου. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το Happy Hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αρχίζω από τα βασικά. Το τμήμα μαθηματικών είναι ένα από τα 9 τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμφωνή. Ωραία. Ο κύριος Γιάννης Εμμανουήλ είναι ο πρόεδρος του τμήματος μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Δεν τον ξέρω τον κύριο Εμμανουήλ, ούτε εκείνος με γνωρίζει. Τον ξέρει όμως ένας φίλος μου, ο οποίος κατοικεί εκτός Ελλάδος, στην Ελβετία, και με πληροφορεί για κάτι που διάβασε στο Facebook. Εγώ υστερώ, γιατί δεν είμαι στο Facebook, οπότε χάνω πολλά πράγματα, αλλά ευτυχώς έχω τον Χρήστο, ο οποίος από τη βασιλεία της, Ελβετίας με ενημερώνει. Με ενημερώνει λοιπόν ότι ο κύριος Ιωάννης Εμμανουήλ, πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο άνθρωπος οργανώνει ένα συνέδριο διεθνές και με συμμετοχή Ελλήνων εννοείται, συνέδριο για την μαθηματική εκπαίδευση, το οποίο θα διεξαχθεί στο κτίριο του μαθηματικού τμήματος από τις 29 Ιουνίου, τώρα δηλαδή από σήμερα, έως τις 4 Ιουλίου. Έως την επόμενη, στο τέλος της εβδομάδος. Πολύ ωραία. Και γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος έβαψε τους στίχους του μαθηματικού τμήματος για να μην υπάρχει η γνωστή μουντζούρα. Η γνωστή μουντζούρα, οι σημαίες, τα συνθήματα, η μπίχλα. Η μπίχλα, η αριστερή, η μπίχλα, η αναρχική, η μπίχλα, η αναρχοτέτοια, η αναρχοαλλιώς, η αντικατοικιστική, η αντιτάδε. Μάλιστα, η μπίχλα, αλλά το θέμα είναι βεβαίως να υπάρχουν και αρχικοί, βεβαίως να υπάρχουν και αντικαθιστές, ότι θέλουμε να μπορούμε να έχουμε σε μια κοινωνία, αρκεί να μην έχουμε την έφεση στην πίχλα και τη βρώμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι για να δηλώσουν την παρουσία τους αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες πάνε και μουσουλώνουν το δημόσιο χώρο. Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν ο κ. Μανουή και έβαψε μόνος του, από ό,τι μαθαίνω από το Facebook που με πληροφορεί ο Χρήστος, ότι έβαψε τους στίχους. Και μόλις έβαψε τους στίχους, πήγαν με τη μαύρη βογιά και του γράψανε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Καθαρή τύχη, βρώμικες συνειδήσεις. Απεφάνθησαν αυτοί που έχουν τις καθαρές συνειδήσεις. Όλοι αυτοί εκεί οι τύποι. Σε μια φωτογραφία λοιπόν διαβάζω «Ο φασισμός είναι η λύση των αφεντικών στην κρίση τους, η δική μας λύση ταξική πάλι». Αχαχούχα. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του αχαχούχα. Άλλο σύνθημα, «Εμμανουήλ». Απευθύνοντας τον πρώην πρόεδρο του τμήματος. «Εμμανουήλ, το τμήμα σου δεν είναι καθαρό. Βρωμάει εντατικοποίηση και καριερισμό. Χαρακτηρίζουν από κάτω μαύρο αστέρι». Όλα αυτά είναι, μας φαίνονται γραφικά. Αλλά προσέξτε, ελληνικό πανεπιστήμιο, κύριε Σιάσο μου, στον κύριο Πρίτανη απευθύνομαι τώρα. Θα μου πείτε, εμείς ψηφίσαμε τον κύριο Σιάσο για πρωθυπουργό ή ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό? Όμως στην Ελλάδα, να σας πω και ένα ακόμη σύνθημα που είναι γραμμένο στους πεντακάθαρους στίχους, ούτε στα χαρακόμματα, ούτε στη δουλειά δεν θα πεθάνουμε για τα αφεντικά. Μπράβο, είναι οι λεβεντάροι αυτοί εκεί, τα αναρχοπαιδιά του αναρχοευτό συστήματος στο μαθηματικό του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα βέβαια, που είχαμε μείνει, ότι εμείς δεν ψηφίσαμε για Πρίτανη τον κύριο, για πρωθυπουργό τον κύριο Σιάσο, ούτε για Πρίτανη τον κύριο Μητσοτάκη. Ψηφίσαμε τον κύριο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό και οι καθηγητές και οι υπόλοιποι ψήφισαν τον κύριο Σιάσον για Πρίτανη, ως Πρίτανη του Εθνικού και Καθοδοστιακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποιος αποκαθιστά την εικόνα, ποιος πρέπει να ασχοληθεί με την εικόνα του Πανεπιστημίου? Θα μου πείτε, επειδή έχουμε το περίφημο αυτοδιοίκητο στην Ελλάδα, ο κύριος Σιάσος πρέπει να επιμεληθεί της φροντίδας των καθαρών χώρων του Πανεπιστημίου. Εκεί τελειώνει η δική μου αφήγηση, δεν έχει κανένα νόημα, θα χάσω χρόνο στερώντας χρόνο από τον κύριο Ανδρέα Αντριανόπουλο. Δεν θέλουμε καθαρό Πανεπιστήμιο. Δεν θέλουμε, γιατί αν θέλαμε, και ο κύριος Πρωθυπουργός αν ήθελε, και ο κύριος Σιάσος και οι υπόλοιποι καθηγητές αν ήθελαν, θα το θέλαμε. Θα το είχαμε φροντίσει να υπάρχει καθαρό Πανεπιστήμιο. Μην σας πω ότι πολλοί που δεν γουστάρουν τον κύριο Εμμανουήλ, συνάδελφοί του, θα ήταν, τώρα ξέρω, το πω λίγο, το τσιτώνω το πράγμα, θα μια χαρά ικανοποιημένοι είναι από το αποτέλεσμα των τείχων που βρωμίστηκαν. Μια χαρά. Ικανοποιημένοι όλοι, οπότε πέθανε η κατσίκα του γείτονα. Κύριε Εμμανουήλ, να είστε καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι, δεν σας γνωρίζω, δεν με ξέρετε, εύχομαι τα καλύτερα για το τμήμα σας. Δεν θέλουμε καθαρό Πανεπιστήμιο σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Ανδριανόπουλε.
6: Καλημέρα, κύριε Προδοσάντη.
2: Καλημέρα. Είστε λίγο μακριά, βέβαια, τώρα αυτό σας στερεί, δεν σας ακούμε καλά, αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Όχι, λέω δίπως, θέλουμε χαοτικό, αντί για...
2: Χαοτικό, θέλουμε χαοτικό, ναι, γιατί αν θέλαμε καθαρό Πανεπιστήμιο θα το είχαμε, όπως το έχουν άλλες κοινωνίες. Δεν το θέλουμε.
6: Βέβαια. Κοιτάξτε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, όπως το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, το Τοντιρί. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Δεν μπαίνει κανένας μέσα, άμα δεν βλεχθεί στην είσοδο. Ταυτόχρονα, φοιτητική κλπ.
2: Γι' αυτό και δεν θέλουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, κύριε Γιαννόπουλε, γιατί η σύγκριση θα είναι ευθεία πια. Θα είναι ευθέως που λέμε, θα συγκρίνονται μεταξύ των. Εδώ ο άνθρωπος πήγε να οργανώσει ένα διεθνές συνέδριο και έβαψε, καθάρισε μόνος του στίχους, μόνος του. Μαθαίνω, εγώ δεν τα ήξερα αυτά, τα διαβάζω, μου τα στέλνουν από το Facebook. Και πήγαν και το κάνουν τον ζόρασαν τον ανθρώπο για να επιβάλλουν τον δικό τους. Είμαστε μια κοινωνία όμως υποταγμένη, αυτό είναι το θέμα. Στους λίγους, κύριε Αδριανόπουλε, οι λίγοι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, στον τόπο μας, στην κοινωνία μας.
6: Αυτά λέγαμε πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, θυμόσαστε.
2: Τώρα θέλουμε μια τρίτη τετραετία να τα λύσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Αμφιβάλλω.
6: Να δούμε.
2: Όχι, όχι. Και 80 τετραετίες να βγάζαμε Μητσοτάκη και αυτά δεν πρόκειται να λυθούν, κύριε Αδριανόπουλε. Εγώ έχω αυτή την. Είμαι απόλυτος.
6: Συμφωνώ μαζί σας.
2: Είμαι απόλυτα.
6: Εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση και μου φωνάζανε για όλα τα μέτρα για την απελευθέρωση των αγωνών και τα λοιπά, τους έλεγα, κοιτάξτε, δεν μπορεί να γίνει ο μελέτα, να σπάσουμε αυγά. Δεν γίνεται να σπάσουμε αυγά. Θα πάρουμε και κόστος, θα δημιουργήσουμε και δυσαρέσκεια.
2: Ξέρω ότι θα δυσαρεστήσω τώρα, αλλά τελικά είναι θέμα κοινωνίας, κύριε Αβγαλόπουλε. Δεν θέλουμε ως κοινωνία. Μπορεί να... Ναι, δεν θέλουμε στην τελική, δεν θέλουμε ως κοινωνία.
6: Δεν έχετε άδικο καθόλου.
2: Ναι.
6: Δεν έχετε άδικο. Ναι. Διότι αν ήθελε η κοινωνία θα τα είχε πατάξει όλα αυτά.
2: Ναι.
6: Αυτό το πράγμα που το τίμα όλα βέρτα κουβέρτα περάσει.
2: Η παναχώρησε βέβαια η κυβέρνηση και ηττήθηκε στο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά πώς εξούμου του ακούστηκαν από τους ενδυνάμει ψηφοφόρους Μητσοτάκη που εμείς δεν θέλουμε τέτοια, θέλουμε γιουβέτσι, δεν μας αρέσουν αυτά τα φταρχικά, τα θέλουμε αλλιώς. Επιάνει ο καθένας και ένα παραμύθι από όλους μας.

0: εποχή που οι κοινοί γνώμοι αλλάζουν ταχύτατα για θέσεις και στρέφεται εναντίον αυτών στους οποίους πριν πολύ από ελάχιστο καιρό υλοποιούσε. Ας πούμε στάμε στην Αγγλία. Πριν από δύο χρόνια είχε κερδίσει την άνετα
1: θεώρια. Πριν από δύο χρόνια θεός, τώρα στα τάρταρα. Ακριβώς. Προχθές μας κάνατε μια περιγραφή του Μπένναμ, αλλά μετά που σας είδε, εμένα μ' αρέσει πολύ και η γραφή του κυρίου Τζάρα.
0: Δεν ξέρω
1: τον άνθρωπο.
0: Τι σφυρίζει έτσι. Αυτό να σταμάτησε.
1: Ναι. Όχι, έχουμε ένα θέμα με τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Σε εσάς σφυρίζει, εγώ δεν κατάλαβα κάτι γι' αυτό και δεν έκανα.
0: Ναι.
1: Διαβάζω τις ανταποκρίσεις του Θήμη Τζάλα στην Κυριακάτη Καθημερινή. Μ' αρέσει ο κ. Τζάλας, γιατί έχει έτσι μια, έτσι, πώς θα το πω, διεισδυτική περιγραφή των πραγμάτων.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνω και ότι αυτός ο Μπέρναμ είναι λίγο παραμύθι μάντωνα. Δηλαδή λέει πολλά, αλλά δεν ξέρω τι τελικά μπορεί να κάνει από όλα αυτά. Δηλαδή τώρα τους κέρδισε τώρα, εντάξει, αλλά μήπως μετά αποδειχθεί και αυτός κούφια κατάσταση.
0: Πάντως ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή. Ναι. Καλύτερη δυνατή επιλογή. Είναι άνθρωπος που έχει περιεχόμενο, έχει δοκιμάσει δύο φορές να γίνει αρχηγός του εργατικού κόμματος και απέτυχε. Μία φορά με τον Κόμπερν και μία φορά τώρα τελευταία να τον πείσουμε πιο δηλαδή. Μία φορά βγήκε τέρτος, μία φορά βγήκε δεύτερος. Δεν τα κατάφερε. Αλλά πέτυχε στο ευρύτερο μάλιστα, είτε καλός δήμαρχος, έχει κάνει καλή δουλειά, έχει εξαιρετικές σπουδές. Ας είπα και βγάλει το Φιτσουίλι από το κολέγιο του Κέιμπριτζ, όχι
1: να το πείσει τον Πάρατς.
0: Γράψα, δεν ξέρω. Αυτό είναι δύσκολο να το πω. Δεν έχει, πώς να το πούμε, ελεγχθεί σαν εθνικός ηγέτης. Έχει ελεγχθεί σαν περιφερειακός ηγέτης και έχει πετύχει.
1: Ναι.
0: Αλλά σαν εθνικός ηγέτης είναι άλλο πράγμα. Ο Φάραν, ξέρετε, είναι το γνωστό λαϊκίστικο, το οποίο...
1: Λοιπόν, οι συνδυντικοί μπορούν να τον αντιμετωπίσουν τον Φάρατς ή θα τους καταπιεί.
0: Όχι, θα τους καταπιεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αν αποτύχει ο Μπένναμ, ανοίγει ο δρόμος για τον Φάρατς κανονικά, λέτε, κύριε Αντώνη.
0: Βεβαίως. Δεν έχει άλλη ελπίδα το σύστημα το πολιτικό το σημερινό της Αγγλίας. Αν αποτύχει ο Μπένναμ, τελείωσε. Ο Φάρατς είναι πρώτος μπριόνι. Δεν σημαίνει ότι ο Φάρατς είναι φοβερός και τρομερός. Θα τον τρέμουν. Αλλά απλώς δεν έχει καμία εμπειρία. Και εμένα με ενοχλεί ότι σε όλα λέει αυτό που θέλουν να ακούσουν τα αυτιά του κόσμου. Αφιβάλλω αν έχει τη δυνατότητα κάποια από αυτά να τα κάνει και να τα λύσει.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Περιμένετε στις επιδόσεις του κ. Μπένναμ.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπατε. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ. Κυρίες και κύριοι.

εξαιρετική γνωστινιά. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτο. Τυροκομικά Γαλατσάτο. Πώληση χοντρική λαϊκή σε όλη τη χώρα. Κοσμάιντολο 10, απέναντι από τα κτέλ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οικοσοβιέλιας. Κορφνέου Αλεξανδρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. Ποτέ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο. Και τερματισμό στο ΚΤΕΛ.

0: είναι μία Δήμου Αρβοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Έλα, κόρπα, κόρπα, αριστερά. Όποιο λένε.
2: Ωχ, λάμπο, για να την κάναμε τη μόστρα.
1: Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
0: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωρισάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύβρα, ηλεκτροφόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 300 ετήπειρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις. Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26 71 068 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Σταδωριζάτα. Στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω. Σε φτιάχνει.
3: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλιο. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με το Sky 100,3.
5: Ενώ προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω τένα μέρα και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με τένα μεν.
6: Συμφωνούν δύο υφίστανται κριτική από τον τρίτον, ενώ σε επίπεδο ακροατών. Ο κύριος Σωτήρης Προμικέλιος μου λέει προφανώς ακριβώς δεν θέλω όμως κοινωνία. Σωστά το είπατε, όπως είχε γράψει και ο ύμνηστος γενεράς στην Καθημερινή, η ποιότητα της κάθε δημοκρατίας είναι η συνάρτηση της κατακεφαλήν καλλιέργειας. Η Νανά, καλημέρα, και βέβαια είναι θέμα κοινωνίας. Άρα μου δεν θέλει κοινωνία τάξη στα πανεπιστήμια, για αυτό το πρόβλημα παραμένει. Ο κύριος Ευθυμιάδης μου λέει το θέμα δεν είναι να θέλει η κοινωνία. Αυτός που διοικεί και έχει την ευθύνη πρέπει να πάρει τα σωστά μέτρα με όποιο πολιτικό κόστος. Έλεος. Λίγος ορθολογισμός δεν βλάπτει. Εμένα εγκαλείται ότι δεν έχω ορθολογισμό, κύριε Ευθυμιάδη. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Okay. Ναι, πήρε το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας και το ανέρασε η ίδια η κυβέρνηση. Γι' αυτό και της ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση ότι οπισθοχώρησε μπροστά στην πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία όμως η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν την ήταν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της κυβερνήσεως που σήκωσαν το χέρι και την ψήφισαν. Θέλω να πω, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα έρχεται από τα σπλάκαν της κοινωνίας. Θέλω να πω ότι εάν ως κοινωνία συνολικά θέλαμε εφταξία στα πανεπιστήμια και όχι την επιβολή των μαναριών μας, τα μανάρια μας είναι όλα αυτά τα μανάρια που πάνε και μας ζωρώνουν τους τοίχους, γιατί δικά μας παιδιά είναι, μανάρια είναι. Είναι τα καλά μας τα παιδιά, είναι τα αστόπαιδά μας, τα οποία, γιατί τα άλλα, καταλαβαίνετε, μην πω τα συναλύσεις, δεν έχει νόημα, μην λέμε τα ίδια πράγματα. Και η κυβέρνηση εδώ απέτυχε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δύο, μου ζητάτε εάν θα δοθεί παράταση να σας δώσω πληροφορίες για το θέμα της πρόληψης αναφορικός με το πρόγραμμα Προλαμβάνω Παχυσαρκία. Μίλησα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη την περασμένη Πέμπτη. Κυρία Αγαπηδάκη, αυτήν την εβδομάδα θα έχει, πρώτα απ' όλα να πιάσουμε το θέμα κεντρικά. Όλα τα προγράμματα Προλαμβάνω θα συνεχιστούν. Όλα. Πλην του προγράμματος παχυσαρκίας, μάλιστα, κατά της παχυσαρκίας. Εδώ, για αυτό το θέμα, η κυρία Καπιδάκη θα έχει μέσα στην εβδομάδα συνάντηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά θέλει να κάνει ανακοινώσεις. Οπότε θα την περιμένω να μας ενημερώσει στο μέσο της εβδομάδας για το τι θα γίνει με το πρόγραμμα Προλαμβάνω Παχυσαρκία. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, δεν προλαβαίνει ο κ. Κώστας Δαρδανός, αλλά σήμερα οργανώνεται από τον ΟΣΔΕΛ, τώρα ΟΣΔΕΛ, πρέπει να δούμε τι είναι το ΟΣΔΕΛ. ΟΣΔΕΛ είναι η πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου και που μου ζητάνε το ακρονίμιο να σας πω την ίδια, δεν προλαβαίνω να δω τι ακριβώς είναι. Εν πάση περιπτώσει, οι εκδότες βιβλίων οργανώνουν ημερίδα σήμερα με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου και του τύπου. Επειδή υπάρχει, υπάρχει συνεχής εξελίξη στον τομέα των πνευματικών, είναι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων και λόγων. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μπόλια. Λοιπόν, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου συνεργάζεται με την Ένωση, Ένωση Εκδοτών Βιβλίου και οργανώνουν αυτήν την ημερίδα για να δουν πού θα πάει το πράγμα αναφορικώς με τα πνευματικά δικαιώματα και τη διαχείρισή τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στο βιβλίο και στον τύπο. Καλή επιτυχία εύχομαι. Θα συμμετάσχει ο πρόεδρος Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, ο κύριος Κώστας Δαρδανός, η κυρία Τιτίκα Δημητρούλη, είναι καθηγήτρια θεωρίας και πράξης και μετάφρασης στο ΕΚΠΑ, ο κύριος Νίκος Ελληνάκης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Βασίλης Κατσούρος, διευθυντής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου, η Μαρία Δάφνη Παπαδοπούλα, ανακρότρια διευθύντρια στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Νίκος Χατζόπουλος, εκδότης κτλ. Αυτό είναι το πάνελ βιβλίου. Υπάρχει και ένα πάνελ τύπου. Καλή επιτυχία στις εργασίες. Εδώ σας αφήνω και άλλα πολλά στην αυριανή μας συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Απλώς πήραμε έτσι μια κλάμα για την, των θεμάτων εννοώ, για την έναρξη της εβδομάδας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά, Πέτρο και Παύλο και Πετρούλα και Παυλίνα. Γεια σας.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μας έρχονται πολλά, πολυβιταμίνη Multigard ADR. Από τη Lambert's. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συγκεκριμένος.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 10. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διτέα Αργοστολίου με άλλο το πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστοπουλή. Νέα διεύθυνση, διπλά εργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 ενώ Διεθνικής Τράπεζας στο Ρωστόβι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζας και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολή.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: ElectroTeam Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
4: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παραπίζεις του νερού με απόλυτο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάτος ΑΕ. Στη ΔΥΠΕ Αργοστολή. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Ήλιος ελεγχειροδανειστηρίων Παπαδάκος.
7: Μετά την πολιετή πείρα στο χώρο των ελεγχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελεγχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βαντόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστιλμου.
7: Δώσε μία πνοή στο χώρο.

0: Μπράτσο, Τζοβανάκης Αντώνης. Βάτιδα, Σκάιες, επενδύσεις τείχου. Έμπειρα και είναι συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλανιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, λακιδίων Περάτσο, Τζοβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου τώρα, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών και πεφτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και πεφτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Μένετε ταχύτερα στη γη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμυγά τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε ωστόσο πληροφορίες που έχει μεταδώσει νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει την Άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για Γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίαζε το τουρκικό Υπουργείο. Στο μεταξύ, χθες ο Βενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1450. Δύο οδηγοί γιοταχή αυτοκινητών συλλήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επηρεία αλκοόλ, έχοντας προηγουμένως εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές. Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Μηχανιώνα, όπου συνελήφθη 47χρονος, ενώ η δεύτερη το βράδυ της ίδιας ημέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης με τη σύλληψη 53χρονου. Έκρηξη σε κατάστημα νοικιάζουσης αυτοκινήτων επί της εφορνώσης στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκε μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού κυλημάτων και τυχερά παίγνια.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Wildline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον γκολ του Στάκιος της καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιοαφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενος αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαροκού. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άνταξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε.
4: Teammate.
3: Κομπανιέρο.
4: Κομπανιέρο. Μιτσμπίλε. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο.
3: Τιν κολέγγι.
5: Παντρούστα. Πάμπαρες στο κομμάτι.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Thrills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους συνεορτάζοντες και τις συνεορτάζουσες. Είναι η μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας σήμερα, Πέτρων και Παύλων των Αποστόλων. Γιατί οι πάντες γνωρίζουν ότι χωρίς τον Παύλο και τον Πέτρο η χριστιανική εκκλησία ως και αυτή δεν θα υπήρχε. Καλά είμαστε. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά εδώ στο δικό μας, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ένας εορτάζων υποδέχεται τηλεφωνήματά σας, ο Πέτρος Μαραΐτης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Μαχλός. Στην διεύθυνση της ορχήστρας σήμερα έχουμε αλλαγή. Αντί για τον Δημήτρη Γιαννήρη είναι η Πέρσα Μπόλια, η οποία διευθύνει την ορχήστρα συνεχίζοντας την παράδοση που δημιούργησε λίγο πριν τον πόλεμο η πρώτη γυναίκα που διεύθυνε μεγάλη ορχήστρα. Τη λέγανε Αντώνια Μπρίκο και ήταν η πρώτη γυναίκα που έσπασε το φράγμα και διεύθυνε μια μεγάλη ορχήστρα, την Φιλαρμονική της Φιλαδέλφειας. Όχι, της Νέας Υόρκης μου λέει το ημερολόγιο μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξεκινάμε με ένα τραγούδι που θα, ας το πούμε, τραγούδι της ημέρας, γιατί ηχογραφήθηκε σαν σήμερα. Είναι ένα παλιό πασίγνωστο τραγούδι του Marvin Gaye που το έδωσε να το πούν οι Martha Reeves και οι Vandellas το 1964. Άρεσε πολύ, έκανε πολλές, το είπαν πολλοί σε παραλλαγές, οι Mamas and Papas, ας πούμε, έχουν μια ωραία παραλλαγή του. Αλλά το 1985 που ετοιμαζόταν αυτή η μεγάλη rock πολυσυναυλία, το Live Aid, η μεγαλύτερη rock συναυλία όλων των εποχών, κάποιος είχε μια ιδέα να βάλει τον Mick Jagger και τον David Bowie να κάνουν δορυφορικό ντουέτο. Ο ένας να είναι στη Φιλαδέλφεια, να αποκύμουν στη Φιλαδέλφεια προηγουμένως, και ο άλλος να είναι στο Wembley του Λονδίνου και να τραγουδάνε παρέα και να γίνει δορυφορικά το ντουέτο τους. Όταν όμως άρχισαν να κάνουν τις πρόβες, διαπίστωσαν ότι ο υπέροχος δορυφόρος έχει ένα delay μισού δευτερολέπτου, το οποίο βεβαίως θα έκανε χασμωδία στο τραγούδι. Επειδή όμως δεν ήθελαν να χαλάσουν την ιδέα, απλώς ο Μπάουι και ο Τζάγκερ ηχογράφησαν προηγουμένως στο τραγούδι, το οποίο βεβαίως ακούστηκε στη διάρκεια της συναυλίας σε playback. Αλλά ήταν πολύ ωραία εκτέλεση αυτή. Μόλις το ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που και αυτό δεν είναι της ημέρας, αλλά έχει μια σημασία με αυτά που είναι γραμμένα στο ημερολόγιο σήμερα. Σαν σήμερα έφτασε στα χέρια μας το πρώτο smartphone στην ιστορία, το iPhone. Έχουν περάσει από τότε 19 ολόκληρα χρόνια, ήταν 2007, για σκεφτείτε. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεδρίες που είχα πάρει ποτέ στην δουλειά αυτή που κάνω, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον αρχιμηχανικό της Microsoft, έναν genius, ο οποίος σχεδίαζε όλα τα προϊόντα της Microsoft, τα λογισμικά της και τα υπόλοιπα. Και πάνω στην κουβέντα μου ήρθε να του κάνω την ερώτηση, ποια νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία σας? Και μου λέει, αυτό είναι εύκολο να σας πω. Το 2007 έφτασαν στα χέρια μου τα στοιχεία, γιατί βεβαίως η μηχανική κατασκοπία υπήρχε, για το καινούργιο τηλέφωνο που σχεδίαζε ο μεγάλος μας ανταγωνιστής, η Apple. Αυτό που μετά ονομάστηκε iPhone. Καθίσαμε με την ομάδα μου, το ξεψαχνίσαμε, το εξετάσαμε, το βάλαμε κάτω και καταλήξαμε στο συμπέρασμα και εισηγηθήκαμε στην εταιρεία μας. Μην δίνετε σημασία, είναι μια γιγαντιαία ανοησία, η Apple πετάει τα λεφτά της. Ρώτησα, και τι ήταν αυτό που σας έκανε να κάνετε λάθος, και λέει κάτι πολύ απλό. Δεν υπολογίσαμε τα applications, δεν υπολογίσαμε δηλαδή. Εμείς είπαμε, και ποιος κανονικός άνθρωπος σε μια εποχή τότε που όλοι θέλανε ένα όσο γίνεται πιο μικρό και όσο γίνεται πιο ελαφρύ κινητό να μπαίνει στην τσέπη χωρίς να κάνει βαθούλωμα, θα θελήσει να πάρει ένα μεγάλο βαρύ πράγμα με οθόνη υπολογιστή. Δεν σκεφτήκαμε ότι αυτή η οθόνη απλώς θα φιλοξενεί εικονίτσες που τις πουλάς και βγαίνεις αμέσως εκεί που θες. Στον σύγχρονο κόσμο ξεκίνησαν από χθες το βράδυ τα νοκάουτ στο Μουντιάλ.
Ό,τι και να πείτε, είναι αδύνατο να τα αποφύγετε. Χτες ο Καναδάς πέρασε στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Σήμερα έχει Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και το πρώτο αληθινό ντέρμπι. Ολλανδία, Μαρόκο, δύο ομάδες περίπου ισοδύναμες, αληθινό ντέρμπι, μόνο που θα μεταδοθεί ξημερώματα, οπότε όποιος θέλει να το δει, θα πρέπει να βάλει ξυπνήρι πολύ νωρίς. Κάποιοι λένε, τώρα αρχίζουν τα πραγματικά μάτς. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί αν πραγματικό μάτς σημαίνει ένα παιχνίδι σκοπιμότητας όπου παίζεις άμυνα και προσπαθείς μισό μηδέν να κερδίσεις για να περάσεις, προτιμώ αυτά που βλέπαμε ως τώρα που ήταν όσα πάνε και όσα έρθουν, πολύ πιο ωραία ήταν. Μιλώντας για παιχνίδια, το μεγάλο παιχνίδι συνεχίζει να παίζεται στον Περσικό Κόλπο. Είχαμε για 3-4 ημέρες διαρκώς ένταση, χτυπήματα από τη μια πλευρά και από την άλλη, και από τους Ιρανούς αλλά και από τους Αμερικανούς, και απειλές ξανά από τον Τραμπ ότι θα τους ισοπεδώσω και θα τους δείξω και θα τους φτιάξω. Τελικά ευτυχώς την ώρα που κοιμόμασταν, ξημερώματα Δευτέρας, συμφωνήθηκε αποκλιμάκωση. Η Αμερική και η Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τα χτυπήματα και να αρχίσουν πάλι τεχνικές συνομιλίες για το πώς θα εφαρμόσουν την εκεχηρία. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, το Umbrella της Ριάννα, το διάλεξα γιατί το 2007 το καλοκαίρι, όταν πρωτοεμφανίστηκε το iPhone, ήταν το τραγούδι που τα έσπαγε. Συνεπώς υπάρχει ελπίδα μιας αποκλιμάκωσης που θα κρατήσει, ας ελπίσουμε, αρκετές ημέρες πριν έρθει ξανά η ένταση, το οποίο είναι αδύνατο να μην έρθει. Αυτή η εκεχηρία έχει δύο αχίλιες πτέρνες και όχι μία. Έχει τα στενά του Ορμούζ και το Λίβανο. Στα στενά του Ορμούζ το επίμαχο θέμα είναι αν το Ιράν θα επιτρέψει εναλλακτικές διαδρομές εξόδου των εγκλωβισμένων πλοίων από τον Περσικό Κόλπο. Μέχρι στιγμής το Ιράν έχει εγκρίνει μια διαδικασία, μια διαδρομή, όπου τα πλοία περνάνε ζητώντας την άδεια του Ιράν, προς το παρόν δωρεάν, σε λίγο σκοπεύει να ζητάει και λίτρα, η όδια. Τα οποία προσπαθούν και οι Αμερικάνοι προσπαθούν να φτιάξουν μια εναλλακτική διαδρομή που να περνάει κοντά στο Ομάν. Και μέχρι στιγμής το Ιράν χτυπάει όσα πλοία δοκιμάζουν να περάσουν από την άλλη διαδρομή. Αυτό είναι το επίμαχο θέμα. Τα στενά του Ορμούζ δεν θα τελειώσει εύκολα αυτή η μάχη. Επίσης δεν θα τελειώσει εύκολα η ιστορία του Λιβάνου, όπου ναι μεν Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν μια εκεχηρία. Για να τηρηθεί όμως αυτή, θα πρέπει ο Λιβανέζικος στρατός να αφοπλίσει την Χεζμπολά. Πράγμα δύνατον, γιατί στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος του Λιβανέζικου στρατού είναι η Χεζμπολά.

0: Τιάνα. Στο εσωτερικό είναι το παιχνίδι των εκλογών. Το θέμα της ημέρας, η είδηση, θα βγει γύρω στις 12, αν υπάρξει είδηση, η συνάντηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο Μέγαρο Μαξίμου, ΣΕΒ, ο σύνδεσμος, ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια, λέει η κυβέρνηση, να γίνει ένα εθνικό σύμφωνο συγκράτησης των τιμών. Οι ειδικοί λένε ότι όλες οι απόπειρες που έχουν γίνει από πολλές χώρες του κόσμου, από πολλές κυβερνήσεις του κόσμου, να ελέγξουν την ακρίβεια εστιάζοντας τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή στο ράφι του σούπερ μάρκετ, έχουν αποτύχει. Και βέβαια το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι, των ημέρων μάλλον, είναι ο καύσωνας. Ακούσατε και στις ειδήσεις τα δεδομένα. Υπολογίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι στην Ευρώπη είχαμε 1.300 υπερβάλλοντες θανάτους. Θυμάστε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού του βάρους μιας συμφοράς. Το είχαμε δοκιμάσει στα χρόνια της πανδημίας, στον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή υπολογίζαμε πόσοι άνθρωποι κατά μέσο όρο πέθαναν την αντίστοιχη περίοδο τα 10 τελευταία χρόνια, πόσοι περισσότεροι πέθαναν φέτος. Πιθανόν να πούμε ότι οφείλονται στην καινούργια αιτία, δηλαδή στην περίπτωσή μας τον καύσωνα. 1.300 θάνατοι παραπάνω από αυτούς που είχαμε πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι την ίδια περίοδο. Από αυτούς τους 1.300, οι 1.000 περίπου υπολογίζεται μόνο στη Γαλλία, η οποία έχει πληρώσει το υψηλότερο τίμημα. Η Γερμανία είχε θερμοκρασίες που έφτασαν μέχρι 42 βαθμούς, αδιανόητο. Η Τσεχία 41 και η Δανία, η βορειότερη αυτή χώρα της υπηρετικής Ευρώπης, άγγιξε το 30, ξεπέρασε μάλλον τον 37. Αυτός που είναι ο Τιμ Μπακλή, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, μόλις 28 ετών και αυτός, για κακή δόση. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα, το μετεωρολογικό, το οποίο είναι ένα μεγάλο, στη Γαλλία λένε και ένα μεγάλο πολιτικό θέμα και είναι από μια άποψη. Ο κ. Κώστας Δαγουβάρδος, μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κ. Λαγουβάρδος.
1: Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδος, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ
0: πολύ για την πρόσκληση. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη σύνδεση αυτού που ζει όλη η Ευρώπη με αυτό το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής?
1: Οι αρχικές εκτιμήσεις που γίνονται προς εμπέρφους είναι ότι η κλιματική αλλαγή έχει βοηθήσει το να γίνει ακραία αυτή η συμπεριφορά. Περικατατήσει στους 4 βαθμούς παραπάνω από αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες και αναφερθήκατε εσείς. Μιλάμε για μια ακραία συμπεριφορά του καιρού. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε είδαμε και θερμοκρασίες να πέφτουν, ρεκόρνια θερμοκρασίες να πέφτουν πολύ εύκολα από τη μια μέρα στην άλλη. Όπως επίσης και η διάρκεια ήταν ρεκόρνια. Αυτό είναι και που καταπονεί περισσότερο τον πληθυσμό και αυτό δικαιολογεί την κλιματική αλλαγή των εισαγωγικών και την

0: μοναδικός τρόπος, όπως είπα, τους κάναμε τυπικό, δηλαδή να δούμε πόσο πλημμυρίζει προς τα άποψη για τα κανόνικα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια εκτίμηση που όμως είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και υπενθυμίζουμε ότι αυτές οι περιοχές εντάξουν και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, πολύ μεγάλο πράσινο επίσης.
1: Με και αυτός ο πράσινος κρατάει από τις 21 Ιουνίου και έχουμε πια 23, δηλαδή ασυνήθιστα μακρύς.
0: Η Γαλλία ανακοίνωσε την ανάμειξη του 17-18 που ήταν από τα 40. Είναι η περιοχή που πήγε και περισσότερο από αυτό το θερμοκύμα, όπως είπατε και εσείς, γι' αυτό και από το ψήμανο σε αυτούς θανάτων. Σε μεγάλες πόλεις είναι το τεράστιο πρόβλημα, το έχουμε ζήσει και στη χώρα μας εδώ με τους καύσωνες του 23, του 24, του 21, που οι πόλεις παραμένουν πολύ ζεστές και το βράδυ, που είναι μόνο το 24ωρο. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει βρίσκει δικά του σε πολύ έντονη θερμική επιβάρυνση, πάντως είναι τεράστιο θέμα και αυτό είναι ένα θέμα και έτσι μα το βλέπουμε δυστυχώς πολύ πιο αντιμετωπισμένο, με μένα οι καύσωνες και ειδικά οι επιπτώσεις που μεγάλες πόλεις έχουν ανισχύει περισσότερο την κλιματική αλλαγή.
1: Μια εκτίμηση ότι η κλιματική κρίση έχει κάνει τους καύσωνες 100 φορές πιθανότερους, συχνότερους από ό,τι προηγουμένως. Γιατί
0: πάντα
1: έχουν
0: κάνει
1: καύσωνες.
0: Μετά στην άλλη από τη Μεγάλη Βρετανία που κάνανε αυτή την ανάλυση, είναι προφανώς είχαμε καύσωνες. Είχαμε και εμείς καύσωνες το 87, εμείς και είμαστε μεγαλύτεροι, το θυμόμαστε. Αλλά να πούμε ότι 21, 23, 24 και 25 δεκαδοκαίρι αυτές βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλες διάρκειες, 4 στα 5 τελευταία χρόνια, πράγμα που δεν είχαν συμβεί ποτέ. Επομένως είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Επειδή γράφω τη διάφορα να πω τι θα γίνει με την Ελλάδα και σχετικά με τα
1: καύσωνα,
0: θα έχουμε ζέστη τις επόμενες μέρες μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή, στους 37 με 38 βαθμούς, μάλλον και σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα 39, αλλά δεν είναι θερμοκρασίες που να τους ορίσουμε σαν καύσωνα, είναι ζέστη, είναι αρκετά πάνω από τα κανονικά, αλλά εμείς δεν επηρεαστήκαμε ούτε θα επηρεαστούμε άμεσα
1: γιατί,
0: από αυτό.
1: Γιατί,
0: ο λόγος είναι ότι συνήθως πάνε ανάποδα τα πράγματα. Από τη Συνδική και Δυτική Ευρώπη έχουμε αυτές τις θερμές εισβολές και την αντικυκλώνα. Σε εμάς έχουμε μελτέμια, έχουμε δροσερότερες αέριες μάζες. Και αντίστοιχα, όταν εμείς είχαμε το μεγάλο σκάσο του 2024, η Δυτική Ευρώπη είχε τις ίδιες ημέρες πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες.
1: Υπάρχει τρόπος να προβλέψει κανείς πότε έρχεται το καύσωνα σε μια περιοχή?
0: Ναι, είναι από τα πιο έτσι, εύκολα, πιο σίγουρα, αν θέλετε, κομμάτια της πρόγνωσης καιρού, καμία σχέση με την βροχή δηλαδή. Μπορούμε 7 με 10 ημέρες πριν να πούμε ότι περιμένουμε μια έτσι θερμή ζωή. Στη χώρα μας ήταν την Παρασκευή, να πω το Σάββατο και μετά, στη χώρα μας ξαναπέσει η θερμοκρασία. Επομένως, ήδη τον πρώτο μήνα εντός εισαγωγικών που το γλιτώσαμε, δεν είχαμε κάποιον πράσινο τον Ιούνιο, γιατί το μήνα του καλοκαιριού εννοώ, θα έχει κάποια ζέστη πρώτες μέρες του Ιουλίου, αλλά απολύτως

0: περιμέναμε.
1: Ναι, γιατί ένας καύσωνας, εντάξει, αλλά τρεις μέσα σε ένα δίμηνο είναι...
0: Ουσιαστικά σε λιγότερο, σε ούτε δίμηνο. Τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Ιουλίου είναι περίπου 40 ημέρες.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και στη συνέχεια. Και πέρα δεν μπορούμε να πάμε.

0: φοβόμαστε και πιθανότητα πολύ έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Ινδικής Οσμίου λόγω των πολύ θερμών θαλασσών, αν δεν γίνει κάτι πολύ έντονο και ρίξει αυτή τη θερμοκρασία, αλλά και το νέο κύμα κάστρο θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο στην Ινδική και την Ινδική Ευρώπη, ιδίως πάλι στη Γαλλία, να επηρεάζει βοηθής, θα κρατήσει πάλι πολύ ψηλές θερμοκρασίες θάλασσας.
1: Άρα, σε ό,τι αφορά εμάς, η πρόβλεψη είναι ότι για τον τελειώνουμε προς το παρόν, θα συνεχίσουμε να
0: έχουμε ζέστη, να έχουμε υπάρχουν 37 για την Αθήνα για παράδειγμα Τετάρτη.
1: Αλλά αυτό τα έχουμε συνηθίσει εμείς.
0: Για μας αυτά είναι...
1: για μας αυτά είναι σήμαντα, ναι.
0: Αυτή είναι την προσοχή τους λίγο σε κάποια έτσι την ημέρα. Δεν μας αποφεύγουμε έτσι λίγο τις 4 ώρες σήμερα, τις 4 βαθμούς, εγώ έξω την κάρυψη πιο ευάλωτη, αλλά δεν είναι θερμοκρισή στα όρια του κάστρα, ούτε η διάρκεια του δικαιολογή να πούμε το κομμάτι. Θα έχουμε αρκετή ζέστη, μακάρι να τα πάμε στα καλοκαίρια έτσι.
1: Τώρα υπάρχει, παρακολουθώ μια μεγάλη συζήτηση σε χώρες ας πούμε που μπορούμε να έχουμε μια εποπτεία όπως η Αγγλία ή η Γαλλία, όπου ειδικά στην Αγγλία είναι μια μεγάλη συζήτηση που τέλος θα βάλουμε τα air conditioning στη ζωή μας, εκεί στην πραγματικότητα το 90% των σπιτιών δεν έχει γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να έχει, αλλά τώρα πια είναι, συζητάνε αν είναι απαραίτητο και η απλή ερώτηση είναι εμείς ας πούμε που έχουμε, που σχεδόν πια τα δύο στα τρία σπίτια έχουν air condition, είναι καλό, αλλά είναι μόνο καλό ή έχει και κακή όψη αυτού.
0: Εντάξει, βασικά θα είναι καλό γιατί θα κρατήσω το περισσότερο το καλό γιατί μας βοηθάει να αποφύγουμε τις θερμοπληξίες.

αλλά ο παρόμοιος χαρακτήρα του δυναμικού που είχε παλιώσει, που δεν έχει ουσιαστικά μόνο σε αυτή τη στιγμή, δυσκολεύονται οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν το κονδύλιο όλες τις ώρες της ημέρας, αρκετές ώρες της ημέρας, επομένως είναι ανάμεσα σε πόλεις, εμένα με ανησυχούν, ειδικά πόλεις όπως η Αθήνα, που γνωρίζουμε και λίγο πράσινο, γιατί

0: λοιπόν, πες, επίσης σε μια χώρα που έχουμε, η ζωή μας είναι έξω το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Επομένως είναι κάτι πραγματικά να συνεχίσει και να ανησυχεί, γιατί πιθανότατα αυτό δεν ξέρω. Αν είστε τόσο σίγουροι στο μέλλον, αυτά τα πράγματα πηγαίνουν πιο συχνά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαβάρδο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Που είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Κύριος Κώστας Λαβάρδος, ο διευθυντής του ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για αυτό το θέμα το οποίο σε εμάς περνάει σχετικά λίγο ξοφάλτσα, με την έννοια ότι προς το παρόν μας έχει λυπηθεί ο καιρός, αλλά εντάξει, αργά ή γρήγορα θα μας έρθει.

0: Σε αεροπλάνα, δοπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μια κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνει ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσω να με περιμένει.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά.
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Κόσμος 96,5.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
5: Είχαμε κι εμείς καφέ Χασμπάν τότε.
4: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και εσύ καλείς κουνούρι και παξιμάτια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα σημαντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλουνιά.

0: Θόρον. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνθεση με το Sky 100,3. Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόμ. Το θέμα μας καλοκαιρινές διακοπές.
3: Κρήτη.
4: Μήλο.
0: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
5: Στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
0: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Πάει το ταμείο.
0: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ.
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξίδι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι ανατμήματα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το κυκλοφοριακό χάος τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό εξαιτίας του χιονιά. Αντιθέτως, αθωώθηκαν ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και δύο της Αττικής Οδού. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, επιδίωξη να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από την 21η Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Επίσημη έρευνα διέταξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας για τους λόγους πίσω από την απογοητευτική απόδοση της εθνικής ομάδας της χώρας στο Μουντιάλ. Παραιτήθηκε ο προπονητής, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους και δήλωσε ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Και ο καιρός θα είναι γενικά άθλιος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ασία, αυτή την ώρα στο νέο φάλερο είναι 29 βαθμού Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου,

Δευτέρα 29 Ιουνίου, ακούτε Sky 1.3, τραγουδούν ένας Πέτρος, ένας Παύλος και μια Μέρη, ήταν πολύ Μέρη. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Σε αυτό το ωραίο μελωδικό υπόβαθρο μουσικό να σας πω μια ωραία μουσική είδηση. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα παρουσιάσει την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, την Παρασκευή που μας έρχεται δηλαδή, σε 9 το βράδυ, στο θέατρο του Λυκοβητού, παρακαλώ, ψηλά στον Όφο, ένα ωραίο γκαλά όπερας, διεύθυνση ορχήστρας του Ηλία Βουδούρη, με την υψήφωνο Μυρτό Παπαθανασίου και τον βαρύτονο Δήμητρη Παλατανιά, μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά στην καρδιά της πόλης. Να σας θυμίσω επίσης ότι η Κοσμοτέ έχει μια λύση για όσους θέλουν να έχουν, χρειάζονται να έχουν γρήγορο ίντερνετ όπου και βρίσκονται, αλλά δεν έχει φτάσει ως εκεί η οπτική ίνα, ονομάζεται Cosmote 5G Wi-Fi.

0: Λοιπόν, τι έχει ατζέντα. Μυρίζει πολύ εκλογές, δηλαδή ο Μητσοτάκης την Παρασκευή στη Νέα Σμύρνη έπαιξε τάβλη, χτύψε πέναλτι, έβγαλε σέλφι. Αμέσως μετά την Κυριακή έκανε μια ανακοίνωση με όλον τον απολογισμό της επταετίας. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τρέχουν να κάνουν, να προλάβουν όσο γίνεται περισσότερες περιοδίες πριν μας χτυπήσει και βάσει ζέστη και αρχίσουν τα μπάνια του λαού που κατά παράδοση κανείς δεν πειράζει. Οι καριστιανοί μετά οι απώλειες, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάζω κεφαλιές, να πάνε με τον Τσίπρα, αλλά να μην αφήσουν και το κόμμα ορφανό να το πάρει ο Πολάκης. Και τι άλλο, ο Κασελάκης δήλωσε κεντρός αυτή τη φορά, η Τζάκρη δήλωσε Πασόκ ξανά και ο Σαμαράς κρατά το γρίφο του άλυτο και βγάζει φωτογραφίες με την Κίμπερλι στην Αμερικανική Πρεσβεία, έτσι, για να το φοβηθεί το μεγάλο τσουμπουλιό. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι πράγματι θα κάνουμε εκλογές νωρίς το φθινόπωρο, όχι απαραίτητα. Θα έλεγα by the book, με τη λογική δηλαδή, ναι. Αν το καλοκαίρι δεν είναι καταστροφικό, αν δεν μας τύχει μια από εκείνες τις πυρκαγιές που γίνονται μεγάλα γεγονότα, σωρεύουν πένθος και καταστροφή και τις πληρώνουν οι κυβερνήσεις, αν την γλιτώσουμε θέλω από το καλοκαίρι και αν όλα πάνε καλά, τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης δηλαδή, μόνος του, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα ρίξει τα ζάρια και θα πάρει την απόφαση. Ανέβει τη Θεσσαλονίκη, θα μοιράσει κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο σε αναξιοπαθούντες. Γίνονται διαρκώς συσκέψεις πώς να μοιραστούν αυτά τα λεφτά. Όχι για να πιάσουν τόπο, αλλά για να φέρουν ψήφους. Και έπειτα θα πάμε στις κάλπες ζεστή με τις ανακοινώσεις της Θεσσαλονίκης κατά νου, πριν αυτές προλάβουν να πληρώσουν και να φέρουν το καλύτερο δυνατό σκορ. Αυτό λέει η λογική, αλλά η λογική καμιά φορά ανατρέπεται. Επίσης, η λογική λέει ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι υψηλής διακινδύνευσης, πρώτον γιατί η γεωστρατηγική αναστάτωση θα συνεχιστεί και είναι απρόβλεπτη, και δεν ξέρουμε επίσης πώς θα μεταφραστεί στη γειτονιά μας. Η Τουρκία, για παράδειγμα, ανέβαλε την ψήφιση εκείνη του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο το ακούσαμε, δεν το είδαμε ποτέ, για το φθινόπωρο, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο θα το αναβάλει ακόμη, και δεν είναι καλό να πάμε σε εκλογές με αυτή την αναστάτωση επιπλέον. Εμάς εδώ όλα δείχνουν ότι η λογική απόφαση για το Μητσοτάκη θα ήταν να κάνει τις εκλογές νωρίς. Αλλά μπορεί και να μην τις κάνει. Είτε γιατί δεν θα μπορεί, γιατί το καλοκαίρι θα έχει εξελιχθεί άσχημα και δεν θα το επιτρέπει, είτε γιατί θα επιμείνει στην επιλογή της άνοιξης. Για να δούμε. Μια κουβέντα. Τι είναι αυτό που ακούσαμε, το περίφημο τραγούδι, το Locomotion. Απλώς έχει μια μικρή ιστορία. Ήταν μια κοπελίτσα, νεαρή, η οποία έκανε babysitting στην Carole King και τον άντρα της, στον μωρό τους δηλαδή. Η Carole King ακόμη δεν είχε τραγουδήσει ούτε ένα τραγούδι, αλλά έγραφε αδιάκοπα, έδινε επιτυχίες σε όλους τους άλλους. Ήταν η μεγαλύτερη συνθέτης επιτυχιών στο αμερικανικό πεντάγραμμο. Και επειδή συμπάθησε πάρα πολύ την πιτσιρίκα babysitter, και επειδή η πιτσιρίκα babysitter είχε και μια ωραία συμπαθητική φωνούλα, είπε να σου δώσω ένα τραγούδι μου, να πας να το πεις. Και έτσι γεννήθηκε ένα τραγούδι, το Locomotion, και μια στάρ με όχι μακρά αλλά εντυπωσιακή καριέρα όσο διάρκεσε, η περίφημη Little Eva, η μικρούλα Eva. Κατά τα άλλα, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, γύρω στις 12, στο Μέγαρο Μαξίμου, με στόχο της κυβέρνησης να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία συγκράτησης των τιμών, τουλάχιστον για όσο κρατήσει. Γιατί η εμπειρία λέει ότι σε όσες χώρες δοκιμάστηκαν αντίστοιχα σχήματα και διαφημίστηκαν πολύ, είτε δεν απέδωσαν καθόλου, είτε απέδωσαν για λίγο. Αλλά αν πρόκειται να κάνουμε επιλογές στο φθινόπωρο, και το για λίγο καλό είναι. Οπότε για να μετρεδιάσουμε, αφού προηγουμένως κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
1: στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, τρι, διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά.
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευρωϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το mbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με γνωστές και αγαπημένες άριες. Ερμηνεύουν οι διεθνώς καταξιωμένοι λυρικοί καλλιτέχνες Μυρτώ Παπαθανασίου και Δημήτρης Πλατανιάς υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βοδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Κόμμα.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Πάπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω.
5: Άμα κολλήσεις για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
6: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου.
5: Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα, δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και αποκτήσέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ξέρεις ότι στα Λίδλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
9: Φουλ και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίδλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν είναι και 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Λίδλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: Πανεπιστήμιο Κίνγκ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kinggreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κίνγκ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
0: Εδώ σε 10 παρατέταρτο σε μια ώρα και κάτι θα γίνει αυτή η πολύ διαφημισμένη, πολύ συζητημένη σύσκεψη, μια ακόμη στο Μέγαρο Μαξίμου, σε υψηλό επίπεδο αυτή τη φορά, για το θέμα της ακρίβειας, δηλαδή το θέμα που και τη ζωή των ανθρώπων μας ανίζει περισσότερο, αλλά και πολιτικά έχει το πιο ισχυρό αντίκτυπο στις πολιτικές στάσεις της κοινή γνώμη. Θα δοκιμαστεί, θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα δοκιμαστεί μια ακόμη συμφωνία σε εθνικό επίπεδο συγκράτησης των τιμών. Τέτοιες έχουν γίνει και στην Ελλάδα κάμποσες και στον κόσμο αρκετές. Θυμίζω για παράδειγμα πριν μερικά χρόνια στη Γαλλία είχε διαφημιστεί πάρα πολύ από τον πρόεδρο Μακρόν το περίφημο αντιπληθωριστικό καλάθι, όπου μια εθνική συμφωνία έδινε στα σούπερ μάρκετ την υποχρέωση αλλά και την ευχέρεια να διαλέγουν έναν αριθμό προϊόντων τα οποία για ένα χρονικό διάστημα θα έπρεπε να πωλούν πολύ χαμηλότερα, σχεδόν στο κόστος.

0: συσκευασίες τους. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, δεν δούμε πώς θα πάει. Αντίστοιχα έχουν γίνει και σε άλλες χώρες. Στο Μεξικό ήταν κάποτε, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για ένα πρόγραμμα κανάστα βάσικα, λέγεται στα ισπανικά, δηλαδή το βασικό πελάθι που έπρεπε να συγκρατείται σε βασικές τιμές. Στην πραγματικότητα είτε δεν απέδωσαν ποτέ και πουθενά, είτε απέδωσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πάντα ψάχνουμε μια λύση διαρκείας και δεν βρίσκουμε. Παρακάλεσα την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Την ξέρουμε, την ξέρετε, ασχολείται με το θέμα πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Είναι σε αυτήν την ιστορία, τη μάχη για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά, μετά πολλά χρόνια. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κυρία και εβδομάδα εύχομαι.
0: Τι περιμένετε? Όχι, πολύ αισιόδοξη φοβάμαι.
1: Και έτσι είναι δυστυχώς, και εμείς θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακό χαρακτήρα, μοιάζει με επικοινωνιακό χαρακτήρα η σημερινή συνάντηση, διότι με συμφωνίες κυρίων δεν αντιμετωπίζεται η τρίβεια, ούτε με προσωρινά μήνυματα που έχουν ληφθεί κατά καιρού στην τελευταία πενταετία για συγκράτηση των τιμών και πολύ περισσότερο για αντιμετώπιση της τρίβειας. Και λέμε

0: καταρχήν, τι φταίει, δηλαδή, γιατί. Ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια και υπάρχει μια πίεση και υπάρχουν και υποτίθεται απόπειρες ελέγχου στην αγορά ώστε το πράγμα κάπως να συγκρατείται. Τι είναι αυτό που κρατάει το πρόβλημα και το εμποδίζει.
1: Υπάρχουν υγιεινείς διαρθρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία.

0: καταναλωτή. Υπάρχουν οι ενδομικές συναλλαγές, οι γενικές συναλλαγές, όπως θέλουμε τις αποκαλούμε, όπου εκ το ξέρετε τι είναι το προϊόντος, είτε αφορά και προϊόν το οποίο παρασκευάζεται στην Ελλάδα, είτε είναι εισαγόμενο προϊόν από κάποια πολυεθνική εταιρεία. Και μάλιστα το πόσο κάνει το εργαλείο της σύγκρισης τιμών, απέδειξε και ανέδειξε για μια ακόμα φορά αυτή τη μεγάλη ψαγίδα που υπάρχει στις τιμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αυτό θα έλεγα, το εργαλείο κάνει μια δουλειά την οποία και εσείς είχατε κάνει, όταν εκπίζω την κάνει συστηματικά, δηλαδή κάνει, έχει ένα παρατηρητήριο τιμών, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά περισσότερο καταγράφουμε τις καταγγελίες των καταναλωτών ή κάνουμε κάποιες έρευνες, όμως διαπιστώνουμε την ψαλίδα και κυρίως οι καταναλωτές μέλη μας που βρίσκονται στην Ευρώπη και μας ενημερώνουν τακτικά για συγκεκριμένα προϊόντα, όπου τους αγοράζουν πολύ φθηνότερα στο Βέλγιο,

0: αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 19%. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εισοδηματική ανισότητα, μια αγοραστική δύναμη πρέπει να καταναλωθεί που είναι πολύ χαμηλή και απ' την άλλη η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί στο παραμικρό τομέα αυτό. Μιλάμε για συγκρότηση τιμών. Υπάρχει συγκρότηση τιμών ακόμα και με το προσωρινό μέτρο που έχει ληφθεί για πλαστούς του περιθώριου κέρδους. Έχουν δυνατότητα να φτάνουν και φτάνουν. Έτσι. Άρα, αν δεν ληφθούν επαναλαμβάνω δομικά μέτρα, ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, σημαίνει ότι μειώνουν οι τιμές. Εδώ δεν λειτουργεί. Άρα, ενίσχυση της
1: εκπαιδευτικής. Άρα, το κλειδί λέτε είναι αυτό. Ενίσχυση του
0: ανταγωνισμού. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η έλεγχη που πρέπει να γίνει. Και το τρίτο είναι η ισορροπία που βρίσκεται εν τέλει. Διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Από το κουράσι στο ράφι, αν πρόκειται για προϊόντα αγροτικά. Αν πρόκειται για άλλα προϊόντα, σε φορτιστική αλυσίδα. Δηλαδή, τα μεταφορικά επιτρέπουν να τόσο μεγάλη αύξηση.
1: Υποτίθεται ότι τα μεταφορικά επιδοτούνται κιόλας. Η κυβέρνηση έχει δώσει μια επιδότηση στο πετρέλαιο. Ακριβώς για να αποφύγει.
0: Ναι, ναι. Τα λοιπάσματα επίσης που επικαλέστηκαν λόγω των αναταράξεων στην Ελλάδα.
1: Είναι αληθινό, εντάξει, αυτό υπάρχει.
0: Ναι, είναι ένας αντικειμενικός παράγοντας που όμως δεν δικαιολογεί τις τόσο μεγάλες ανακοινήσεις που γίνονται και μάλιστα σε βασικά τρόφιμα τα οποία μπαίνουν στο θαλάσσι μας. Άρα πρέπει να αναζητηθούν μέτρα δομικού χαρακτήρα, ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να ενταχθούν οι έλεγχοι και να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα στη διαμόρφωση των τιμών. Υπάρχει διαφάνεια στη μέση.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι άκουσα προηγουμένως ένα στέλεχος της κυβέρνησης, ενώ όχι κάποιος από την αντιπολίτευση. Η κυρία Μπακογιάννη έδωσε ένα παράδειγμα από την, που είχε διαπιστώσει η ίδια. Μίλησε με έναν παραγωγό γραβιέρας Κρητικής, ο οποίος είπε ότι εγώ την πουλάω 9,40 και την βρίσκω στο ράφι του σούπερ μάρκετ 18. Η διαφορά της τιμής δεν δικαιολογείται με καμία έννοια και επιπλέον δεν υπάρχουν μεσάζοντες τίποτα. Η πώληση, όπως όλοι ξέρουμε, γίνεται από τον παραγωγό, αν είναι μεγάλος παραγωγός, κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ. Αυτό γιατί είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθεί?
0: Αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς. Το ίδιο ερώτημα κάνουμε. Και λέμε και γι' αυτό απαιτούμε και ζητούμε διαφάνεια

0: όπως είπα, εφαρμόζονται διάφορα στρίκ, διάφορες ενδιάμεσες εταιρείες, ενδομητικές συναλλαγές όπως τις αποκαλούμε, όπου δεν ελέγχονται. Έχουμε ακούσει ποτέ να ελεγχθούν αυτές οι εταιρείες. Ελέγχεται η τιμή στο τελικό προϊόν. Πώς διαμορφώθηκε αυτή η τιμή? Θα πρέπει να μας πούμε κάποια στιγμή. Δεν θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής και πολιτικών επιλογών που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πάρει αυτού του είδους τα μέτρα και να υπάρξει διαφάνεια στην κοστολόγηση των τιμών.
1: Αν ήσασταν σε αυτή τη σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, τι θα προτείνατε, ενώ κάτι το οποίο να είναι κάπως χειροπιαστό και πρακτικά εφαρμόσιμο?
0: Κοιτάξτε, εμείς θα προτείναμε πέρα από αυτά που είπα, που είναι λίγο πιο γενικά, γιατί για να λειτουργήσει ανταγωνισμός, όπως είναι, πρέπει να ενισχυθεί η επιτροπή ανταγωνισμού, να γίνεται τακτική και συστηματική ένωση κλπ. Ή για να λειτουργήσουν οι ΕΜΕ στην ανεξάρτητη, στην

και παράλληλα

0: αναμειχθεί η όποια αύξηση λάβει πριν την έφεση
1: της έφησης. Κύριε Καρακούς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις βέβαια, να δούμε μήπως υπάρχει κάποια καινούργια ιδέα ή κάποια πιο πιστική, ας πούμε, πρόταση. Και φυσικά θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: News, ναι, σε σωδίας, η News έκανε ένα καινούριο άλμπουμ μόλις. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
2: Καλή σας μέρα και καλή σας εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο.
2: Χρόνια τους πολλά. Ναι, να στείλουμε και τα λόγια μας πολλά στο φίλο του Παύλου τον Παπαδάτο, που μας στείλουν πολλά μηνύματα αρκετές φορές.
3: Χρόνια πολλά σε όλους.
2: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να πάμε λοιπόν και να πούμε ότι κάθε χρόνο, 29 Ιουνίου, τιμάται η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ο Άγιος Πέτρος κατά κόσμο Σίμων ήταν ψαράς, έτσι. Από την Δισταίδα της Γαλιλαίας. Υπήρξε από τους πρώτους μαθητές που κάλεσε ο Χριστός, νομίζω γι' αυτό που λένε και πρωτότητα, παρότι αρνήθηκε τη δάσκαλό του κατά την διάρκεια του πάθους, μετανόησε ειλικρινά και αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους αποστόλους της πρώτης εκκλησίας. Λοιπόν, ο Άγιος Παύλος κατά κόσμον Σαούλ γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας και υπήρξε αρχικά διώκτης των χριστιανών. Η ζωή του όμως άλλαξε ριζικά με τη θαυμαστή εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού στον δρόμο προς την Δαμασκού. Από εκείνη τη στιγμή αφιέρωσε τη ζωή του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, πραγματοποίησε μεγάλες ιεραποστολικές περιοδίες σε ολόκληρη την Μεσόγειο. Και ο Παύλος και ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή, μαρτύρησε στη Ρώμη περίπου την ίδια περίοδο με τον Απόστολο Πέτρο, αποκεφαλιζόμενος ως Ρωμαίος πολίτης. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα και να ξεκινήσουμε από το 1850, όπου το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. 24 χρόνια αργότερα δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης, σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της βεβηλωμένης. Σαν σήμερα το 1958 η Βραζιλία κατακτά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Ήταν η έκτη φορά που διοργανώθηκε, έτσι το έκτο λοιπόν παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας στον τελικό της Στοκχόλμη στην Σουηδία με 5-2. 2 γκολ σημειώνει ο Πελέ, 2 ο Βαβά και 1 ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Μερικά χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα 28 χρόνια αργότερα, η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζδέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά την 13η διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα, το 1886 γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός της Γαλλίας αλλά και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και του ΝΑΤΟ. Επίσης, άλλος ένας Γάλλος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1900, θα πω ότι κατά πάσα πιθανότητα ο δεύτερος, αν και δεν ήταν βέβαια πολιτικός, ήταν μάλλον πιο γνωστός από τον Σουμάν, είναι ο Γάλλος πιλότος, αλλά και συγγραφέας, ο Αντουάν ντε Σαν Εξυπέρι. Είναι αυτός που έγραψε το μικρό πρίγκιπα, για όσους δεν ξέρουν ποιος είναι. Το 1941, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο ελληνικός λαϊκός τραγουδιστής Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος μάλιστα, όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, δηλαδή πραγματικά είναι περίεργο, έφυγε από τη ζωή πριν από 6 χρόνια. Είναι σαν να ήταν προχθές που πέθανε και έχουν περάσει 6 χρόνια.
2: Μπορώ να πω κάτι για το Γιάννη.
3: Τις θυμάμαι τις ιστορίες από τότε που ήταν μαζί στο στρατό με τον Δημήτρη Αλοΐζο. Τις θυμάμαι, δηλαδή τόσο έντονα, είναι λες και ήταν προχθές, πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πηγαίνουμε στο 2003, όπου σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Κάθριν Χέπμπορν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Ζεστό το Σαββατοκύριακο, πιο ζεστή η εβδομάδα που μας έρχεται. Κάποιες καμπανεβάσματα βασικά θα έχει, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες. Θα τις αντέξουμε, μου φαίνεται.
2: Εμείς θα είμαστε πιο τυχεροί από τους Ευρωπαίους.
3: Οι Ευρωπαίοι υπόλοιποι καίγονται στην κυριολεξία. Έχουν χάσει τη ζωή τους εδώ μεταξύ πάνω από 1000 άτομα. Το έβλεπα χθες, αριθμοί που καθημερινά αυξάνονται, έτσι, και είναι τραγικό. Δηλαδή θα μου πεις, οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες και είναι κατά κάποιο τρόπο και λογικό να συμβαίνουν όλα αυτά.
2: Είδες κάτι άλλο που συνέβη στην Ιταλία?
3: Έβρεξε και χαιρόντουσαν, χορεύανε σαν μάγισσες όλοι.
2: Ναι, αλλά το άλλο το πιο τραγικό ξέρεις ποιο ήταν? Που ήταν στη Μέννη το πρωί έξω από το ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ ηλεκτρικών ειδών.
3: Για να πάρουν
2: για να πάρουν τα σκοτωδία με μεταξύ τους.
3: Και να αρκοδίσουν και ανεμιστήρες, ναι.
2: Θα πρέπει να πούμε ότι τα κλιματιστικά στην Αγγλία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες
3: δεν είναι καθόλου διαδεδομένα.
2: Ακριβώς, δεν είχαν, δεν τα ξέραμε.
3: Εντάξει, τα ξέραμε, απλώς δεν τα χρησιμοποιούσαν. Αφενός γιατί δεν είχαν ζέστη και δεν βάζανε στα σπίτια τους, αφετέρου όμως γιατί αρκετά από τα κτίρια εκεί είναι διατηρητέ και δεν επιτρέπεται.
2: Αυτός είναι ο λόγος.
3: Είναι και αυτός ένας λόγος.
2: Κοίτα τι να θέλει κανείς
3: από αυτούς. Το είπαμε στις ειδήσεις, δεν το έβγαλα και εγώ από το μυαλό μου.
2: Αυτό το πω τέτοια φορά.
3: Ναι, είπε η
2: Ευρώπη. Είναι αυτός τόσα τραγούδα, αυτό δεν το έχω ακούσει.
3: Όχι, ισχύει και αυτό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα, γύρω στους 37 βαθμούς Κελσίου, αντίστοιχα και αύριο. Και κοιτώντας τον καιρό, τη θερμοκρασία, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή θα σας πω κάτι, είναι βέβαια λίγο παράδοξο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι η πραγματική θερμοκρασία είναι κάπως μεγαλύτερη από την αισθητή.
2: Δηλαδή,
3: γιατί ο ήλιος πέφτει πάνω στο μετεωρολογικό σταθμό και δείχνει αυτή τη στιγμή 31 βαθμούς Κελσίου, όμως λόγω του αέρα που έχουμε, διότι είναι κάπως βουριαδάκια, η θερμοκρασία την αισθάνεστε στους 29,5 βαθμούς. Δυτική χειμώση. Λοιπόν, τα στεγασμένα φαρμακεία Λάζαρη, Άννα Ζωσόπουλος, Νίκος για το Αργοστόλι, Γεράσιμος Φλαμουράς, για Λεξούρι.
0: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
3: Χθες το βράδυ είχε πάρα πολύ αέρα.
2: Ναι.
3: Φαίνεται όμως ότι είχε και το μεσημέρι χθες, σε κάποιες
2: γραφές. Ήταν και πολύ δροσιός. Ωραίος χθες. Δεν ξέρω, πάνω στο βουνό ήταν ωραίος ο καιρός.
3: Κάτω στα παραλιακά δεν είχαν και τόσο.
2: Που λες τώρα για τον αέρα, συνέβη στην παραλία στο Ρουδά.
3: Ναι, χθες.
2: Άρα με παρέσαιναν μια ομπρέλα και τραγούδισε δίπλα ταυτόχρονα.
3: Ναι, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του λιμενάρχείου, η λιμενική αρχή ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην παραλία του Λουρδά, αποκολλήθηκαν και ανυψώθηκαν αντικείμενα στον αέρα. Αποτέλεσμα του φαινομένου βεβαίως ήταν ο τραυματισμός δεύτερων διαστάγων σαλαδαπής, επικόου Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία τραυματίστηκε στα πλευρά από παρασυρώμενη ομπρέλα θαλάσσης.
2: Για σκέψτε μια ζαμπάτηση.
3: Να πάει για τον μπάνιο σου, να δροσιστεί και να καταλήξει στο νοσοκομείο, διότι διακομίστηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Λοιπόν, εντάξει, τι προανάκριση διαναργείται από το λιμενάρχείο της Επομονιάς, δεν ξέρω τι προανάκριση μπορεί να γίνει σε αυτή τη φάση.
2: Σε αυτή τη ερώτηση για πού καθόσαστε, τι κάνατε.
3: Τι πίνατε.
2: Τι πίνατε. Ναι.
3: Λοιπόν, να πούμε όμως ότι είχαμε και μία σύλληψη στο Λεξούρι, ενός συναδαπού.
2: Γιατί?
3: Στο πλαίσιο ελεγχών πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, κατά διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι ο νέος κατήχε μικροποσότητα κατάργασης κάναβης, η οποία και καταστήθηκε, οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές, ενώ η παραβάτηση πραγματοποιήθηκε από το αστυνομικό τμήμα Καλλικής.
2: Πάντως, από ό,τι συλλαμβάνεται είναι...
3: Μικροποσότητα,
2: ναι.
3: Ψιλικαντζίδες. Λοιπόν, δύο κουραδιερόπλια σήμερα, το ένα τώρα πριν από λίγο ήρθε, γύρω στις 7 με 8.000 άτομα, χοντρικά αυτά, Κώστα Φασινόζα και τι άλλο, το Μαρέγια Explorer 2. Αυτά τα δύο τώρα εντωμεταξύ ήρθηκαν νωρίτερα από το αναμενόμενο το δεύτερο, το οποίο κάθισε και στο μπαστούνι, στις 8 η ώρα θα φύγει το ένα, το δεύτερο δηλαδή, στις 4 η ώρα το άλλο. Ελπίζω να υπάρχει δυνατότητα όλοι όσοι θα κατέβουν από τα κουραζιερόπλια να επισκεφθούν τα λιμνοσπήλαια της Μελισσάνης και το σπήλαιο μάλλον της Δρογκαράτης, προκειμένου να τα δούμε, να τα θαυμάσουμε.
2: Γιατί το ελπίζεις, τι πρόβλημα υπάρχει?
3: Γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος, ειδικά στη Μελισσάνη δεν είναι πάω, μπαίνω, βγαίνω και αυτό. Θέλεις ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσει να σε κάνει ο βρακάρης τη βόλτα μέσα. Με ηλεκτρονικά εισιτήρια, πόσο θυμόμαστε, δεν λειτουργούν ή τέλος πάντων. Ο κύριος, πώς θα πείτε λοιπόν από τον κύριο της αντιπολίτευσης, ξέρω,
2: ο κύριος
3: Καβαλιαράτος.
2: Λέει ότι όχι.
3: Λοιπόν, εγώ το λέω αυτό για την περίπτωση που κάποιοι θέλουν, εφόσον έχουν το εισιτήριό τους, να πάνε μια βόλτα λίγο παραπέρα και όταν θα είναι η ώρα τους να πάνε, να επιστρέψουν και να μπουν μέσα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν λειτουργούν εν τέλει, αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι κάθε φορά που έχουμε αρκετό κόσμο, δημιουργούνται προβλήματα. Το έχουμε δει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, το Σάββατο, ξαφνικά, στην ησυχία, άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις.
2: Ναι.
3: Δυνατές εκρήξεις.
2: Βγήκα στο μπαλκόνι και εγώ φοβήθηκα.
3: Εγώ δεν βγήκα στο μπαλκόνι. Και λες, εγώ για να πω την αλαρδία μου. Άλλο πράγμα σκέφτηκα εδώ.
2: Τι σκέφτηκα?
3: Οι συντηρημένοι μετασχηματιστές. Για να πω την αμαρτία μου.
2: Τι κακιά που είσαι ωραίος.
3: Ναι. Γιατί?
2: Έμα, δηλαδή ό,τι κακό συμβαίνει πρέπει να είναι.
3: Όχι. Δεν πρέπει να είναι. Δεν το είπε ότι δεν πρέπει να είναι. Αλλά συνήθως το βλέπουμε και αυτό.
2: Τέτοιο θόρυβο.
3: Λοιπόν, ναι, εντάξει, ήταν πολύ μεγαλύτερος. Σκέφτηκα ότι ήταν κάπου κοντά. Δεν ήξερα τι ακριβώς είναι, αλλά εντάξει, ορίστε, αμαρτία εξομολογουμένη μου και έστω αμαρτία, εντάξει.
2: Αφού δεν είδες και πυρκαγιά, ας εντάξει, ναι.
3: Εδώ να τη δω και πώς θα την έβλεπα δηλαδή σε εσύ.
2: Εδώ έβλεπα στα πλέον τα αεροπλάνα.
3: Τα αεροπλάνα περνούσανε εκείνη την ώρα. Και λίγο νωρίτερα. Και τι να ξέρω εγώ. Τα είδαμε.
2: Καλά περιβολή.
3: Λοιπόν, το απόγευμα του Σαββάτου είχαμε μια αναστάτωση. Έτσι ακουγόντουσαν εκρήξεις, προκαλώντας ευλόγια ανησυχία. Κυρίως τους κατοίκους. Λοιπόν, τι ήτανε. Σύμφωνα με πληροφορίες που δίνει και η πυροσβεστική υπηρεσία, οι εκρήξεις ήτανε ελεγχόμενες παλαιών βλημάτων, που πραγματοποιούνται δηλαδή και από εξειδικευμένους πυροτεχνικούς στη Λαγκάδα. Τα βλήματα που είχαν εντοπιστεί τώρα εκεί είναι το θέμα, γιατί εκεί εντοπίζονται συνέχεια. Συνέχεια εντοπίζονται εκεί. Είχαν ανασυρθεί το προηγούμενο διάστημα από τη θάλασσα στα σπάσματα.
2: Δεν είναι περίεργο αυτό.
3: Όχι.
2: Συνέχεια βγάζουμε από εκεί πέρα. Γιατί δεν είναι περίεργο.
3: Δεν μου φαίνεται περίεργο.
2: Δεν κάνουμε ό,τι κάνουν έλεγχο που μπορεί να βγάλει καλή.
3: Έχουν
2: και ό,τι είναι να τα μαζέψουμε.
3: Πώς δεν τώρα, θα ψάχνεις όλο τον βυθό για να δεις αν έχει βλήματα. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει.
2: Άμα έχεις βρει κάποια.
3: Ναι, βρίσκεις όμως συνέχεια, κάθε χρόνο βρίσκουμε.
2: Και τόσες κόσμες πάνε από την πάγκη πέρα.
3: Λοιπόν, η διαδικασία της εξουδετέρωσης, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε και πάντα γίνεται αυτό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, έτσι και υπό την ευθύνη των αρμόδιων ειδικών συνεργατών, συνεργείων, συγγνώμη, ώστε να δωματανθεί κάθε πιθανός κίνδυνος από τα παλαιά πυρομαχικά. Η κρότη ήταν αρκετά ισχυρή, έτσι, και στο εργοστόλι ειδικά ακούστηκαν καλά. Βέβαια, οι αρχές διαβεβαίωσαν δεν υπάρχει κανένας λόγος για τους κατοίκους, καθώς πρόκειται για προγραμματισμένες και ελεγχόμενες διαδικασίες.
2: Να πούμε ότι αυτό είναι στην Αγκάδα, έτσι, δεν είναι

0: τις πήρανε από τα σπάσματα. Εγώ βλέπω ότι αυτό έγινε το Σάββατο, λίγο πριν τις εκρήξεις, δηλαδή λίγο πριν το, μας περιπτώσει αυτό που έπρεπε να γίνει. Θέλω να πω το εξής, ότι υπήρξε και ένα δημοσίευμα το οποίο ανέφερε ότι το Σάββατο ειδικά υπήρξαν πάρα πολλές καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο. Ναι, μεν είναι μία από τις μέρες που είναι από τις πιο φορτωμένες, ας το πούμε έτσι, υπήρξαν όμως καθυστερήσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, όταν γίνονται τέτοια, στο κοντινό, όπως περιπτώσεις, στην περίμετρο του αεροδρομίου, δεν σηκώνεται ούτε τέλος πάντων προσγειώνεται τίποτα. Οπότε, δυστυχώς, έγιναν αυτά, έγιναν οι καθυστερήσεις, υπήρξαν οι καθυστερήσεις, τα λεμπορία μεν, αλλά ήταν προκειμένου να μην υπάρχουν χειρότερα. Έτσι.
1: Έλεγε για μόνο τα μέτρα ασφαλείας. Πώς θα το κάνω. Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι ευχάριστο.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι ευχάριστο. Βέβαια, είναι λυπηρό γιατί ανήκει πλέον στο παρελθόν. Αλλά περιμένουμε το 37ο που θα έρθει το χρόνο. Γιατί πάντα όταν κλείνει. Όταν τελειώνει το συγκεκριμένο φεστιβάλ, η υπόσχεση που δίνεται είναι για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακό και τις τέσσερις μέρες είχε χρώμα, είχε μουσική, είχε τα πάντα. Χθες ειδικά το κλειστό γυμναστήριο Ντόνις Τρίτσης πλημμύρισε από κόσμο, νιάτα, ενθουσιασμό, τα πάντα. Οι θεατές χειροκροτούσαν τις ομάδες που παρουσίασαν τις πραγματικά εντυπωσιακές χορογραφίες τους. Για σχεδόν τρεις ώρες το πρόγραμμα κράτησε ανίωτο το ενδιαφέρον, με κάθε εμφάνιση να ξεχωρίζει για την αρτιότητα, τη φαντασία, αλλά και το πάθος των αθλητών. Η βραδιά, να πούμε, ότι ήταν πραγματικά γεμάτη με δυνατές στιγμές και συγκίνηση, γιατί αυτές τις τέσσερις μέρες που βρίσκονται εδώ οι αποστολές, δένεσαι και με τους άλλους. Δηλαδή γνωρίζεις, ας πούμε, και τις άλλες αποστολές, κάνεις φιλίες, κάνεις παρέα με όλους. Είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι και για μία ακόμα χρονιά το Κεφαλόνια Gin Festival επιβεβαιώθηκε ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του αθλητισμού και του πολιτισμού στο νησί μας. Στο φινάλε της εκδήλωσης οι διοργανωτές ευχαρίστησαν βεβαίως όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης και ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο καλοκαίρι για το εντυπωσιακό 37ο. Έχω να σας πω ότι το Ίνκι Παλωνιά διαθέτει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, έτσι, με σχεδόν από όλες τις χορογραφίες, έστω και μία φωτογραφία από όλες τις χορογραφίες, πραγματικά πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κόσμος βεβαίως συναντιέται πάρα πολύ. Και βλέπεις και μεγαλύτερους ανθρώπους οι οποίοι χαίρονται το χώρο. Έτσι, γιατί ο χώρος νομίζω δεν έχει ηλικία, είναι για όλους πραγματικά. Του χρόνου νομίζω ότι και πάλι θα είμαστε εδώ να τα λέμε και να χαιρόμαστε με αυτό με αυτή την πάρα πολύ ωραία εικόνα που είδαμε χθες. Εκπληκτικά είναι τα παιδάκια. Τα παιδάκια τα μικρά είναι πολύ γλυκούλια και χορεύουν όλα μαζί και είναι πραγματικά πολύ χαριτωμένο.
1: Αυτό είναι το κάτι άλλο, το κερασάκι στην πύρτα της εκδήλωσης.
0: Λοιπόν, έτσι κάπως φτάνουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Κόσμος 96,5. Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα, θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έως Διεθνικής Τράπεζας στο Ρωστό, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει

0: Forum. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλανιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα πατάτα και φαλανιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Η ΜΟΕ και Νεόφυτος και ΣΕΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα ΜΟΕ και Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Εμπιστευθείστε το εμάς.
1: Και στην τελεξουρία κυρίως.
0: Να πάμε στην τελεξουρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναβάθμιση της εισόδου του μουσικού σχολείου και του κλειστού γυμναστηρίου του τελεξουρίου. Ξεκίνησε προχθές με την πραγματοποίηση των απαραίτητων χωματουργικών η προετοιμασία του περιδόματος χώρου του κλειστού γυμναστηρίου του τελεξουρίου που ταυτόχρονα είναι και είσοδος του μουσικού σχολείου και χωριάς. Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή πεζοδρομίων, φωτισμό και ασφαλτόστρωση. Σύντομα λοιπόν με τα έργα αυτά, ο συγκεκριμένος χώρος θα αναβαθμιστεί όπως και το οικονομικό τετράγωνο πίσω από το ΕΠΑΝ. Είναι ένα ακόμα πολύ σημαντικό έργο που πραγματοποιείται από την Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου Λεξιωρίου με την Περιφέρεια των Ιωνίων Ίσων. Αυτά μας πληροφορεί ο Δήμαρχος του Λεξιωρίου, ο κ. Κατσιμένης.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, να θυμόμαστε ότι το μουσικό σχολείο από το Σεπτέμβρη παίρνει σάρκα και οστό, έτσι.
0: Επιτέλους.
1: Στην κυριολεξία σάρκα και οστό, γιατί θα έχει μέσα κόσμο. Τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο που έχουν επιλέξει το μουσικό σχολείο και νομίζω ότι...
0: Ξέρεις τι έβλεπα και ζήλευα και βλέπω τώρα ότι θα το ζήσουμε κι εμείς και θα κόψουμε ζήλευα. Έβλεπα σε διάφορα νησιά.
1: Και σε διάφορες εκπομπές που πηγαίναν οι χοροδίες των μουσικών σχολείων.
0: Και όχι μόνο, πηγαίναν και τα παιδιά που παίζανε τα όργανα.
1: Ναι.
0: Κάνανε παραστάσεις, έλεγαν γιατί έλεγαν το όχι σε εμάς.
1: Τώρα δεν θα μπορούμε να το
0: λέμε.
1: Τώρα και σε εμάς.
0: Και ήταν όλοι αστέρια, έτσι. Ιδιαίτερα τα μουσικά.
1: Αν αγαπάς τη μουσική.
0: Βέβαια.
1: Δίνεις τη ζωή σου.
0: Και μην ξεχνάς ότι με τα πιτσιρίκια, ο Στάβος ξεχάθηκε σε ένα σημείο μεγαλύτερη συναυλία. Με τα παιδιά αυτά των μουσικών σχολείων. Τώρα λοιπόν, βέβαια εγώ δεν ξέρω τα πολλά μου να δω τα παιδιά να κάνουν τέτοιες... Βέβαια, δεν ξέρω. Είπα, δεν ξέρω τα πολλά μου.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Δεν έχει ξεκινήσει ένα μέρος πριν, αλλά...
1: Μα κάθε τρεις και λίγο τα ίδια.
0: Να είσαι ρεαλιστής. Εγώ είμαι ρεαλιστής. Πώς θα το κάνουμε. Σας χαίρομαι. Να βλέπω τα παιδιά. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πού να πάμε, γιατί έχουμε και την Ιθάκη, έχουμε και τη Λαϊκή Συσπήρωση, τον Ιωνίων Ίσων.
0: Η Λαϊκή Συσπήρωση τα έχει βάλει χοντρά με την Περιφέρεια. Η Λαϊκή Συσπήρωση τι λέει, ότι οι εργαζόμενοι έχουν προβλήματα στην Περιφέρεια. Και οι αγώνες λέει των εργαζομένων και τα κροκοδίλια δάκρυα της Περιφερειακής Αρχής είναι για τα μάτια του κόσμου. Και χαιρετίζει η Λαϊκή Συσπήρωση τον αγώνα των εργαζομένων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες των Ιωνίων Ίσων, οι οποίοι μαζί λέει με τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση
1: της 24ης.
0: Ωραία, που είναι η 24η.
1: Όχι την Παρασκευή, την Τετάρτη.
0: Από τη μία λέει χρησιμοποιεί και ολογία η Περιφερειακή Αρχή για τα έργα που έχει ανάγκη ο λαός και είτε βαλτώνει είτε δεν γίνεται, την υποστελέχωση, δέχεται ψήφισμα στήριξης των ετοιμάτων των εργαζομένων στην απεργία, από την άλλη υλοποιεί κατά γράμμα τις κυβερνητικές εντολές. Πρώτον λέει για τη σιωπή της ανοχής και το εμπεγμού των υποσχέσεων δέχτηκε την κατάργηση οργανικών θέσεων στην Ιθάκη με τη μεταφορά της τεχνικής υπηρεσίας από την Περιφερειακή Ένωση στο Δήμο Ιθάκης, απόφαση που ψηφίστηκε με το νέο κώδικα των ΟΤΑ.
1: Λοιπόν, μένουμε εδώ, μένουμε σε αυτό προς το παρόν, διότι έχει ξεσπάσει κόντρα ανάμεσα στην κυρία Σαρδελή και τον κύριο Στανίτσα. Η κυρία Σαρδελή ήταν η πρώτη που βγήκε και είπε ότι δεν μπορούν να μας πάρουν τους υπαλλήλους και τα λοιπά. Μιλούσε για φωτογραφικές... πώς το... φωτογραφικές... διατάξεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ο κύριος Σταμίτσας που είχε φιλοξενηθεί αλλά και με μία ανάρτησή του είχε πει και αυτός κάποια πράγματα, δεν είναι έτσι, ότι χρειάζονται υπάλληλοι κτλ. Λοιπόν, τώρα επιστρέφει με νέα ανακοίνωσή της η κυρία Σαρβελή.
0: Δεν το βάζει κάτω.
1: Και αναφέρει ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Βουλή ψήφισε το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα με μια πρωτοφανή φωτογραφική διάταξη αποκλειστικά και μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης σε άρθρο, το αναφέρει το 361, αποφερούνται οι δύο μοναδικοί υπάλληλοι του Γραφείου Τεχνικών Έργων και μεταφέρονται άνευ λόγου και αιτίας στο Δήμο Ιθάκης. Η κυρία Σαρβελή αναφέρει ότι ουσιαστικά καταργείται η τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης και αφήνεται ένα ακριτικό νησί χωρίς την ελάχιστη υποστήριξη που δικαιούται όσον αφορά τα έργα της περιφέρειας. Να καλύπτεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Κεφαλονιάς, από άλλο νησί δηλαδή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε καθυστερήσεις ή και δυσλειτουργίες. Παρά τις τεκμηριωμένες επισημάνσεις μας ότι η διάταξη αυτή κατά την άποψή μας συγκρούεται με το άρθρο 102 του Συντάγματος και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτονομίας, η πλειοψηφία επέλεξε να την επιβάλλει αγνοώντας κάθε θεσμική προειδοποίηση και κάθε σύγκρουση με την έννοια της της εγγύτητας και της νησιωτικότητας. Αυτό που καταλαβαίνω και πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει είναι ότι η κυρία Σαρβελή που είναι βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας τα βάζει με την Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Τα βάζει με την Νέα Δημοκρατία ακόμα και με την περιφέρεια σχεδόν.
1: Ναι.
0: Και ακόμα και με την περιφέρεια της οποίας είναι μέλος.
1: Όχι τόσο με την περιφέρεια, ναι, εντάξει, όσο με την, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί ψηφίστηκε, στη Βουλή ψηφίστηκε.
0: Εγώ θα μιλώ...
1: Διότι όπως μας αναφέρει το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε ήδη λάβει ομόφωνη απόφαση ζητώντας την άμεση απόσυρση της διάταξης, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 11 της χάρτας, της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτονομίας.
0: Ναι, εμένα με εκείνο που μου κάνει, αν τελείωσες και ολοκλήρωσες...
1: Δεν ολοκλήρωσα, αλλά...
0: Η κατακλείδα είναι φοβερή,
1: Συνεχίζει τότε η κυρία Σαρβελή και λέει: όλοι οι βουλευτές και οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν ενημερωθεί εγκαίρως. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε. Σε αυτό λοιπόν το δίκαιο αγώνα μας ξεχώρισαν με τη στάση τους οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ράνια Χριστίδου και Βασίλης Αβλονίτης, καθώς και άλλοι νησιώτες βουλευτές που επέλεξαν να σταθούν στο πλευρό και το κεκτημένο δικαίωμα της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης. Τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Όσοι όμως σχεδίασαν, εισηγήθηκαν, στήριξαν ή αντίθετα, όσοι είχαν την καθήλια αρμοδιότητα και μεθόδευσαν ή επέτρεψαν την ψήφιση αυτής της φωτογραφικής διάταξης, η οποία αποδυναμώνει την Περιφερειακή Ενότητα της Ιθάκης, αναλαμβάνουν ακέραια την ευθύνη των εκλογών τους. Η Ιθάκη δεν ξεχνά, θα τους θυμόμαστε όλους. Σμαράγδα Σαββαρή, έπαρχος Ιθάκης.
0: Τα ακούς κύριε Καπάτε. Κύριε Καπάτε, χτυπάει η κυρία Σαρβελή που ανήκεται στον ίδιο χώρο πολιτικά, χτυπάει εσάς και σας λέει ότι θα σε να θυμηθείτε ότι η Ιθάκη μέσω της κυρίας Σαρβελή δεν πρόκειται να σας ψηφίσει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές όποτε και αν γίνει.
1: Αυτό το ξέρουμε.
0: Αφού αυτό λέει, θα σας θυμόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Αυτό το λέει βέβαια η κυρία Σαρβελή. Δεν ξέρουμε τι θα πει ο λαός της Ιθάκης. Αυτό θα το δείξει στις εκλογές όταν και αν γίνουν.
1: Τι, θα γίνει.
0: Ναι. Πάντως ο κύριος Καπάτος από την απειλή της κυρίας Σαρβελή θα πρέπει να φοβάται. Λέω εγώ τώρα. Αναμένω απάντηση από τον κύριο Σταμίτσα.
1: Κύριε Σταμίτσα, γιατί?
0: Θα της πει τώρα. Θα της πει αυτά που της είπα και κατά την διάρκεια της εκπομπής που τον είχαμε καλεσμένο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σταμίτσας όμως δεν έχει δηλαδή γι' αυτό εδώ. Η κυρία Σαββαλή ρίχνει ευθύνες βολές προς την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Και σε όσους ψήφισαν την συγκεκριμένη διάταξη την οποία χαρακτηρίζει και φωτογραφική.
0: Ναι, αλλά για την κάνει φωτογραφική πρέπει να πει και δει πάνω στο Δήμο, πρέπει να πει ότι έχει η κυρία Σαββαλή περίπου ευθύνες
1: προς την κυβέρνηση. Όχι, δεν νομίζω ότι εδώ έχει κάποιο λόγο να απαντήσει ο κύριος Σταμίτσας.
0: Θα δούμε. Θα περιμένουμε. Εκτός αν βγάλει και καμία ανακοίνωση, με μεγάλη μας χαρά υπενεχόμαστε τους τεχνικούς της υπερφύρωσης στο Δήμο μας.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό.
0: Μακάρι καμιά τέτοια υποδοχή. Να συνεχίσουμε λοιπόν με την λαϊκή συσπήρωση. Είπαμε το πρώτο, πάμε στο δεύτερο. Με χώρισμα έργων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, με ευελετητικά γραφεία, εργολάβους κλπ. Τρίτο, με τη δημιουργία του αναπτυξιακού οργανισμού και του...

0: της περιφέρειας. Γενικά όλων των ενωτήτων. Όχι μόνο στη Γεφαλονιά.
1: Ναι. Σωστό. Τέταρτο, το μεταψήφιση πρόσφατα του νέου οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών της ΠΕΝ. Πέμπτο, με εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Και έκτο, με εντατικοποίηση της δουλειάς και παράλληλα καθήκοντα στους εργαζόμενους. Και έχει ορισμένα αποκαλυπτικά στοιχεία για το πώς η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί την κυβερνητική πολιτική.
0: Εδώ είναι ένα λάξ. Λοιπόν, 25ου έγγραφο, με το έγγραφο που στείλανε το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ενημερώνει για το προσωπικό που υπηρετεί στις περιφέρειες. Η Περιφέρεια Ιωνίων είναι η τελευταία σε κατάταξη μεταξύ των 12 περιφερειών με 327 εργαζόμενους. Δεν έχει λοιπόν εργαζόμενους η Περιφέρεια Ιωνίων.
1: Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, το 2011 είχε 481 εργαζόμενους και το 2025 280. Δηλαδή μείωση 197. 41%. Αντιλαμβάνεσαι.
0: Σχεδόν το 50% δεν υπήρχε. Και το θέμα είναι γιατί δεν υπήρχε πέραν η σύνταξη, δεν τους ανανέωσαν τις συμβάσεις, τι ακριβώς συνέβη. Στις 18/6/25, δηλαδή πριν από ένα χρόνο ακριβώς, αποφασίζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας την επικύρωση της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών για προγραμματισμό 14 προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου το 2026 με σύμβαση 8 μηνών και με βεβαίωση ύπαρξης και διάθεσης πίστοσης από την προεδρία της Περιφέρειας.
1: Στις 30 Ιανουαρίου 2026 αποφασίζει η Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΕΝ την έγκριση των προσλήψεων με βάση τη μία των Υπουργείων Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 28 πρώτου που τις μειώνει κατά 2 και τις κάνει από 14 σε 12. Στις 14 Μαΐου ο συνήθως Περιφερειάρχης αποδεχόμενος χωρίς την παραμικρή αντίδραση λέγοντας έγινε περικοπή του αιτήματος που είχε υποβληθεί με την οποία είχαμε τεθεί την έγκριση πρόληψης 14 άτομα, μας εγκρίθηκαν 12.
0: Όταν λέμε ότι μεταξύ 14 Μαΐου, ενώ είναι το Μάιο που μας πέρασε, έτσι, δηλαδή στα πολύ πρόσφατα έχουμε φτάσει τώρα.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνουμε και στις 28 Μαΐου, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας, που διοικείται από τον Περιφερειάρχη ως πρόεδρο και 6 επιχειρηματίες, αποφασίζει μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη την πρόσληψη με μπλοκάκι, δηλαδή χωρίς δικαιώματα, άδειες, ωράρια, υπερορίες κτλ. Κτλ. Στο αναπτυξιακό οργανισμό 12 ατόμων που θα καλύψουν ανάγκες σε προσωπικό της Περιφέρειας.
1: Μάλιστα, λέει στην αιτιολόγησή του, αναφέρεται τα τελευταία χρόνια η μεγάλη μείωση του προσωπικού λόγω των μέτρων περιορισμού του εργασίου τομέα οδήγησε σε μείωση του προσωπικού και στη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Προτιμούν να πληρώνουν παρά να υπάρχουν σταθερές εργασιακές σχέσεις.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται συνήθως, είναι αυτό που έχουμε πει και για με τους αναπληρωτές, καθηγητές και δασκάλους, δηλαδή προτιμούν να τους αναπληρώνουν κάθε χρόνο παρά να είναι με σταθερή η εργασία τους.
1: Είδα ένα βιντεάκι το πρωί με αναπληρωτές.
0: Περιφερόμενοι
1: στο αυτοκίνητο όλο τον οικοκυριό τους και στη μία πλευρά το κάθισμα του οδηγού να είναι κρεβάτι. Αυτό τραβάνε οι αναπληρωτές συνήθως. Αυτό ήταν για τους καθηγητές. Τώρα το ίδιο θα συμβαίνει και όπου αλλού υπάρχει το ίδιο σύστημα. Ήταν τραγικό αυτό που είδα το πρωί. Με συγκλώνησε.
0: Λοιπόν, αυτά εν ολίγης περιγράφει η λαϊκή συσπήρωση των Ιωνίων Νήσων. Υπάρχουν προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, όταν πολλοί υπηρεσίες σε προσωπικό υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα πρέπει να δουλεύουν περισσότερο για αυτούς που υπολείπονται, έτσι.
1: Θέλω,
0: πάνω δουλειά τους, δηλαδή.
1: Θέλω να πω όμως ότι αυτή η ανάρτηση της περιβαλλοντικής εισπύρωσης είναι πολύ μεγάλη σκέψη.
0: Ναι, είναι μεγάλη. Μα δεν ξέρω αν κάποιος δεν προσπαθούμε, δεν θέλουμε να αποκρύψουμε ή να κόψουμε κάτι, έτσι. Αλλά είναι μεγάλη. Όποιος θέλει μπορεί βεβαίως να την αναζητήσει και να τη διαβάσει σε όλα τα site.
1: Θα διαβάσω την κατακλείδα. Η λύση βρίσκεται στα χέρια των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων που είναι η παραγωγή του πλούτου αυτής της χώρας. Αυτή είναι η κατάληξη της ανάρτησης της λαϊκής εισπύρωσης.

0: απάντηση. Όντε πάλι. Διότι... τι όντε πάλι. Δεν έχουμε την προκήρυξη, λέμε πάλι, δεν θα έχουμε τίποτα. Έχουμε την προκήρυξη, λέμε όντε πάλι. Ναι, εντάξει, δεν μας έχουν δικές πολύ καλές προκήρυξεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνονται. Τι να γίνει τώρα.
1: Αυτή μπορεί να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Τουλάχιστον για τη μία θέση.
0: Ναι, είναι μία θέση η οποία πρέπει να καλυφθεί. Γιατί δεν πάει άλλο. Και το έχουν τονίσει σε όλους τους, το έχουν πει σε όλους τους τόνους πια.
1: Και έχει και τα ερεθίσματα για κάποιον που θέλει.
0: Για να πούμε στον κόσμο, για να μην μιλάμε ξυναγρίφους, υπάρχουν 6 νέες θέσεις γιατρών, οι οποίες προκηρύχθηκαν στα κέντρα υγείας Κεφαλονιάς και Ιθαγνιλένα για κέντρα υγείας. Προκηρύχθηκε λοιπόν η μόνιμη θέση παιδιάτρων στην Ιθάκη. Το Υπουργείο Υγείας ενέκρινε την προκήρυξη 6 νέων θέσεων ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τα δύο νησιά και συγκεκριμένα προκηρύσσονται. Για το κέντρο υγείας Ιθάκης, μία θέση διευθυντή γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, μία θέση ευμαλτή άνθα γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας και μία θέση διευθυντή παιδιατρικής. Αυτό δεν είναι δηλαδή, δεν πάτε απλά, είναι διευθυντική η θέση. Λοιπόν, πάμε. Για το κέντρο υγείας και ο παιδίατρος είναι αυτό που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα στην Ιθάκη και ο κόσμος και όλοι δηλαδή και οι ιερετοί. Και ο κ. Σταμίτσας και η κυρία Σαρδελή, όλοι μα όλοι φωνάζουν γιατί λένε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται.
1: Και υπάρχουν σοβαρά κίνητρα για τον παιδίατρο. Εκτός των περιφερειακών και του Δήμου, υπάρχει και μια δεύτερη νοσηλεία.
0: Α, ναι, ναι, ναι, την οποία έχει κάνει η οικογένεια, μια οικογένεια, οικογένεια Δημητρίου. Που έλεγε, πηγαίνετε και θα έχετε και 1500 ευρώ το μήνα επιπλέον.
1: Γι' αυτό λέω ότι μπορεί αυτό να συμβάλλει στον κάποιον παιδίατρο να θέλει, ναι, και εδώ είναι και η θέση μόνιμη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, επίσης έχουμε για το κέντρο υγείας Σάμις μία θέση ευμελητή άλφα γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας, μία θέση ευμελητή βήτα για την ίδια ειδικότητα και στο κέντρο υγείας Κεφαλονιάς μία θέση ευμελητή βήτα εσωτερικής παθολογίας. Λοιπόν, η ιδιαίτερη σημασία, αναφέρει και στην ανακοίνωσή του ο κύριος Καπάτος, έχει βεβαίως η προκήρυξη της μόνιμης θέσης παιδιάτρων για το κέντρο υγείας της Ιθάκης, η οποία παραμένει ακάλυπτη από μόνιμο ιατρό του ΕΣΥ, και τις ανάγκες των παιδιών του νησού να καλύπτονται από παιδίατρο με σύνδεση παραγωγής υπηρεσιών και με παιδίατρο που ταξιδεύει νομίζω και την Κεφαλονιά.
1: Μακάρι να ευολωθεί, να βρεθεί η λύση αυτή. Τώρα για τις άλλες περιπτώσεις δεν το βλέπω, αλλά καλά έγινε. Και προκηρύχθηκαν το είναι. Και τώρα και ο Γεωργιάδης και ο κ. Καπάτος, ας πούμε εμείς, κάνουμε προκηρύξεις, αλλά γιατί δεν έρχονται. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο βγάζουν την μάνα τους απ' έξω, έτσι.
0: Ναι, όμως δεν είναι κάτι που δεν ισχύει, έτσι.
1: Είναι η πραγματικότητα.
0: Είναι η πραγματικότητα. Οπότε νομίζω ότι ίσως πρέπει να ψάξουμε το λόγο.
1: Να ψάξουμε. Εκεί λοιπόν που έχουμε τον λόγο, να βρούμε τον λόγο. Αυτό πρέπει να ψάξουμε. Εμείς τι να κάνουμε.
0: Τέλος πάντων. Εμείς. Εμείς. Είχαμε για διάλειμμα.
1: Να πάμε.

0: Προσιτός χώρος. Εστιατόριο ερχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίων. Τηλέφωνο 26710-27213. Το ερχοντικό της γεύσης. Πιστήθηκα και στις παράδοσεις. Γνήσιες συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά. Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Καλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας. Ρουμπόλα και Παλαιμίας. Σαν Τζεράσιμο. Λαγές Έλλη. Λινός και Μπριλάντε. Πρατήριο Ανδρώ Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι. Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Παλαιμίας. Η ηνοποιός διαφορά. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Ιδιακό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μοίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός πυκνοελεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τελών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στις Εκεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.

Πάμε και πάμε στα πρωτοσέλιδα. Θα σας πω λοιπόν στην εφημερίδα Κόντρα. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Λοιπόν, επίσης, νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, με ποιες είναι οι πέντε σοβαρές αλλαγές στα κίνητα. Και το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος

βέβαια και άσχημα συνθήματα. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγοντας τη σύγκριση και όχι την σύγκρουση. Και υπάρχει βεβαίως έτσι αναλυτικό ρεπορτάζ στον Ελεύθερο Τύπο. Επίσης, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κυρίες και επικουρικές. Επίσης, πυραυλοκινητήρας made in Απιθύτα, δηλαδή Αριστοτέλεια Πανεπιστήμια. Μια ακόμα επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ΑΣΑΤ των μηχανολόγων μηχανικών, οι οποίοι έφτιαξαν πυραυλοκινητήρα. Και η όρη και το πρόστιμα οδήγηση για πατίνι από 17 ετών και με υποχρεωτική ασφάλιση. Καλά, εδώ υπάρχουν ανασφάλιστα οχήματα. Τώρα τα πατίνια θα ασφαλίσουν. Λέω τώρα. Λοιπόν, η εφημερίδα Τα Νέα από Ελλάδα και Ισραήλ άσκησε απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Κληρονομιά ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν να αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελέγχθει σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί. Επίσης, σε 14 μήνες Ηράκλειο Τόκιο πάνω σε δύο ράδες. Οι δύο ποδηλάτες εξηγούν στα νέα πώς πήραν την απόφαση και αφηγούνται τις περιπέτειές τους. Πήγαν από το Ηράκλειο στην Ιαπωνία, στο Τόκιο. Σε 14 μήνες. Κάνανε 14 μήνες πάνω στα ποδήλατά τους. Η εφημερίδα Δημοκρατία θέσει 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων, αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, θετική εξέλιξη. Ιταλία και Βενεσία στον ΟΗΕ κατά του Μνημονίου Λιβύης και Τουρκίας. Επίσης, άλλο θέμα, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Φεύγας. Επιστολή Βόλγα στον Μητσοτάκη. Είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Προτείνει και την άρση διαγραφής του Σαμαρά. Η εφημερίδα Εστία με την σφραγία των συμμάχων. Συνάντηση στις πρέσβειες των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκυλφόη με τον πρώην Πρωθυπουργό Ντένι Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Την ώρα που εκείνος βρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος. Γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο Φέδρας. Να καταργήσουμε τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Η εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός ευρωβουλευτής για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή χθείος για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της ετοιμάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Επίσης, η Golden Visa αναβάθμιση Golden Visa. Δεν ξέρω. Εδώ τώρα υπάρχει ένα λάθος. Τέλος πάντων, μάλλον η αναβάθμιση της Golden Visa διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Είναι για τον κεραμικό αυτό συγκεκριμένα. Και στα Χανιά έχουμε Παλαιστινιακό Φεστιβάλ Βιβλίου. Και το Παλαιστινιακό βέβαια, το θέμα το Παλαιστινιακό στο Φεστιβάλ Βιβλίου, έτσι, στα Χανιά. Λοιπόν, η εφημερίδα Political. Χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έρδισαν ανυποψίες τους πολίτες. Επίσης, ηχηρό μήνυμα.
Μητσοτάκη απέναντι στην αντιπολίτευση, την έχουμε τη σύγκριση αντί τη σύγκρουση. Αυτό. Η εφημερίδα Μανιφέστο έχει πάρει το σελίδα τον Τσίπρα. Ο νονός των Capital Controls, 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίδης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επαιδείου που έκλεισε τις τράπεζες, ήταν να επιτεθεί σε τράπεζες. Λοιπόν, επίσης ο Χάρης Δούκας, τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα. Όπου Γάλλος και Χαρά, ο Χάρης πρώτος. Αντιδρά ο Δήμαρχος της Αθήνας στον τερματισμό της πολυχρόνης κατάληψης, το σχεδίο της περιφέρειας για ένα χώρο μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής. Η εφημερίδα απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις. Σε ποιους απευθύνονται

0: τα αξιοποιήσουν και μειώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα, κατάρρευση υποδομών, χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία, τεράστιες επιπτώσεις της οικονομίας και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και επίσης προσλήψεις περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, η εφημερίδα Expression. Ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Πρώτη φορά χωρίς πούδρα δημοσιότητας. Δεν ξέρω, ήταν μακιγιάριστος. Επίσης, ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες η εξομολόγηση σε τρισέλιδη συνέντευξη και η Σκουρδά χωρίς νηφικό έκλεψε την παράσταση από την νύφη Οικονομάκου στην Πάρο με το γαμπρό που δεν την άφησε ούτε λεπτό. Ναι. Η εφημερίδα Star λέει «Εκρηκτική πανσέλινος του Ιουλίου. Το αποψινό φεγγάρι παίρνει πικρίες και επηρεάζει τον ψυχισμό των ανθρώπων. Στη φόρα βγαίνουν οικογενειακά προβλήματα και μυστικά. Ποιοι πρέπει να προσέξουν και ποιοι θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει ριζικά. Έχει προβλέψεις η Star από τον Κώστα Λεφάκη». Επίσης, απάτη παγίδα με χαρτομαντία εκδίαζαν 41χρονο για 4.500 ευρώ. Επίσης, ξέσπασε σε δάκρυα η Οικονομάκου μόλις είδε τον γαμπρό, σχεδόν γυμνή στο γάμο, όλο το παρασκήνιο του γάμου της χρονιάς. Λοιπόν, ο γάμος της χρονιάς, εγώ να σας πω ότι έχει γίνει εδώ και πάνω από ένα μήνα σχεδόν. Δηλαδή, όταν γινόταν η Eurovision την ίδια μέρα, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσάρελα παντρευόντουσαν σε εκκλησία κανονικά. Ήταν το πόρτι του γάμου αυτό, το οποίο έχει και 300 καλεσμένους. Στην πραγματικότητα είναι το πόρτι. Λοιπόν, επίσης, το μυστήριο στο σκοπευτήριο, δεν ξέρω αν το είδατε, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού αυτό προβολήθηκε σε σκοπευτήρια.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Και πρώτη εμφάνιση Σκορδά μετά την απόλυση στην Πάρο πνίγει τον καημό της.
1: Το καημό της γιατί δεν αναλάβει το συμβόλαιο.
0: Ναι, γιατί της έκαναν περικοπή και μετά επειδή δεν το δέχτηκε τα πράγματα πήραν έναν δρόμο που μάλλον δεν ήθελε.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και πού να πάμε, να σας επιστρέψουμε στα δικά μας. Νομίζω.
1: Να πάμε στο Λεξούρι.
0: Ναι, νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάποια πράγματα για το Λεξούρι πέραν αυτού.
1: Σύμφωνα με δημοσίευμα υπάρχει ξεσηκωμός στην Πολιτική για την άδεια εισόδου των ταξίων Λεξουρίου στο Ροδόνι της Κεφαλονιάς. Υπάρχει επιστολή στον Περιφερειάρχη για τον ΒΚΙ ψηλοκομή που κάνει λόγο ο Βαγγέλης Θεοφυλλίδης. Με χαρά μεγάλη είδαμε την ανακοίνωση του Σωματείου Ταξί Λεξουρίου να διεκδικεί έστω και με καθυστέρηση πολλών ετών κάτι τόσο δίκαιο για τους επαγγελματίες ταξιδιέρες του Δήμου Λεξουρίου όπως όλους τους εκτός αργοστολίου συναδέλφους τους.
0: Αυτό

0: και λέγανε, γιατί είχαν βγει κάποιες, να ζητήσουμε στον κόσμο, είχαν βγει κάποιες ειδήσεις σε site και φωνομήτικα τα οποία έδειχναν μια κατάσταση κάπως άσχημη.
1: Ναι, στην αδειά αποστολή το σωματείο το ξέρει το εξωρίο στον Περιφερειάρχη. Με σεβασμό στο θεσμικό σας ρόλο, αλλά και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους επαγγελματίες του κλάδου και τους επισκέπτες της Κεφαλονιάς, θέτω ένα ζήτημα που εδώ και χρόνια παραμένει άλυτο και δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες στις μεταφορές του νησιού. Η Κεφαλονιά αποτελεί τη μοναδική περίπτωση στα Ιόνια νησιά όπου τα ταξί είναι κατανοημένα σε 6 διαφορετικές έδρες. Αντίθετα, στα υπόλοιπα νησιά της περιφέρειας λειτουργεί μία ενιαία έδρα, γεγονός που επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του στόλου και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το σημερινό καθεστώς στην Κεφαλονιά δεν εξυπηρετεί ούτε τους πολίτες, ούτε τους επισκέπτες. Αντίθετα, δημιουργεί εμπόδια στην ομαλή κάλυψη του μεταφορικού έργου, ιδιαίτερα στις βασικές πύλες εισόδου του νησιού, δηλαδή στο αεροδρόμιο και στα λιμάνια. Είναι γνωστό ότι τα ταξί της έδρας εργοστολίου δεν επαρκούν ειδικά στις περιόδου αυξημένης τουριστικής κίνησης για να καλύψουν τη ζήτηση. Το αποτέλεσμα είναι να μένει σημαντικό μεταφορικό έργο ακάλυπτο, γεγονός που ανοίγει το δρόμο σε παράνομες επιβατικές μεταφορές από ενοικιαζόμενα επιβατικά για τα χείλη οδηγού εις βάρος της νομιμότητας του υγιούς ανταγωνισμού και των νομίμων επαγγελματιών ταξί. Και του λένε λοιπόν οι ταξιδιώτες, κύριε Περιφερειάρχα, η διατήρηση αυτού του απαρχαιωμένου συστήματος δεν μπορεί πλέον να δικαιολογηθεί. Η Κεφαλονιά αξίζει ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο μεταφορών αντίστοιχο με εκείνο που ισχύει στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά. Σας καλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλία ώστε να εξεταστεί άμεσα η αναμόρφωση του καθεστώτος των εδρών των ταξιδιών στην Κεφαλονιά. Είναι μια αλλαγή που θα ωφελήσει τους πολίτες, τους επισκέπτες, στην τοπική οικονομία και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της παρανομίας στις επιβατικές μεταφορές. Ως σωματείο ταξιδιών εξωρίου θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε λύσεις που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, την αμοιβότητα και την εύρυθμη λειτουργία των μεταφορών στο νησί μας. Η ώρα για ουσιαστικές αποφάσεις έχει φτάσει, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Λεξορίου Κατσιβέλης Γεράσιμος.

διότι είχαμε την εθελοντική αιμοδοσία. Το λέγαμε και το ξαναλέγαμε, 24 του μηνός έγινε. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν, έχω να σας πω, με επιτυχία και αυτή η εθελοντική αιμοδοσία. Όπως αναφέρει ο Δήμος, με εκφράζουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες προς όλους όσους συστάθηκαν

0: σας ευχαριστώ. Στο τμήμα αιμοδοσίας, στην προϊσταμένη του τμήματος, στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και στον ιατρό κύριο Παρδικάρη για την πολύτιμη συμβολή του στη κεντρική στήριξή του. Λοιπόν, ευχαριστούμε, λέει, θερμά τους αθλητικούς συλλόγους Αστέρι και Ποσειδώνα Λεξουρίου για τη στήριξη και τις συμμετοχές τους στη δράση, αναδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός δεν υπήρχε μόνο της διακρίσης, αλλά και της μεγάλης αξίας της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Πολλές ευχαριστίες γενικότερα και στο Ματζί και των Ματζαγνάτιων. Και όπως αναφέρουμε στο τέλος, η επιτυχία αυτής της δράσης ανήκει σε όλους, γιατί όταν μια κοινωνία λειτουργεί με ενότητα, αγάπη και συνεργασία, τότε μπορεί πραγματικά να προσφέρει ελπίδα και ζωή. Αυτά αναφέρει η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος σε θέματα εθελοντισμού, η κυρία Δαμαντία Καμινάρη. Βλέπω εκεί άντρες, γυναίκες, δίνουν αίμα με χαρά, ρε παιδί μου. Πάμε εκεί με χαμόγελο και δίνουν αίμα.
1: Αυτό το χαμόγελο είναι καταπληκτικό.
0: Α, και κύριε Σωτήρας. Βλέπω την κύριε Σωτήρα εδώ. Πρόεδρο, ήταν τότε πρόεδρος των κτηματρόφων. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, θέλω πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα να σας πω ότι πλέον μυρίζει πάρα πολύ εκλογές. Και όσο και αν δεν το παραδέχονται, νομίζω ότι έρχονται εκλογές, ρε παιδί μου.
1: Δεν το λες αυτό.
0: Γιατί ανακοινώθηκαν, κλείδωσαν μάλλον, 11 νέα πρόσωπα για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το είδα και εγώ αυτό.
0: Λοιπόν, υπάρχει. Να σας τα πω.
1: Να μας τα πεις.
0: Ο Δημήτρης Κουλός.
1: Από το τηλεκπομπή GTM.
0: Γκρίσης να ξεχνώνται. Ναι, βεβαίως, ο Δημήτρης Κουλός. Λοιπόν, η Πορφυλένια Κανελοπούλου. Είναι και η κυρία Πορφυλένια Κανελοπούλου.
1: Γιάννη στην κυρία.
0: Όχι. Αλλά δεν έχει σημασία. Σας λέω νέα ονόματα. Αυτή στη Μεσσηνία, η κυρία Πόλα Δανιανού, πρώτη Αθηνών. Η κυρία Έλενα Σόκου, στον Εύρο.
1: Η κυρία Σόκου είναι υπεύθυνη νομίζω, ο δημοσίων σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, κάτι τέτοιο.
0: Η κυρία Έλενα Σόκου. Ναι, είναι, θα σας πω τι είναι. Είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και συντονίστρια του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη αποκλειστικά. Ναι, είναι και η κυρία Έλενα Σόκου. Επίσης, έχουμε στην Αργολίδα ο δικηγόρος Ζωής Σταυρόπουλος. Στην Μεσσηνίαδο σας είπα η δικηγόρος Πορφυλένια Καναλοπούλου. Στην Χαλκιδική ο δικηγόρος Νίκος Μπιούσκας. Στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος, η κυρία Μαρώτη Ιδραίου. Στην Εύβοια ο νέος δικηγόρος, νεαρός δικηγόρος Απόστολος Σπανός. Στην Βρετανία ο γνωστός οικονομολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας και στην Πιερία η Βενιαμίν Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Άννα Τζίκα. Επίσης έχω να σας πω ότι μέσα σε όλους αυτούς θα είναι και ο κύριος Βυσκαδουράκης, ο Θανάσης Βυσκαδουράκης. Τώρα θα κάνει την πρώτη Αθηνά.
1: Θα αρχίσω να πω ότι ο Θανάσης...
0: Ο Θανάσης Βυσκαδουράκης εδώ μεταξύ.
1: Είναι παντού, έτσι.
0: Είναι και Περιφερειακός Σύμβουλος.
1: Ναι, μα γι' αυτό λέω πάει παντού. Και στο Survivor έχει πάει.
0: Εντάξει τώρα. Καλύτερα στο Survivor τι πάει να πει τώρα.
1: Καλό παιδί ο Θανάσης. Το ξέρω, είναι καλό παιδί.
0: Δεν έχει πάει και μία περιπέτεια.
1: Έχει πάει και
0: την υγεία του.
1: Και ο ίδιος αλλά και έχει και στην οικογένειά του περιπέτεια μεγάλη. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, είναι πιο στο ζουμπανέλο.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αδερφό νομίζω ο Κουφό.
0: Νομίζω ότι η οικογένεια Ζουγανέλη έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Ναι, είναι αυτός που είναι συγγενής της αδερφός του. Θεός του είναι Ζουγανέλης.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγραμμάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η ΜΟΕ Κοινόφυτος και ΣΕΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο.

0: σε κάθε σας ανάγκη. Στο My και Neofytos Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
1: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΡ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Κορφνήμα Λεξορίου. Ξενία. Χαδοκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. ΙΚΑ. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο. Και τερματισμό στο ΚΤΕΡ. Δημοτική Συγκοινωνία. Δήμο Αργοστολή. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Όμοιρος ανεχειροδανιστηρίων Παπαδάκους. Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ανεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ανεχειροδανιστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βαντόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρεπου.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση, μαρμάρο, μοσαϊκόν, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσο, ζωβανάκι σαντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και ένα συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση, μαρμάρο, μοσαϊκόν, γρανίτη, πλακεδιών τεράτσο, ζωβανάκι σαντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε εκεί στη Λευκάδα. Καταρχάς θέλω να πω και κάτι άλλο. Έχουμε δύο τραγικά περιστατικά, το ένα πίσω από το άλλο. Με δύο θανάτους γυναικών, μετά από φυσιολογικό το κοιτό, μία η γιατρός από τη Λέσβο και μία η γυναίκα από τη Λιβαδιά.
0: Και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Τέσσερις μέρες.
0: Και εκεί όλοι οι δικοί τους λέει κατηγορούν για αμέλεια και αγνευσία των γιατρών.
1: Και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, νομίζω όμως ότι είναι και κάπως, δηλαδή, έτσι λες, μα τόσο σύμπτωση. Δηλαδή, τρεις μέρες διαφορά το ένα περιστατικό από το άλλο και για το ξέρω εγώ τι να πω.
0: Μήπως σε αυτό φταίει η ταχεία εξάπλωση της είδησης που υπάρχει το ίντερνετ, ενώ στο παρελθόν δεν έπαιζε ρόλο κάτι τέτοιο. Όχι, δεν συμφωνείς.
1: Δεν ξέρω. Να το πω καλύτερα έτσι. Δεν ξέρω.
0: Το ότι δύο γυναίκες πήγαν μετά τον τοκετό, κάτι μπορεί να σημαίνει αυτό. Κρίμα, βέβαια. Και η μία γιατρός,
1: Και ο άντρας της γιατρός.
0: Μάλιστα. Και ο άντρας της κατηγορεί τους συναδέλφους για αγνευσία,
1: Πάμε στη Λευκάδα να δούμε και εκεί είχαμε κάτι άλλο.
0: Εκεί είχαμε μια νεκρή 50χρονη Ιταλίδα μετά από τραυματισμό σε εστιαφόρο. Το εκεί κατάληξε είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης υπηκόου Ιταλίας η οποία επέβαινε σε εστιαφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Κολόμου στη Λευκάδα. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λιμενική αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και τον τραυματισμό της γυναίκας στο κεφάλι υπό συνθήκες που διερευνούνται. Άμεσα έσπευσαν στην περιοχή για παροχή συνδρομής περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής αυτοφυλακής καθώς και περιπολικό όχημα από ξηρά. Το εστιαφόρο κατέβλεψε στη μαρίνα της Λευκάδας, συνοδεία του περιπολικού σκάφους, ενώ ο 50χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λευκάδας. Εκεί δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό τους. Άκουσα στην τηλεόραση να λένε ότι χτύπησε το κεφάλι της από ένα από τα μάπα λέγεται νομίζω. Η μάσα, η μάπα, ένα από τα ξύλα που πάνω είναι
1: το πανιά,
0: μάσα νομίζω λέγεται, το οποίο από τον πολύ αέρα έφυγε από τη θέση και έσπασε το σκηνή.
1: Μάνα και
0: και τη χτύπησε στο κεφάλι και έτσι σκοτώθηκε. Αυτό το άκουσα στην τηλεόραση, το λένε. Τώρα ανακρίσεις θα κάνει το λιμενικό και θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Αλλά στην τηλεόραση το άκουσα σαν περιστατικό αυτό. Κρίμα για τη γυναίκα. Για σκέψη, να κάθεσαι στο κατάστρωμα.
1: Και να σου έρθει...
0: Και να σου έρθει κατά κέφαλο. Ωραία, και ξέρεις πως αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Πάμε να συνεχίσουμε, να πάμε σε μια εκδήλωση που είχαμε. Είχαμε τα φωκάτα. Τα φωκάτα που τίμησαν τους ήρωες της μάχης στο πούσι της αρχαίας Ολυμπίας. Λοιπόν, βάθηκαν για πολλωστή φορά, έτσι είχαν δηλαδή, τα φωκάτα για πολλωστή φορά τίμησαν τους ήρωες, στους εορτασμούς για τη μάχη στο πούσι στην αρχαία Ολυμπία. Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Δαών και την πρωτομή του Κωνσταντίνου μεταξύ. Βέβαια, σου υπήρχαν χωρία από το σύνολο και εκδηλώσεις τιμής. Είναι
0: πολύ δραστήριος ο σύνολος αυτός, έτσι.
1: από το κατά. Βεβαίως.
0: Πράγμα.
1: Βέβαια, πολύ κόσμο εδώ μεταξύ έχει πάει. Και μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Και πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να θέλω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να λέμε και τις εκδηλώσεις, διότι έχω να σας πω ότι έχουμε το πρόγραμμα. Βγήκε το πρόγραμμα.
0: Ναι, το έχουμε εκτός Φιλανδίου. Έχει βγει σε Φιλανδίου.
1: Έχει βγει στο ίντερνετ, αλλά πολύ σύντομα θα βγει και σε Φιλανδίου.
0: Ναι, να το

0: Παράδειγμα, σήμερα έχουμε πρώτα απ' όλα έναν, θέλω να πω, έναν Ισπερινό, ο οποίος, πώς να το πω, είναι, ζωντανεύει μια περιοχή η οποία είχε κάπως, όχι ακριβώς ερημώσει, αλλά δεν γινόντουσαν πολλές, έτσι, πώς είναι στην εκκλησία, ούτε λειτουργίες. Λοιπόν, ο Μητροπολίτης Κεφαλονίας, λοιπόν, σήμερα ανακοινώνει, δηλαδή, ότι θα βρίσκεται το απόγευμα στην αρτή των 12 Αποστόλων, των Αγίων 12 Αποστόλων, και θα τελεστεί αρχιερατικός Ισπερινός στον ερυπωμένο ναό Αγίων Αποστόλων, στον Κούταβο.
1: Θα είναι πολύ γραφικός.
0: Στις 7:30. Έχει γίνει και πέρυσι. Έχουν αρχίσει να κάνουν, δηλαδή κάθε χρόνο τέτοια μέρα, κάνουν τη λειτουργία προκειμένου έτσι να πάει εκεί ο κόσμος. Είναι ερυπωμένος ο ναός, είναι συντρίμμια, χαλάσματα δηλαδή. Η εφορία αρχαιοτήτων του Κεφαλονίας και Ιθάκης προέβησε ένα σκαφί του εσωτερικού ερυπωμένου ναού, κατά την οποία αποκαλύφθη πλήρως ο χώρος του Ιερού Ναού. Επίσης, έγινε και φέτος εξωτερικός επιφανειακός καθαρισμός του χώρου για να τελεστεί ως παιδιός με άνεση. Προκειμένου να δειχθεί η ιστορία και η προσφορά του Ιερού Μετοχίου, είναι να μπούμε το μετόχι, αν θέλετε, της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου. Φέτος θα μιλήσει και σχετικά η κυρία Εφροσύνη Τζανετάτου, αρχαιολόγος αλλά πληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιότητων και Μουσείων της Εφορίας. Παρακαλείτε βεβαίως όσο δύναται να συμμετάχουν με προσοχή τόσο στην κίνηση του δρόμου όσο και στο χώρο. Είναι πραγματικά καταπληκτικό αν κάτσει κάποιος και το δει. Φαίνεται το ιερό. Υπάρχει δηλαδή, φανταστείτε όμως ότι είναι γκρεμισμένος ο ναός. Φαίνεται το ιερό, έχει ένα πολύ μικρό κομματάκι που υπάρχει πάνω και το Ευαγγέλιο κτλ. Είναι πραγματικά το κάτι άλλο. 7:30 η ώρα, όσοι μπορείτε να πάτε, να πάτε. Λοιπόν, από εδώ μεταξύ υπάρχουν και εκδηλώσεις.
1: Σήμερα τι εκδηλώσεις υπάρχουν στο Λεπτοδίνο?
0: Δεν υπάρχουν, υπάρχει μόνο αυτό που σας είπα, ο Ισπερινός. Από εκεί και πέρα, από 1η Ιουλίου ξεκινάει κάθε μέρα, θα έχουμε και κάτι διαφορετικό.
1: Είναι μια ανακοίνωση του Φάρου, ο οποίος διαφωνεί πλήρως με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αργοστομέου και λέει ότι αυτό δεν προάγει τον πολιτισμό της Κεφαλονίας. Διαφωνεί πλήρως με το πρόγραμμα που έχει λέει στην επιφάνεια. Αυτά από το Φάρο.
0: Από ποια άποψη? Δεν καταλαβαίνω από ποια άποψη.
1: Από καλλιτεχνικές απόψεις. Το θέλει πιο παραδοσιακό ο Φάρος.

0: άποψή του πάνω σε αυτό, έτσι. Δηλαδή, αν θέλουν παραδοσιακό περισσότερο παραδοσιακά πράγματα, κάποιοι θα είναι πιο νεανικά, πιο μοντέρνα, πιο φρέσκα. Η αλήθεια είναι ότι είναι φορές που λέμε το πρόγραμμα και όταν υπάρχει πιο παραδοσιακό, ακούς φωνές να λένε πάλι αυτό, πάλι εκείνο, πάλι τ' άλλο.
1: Πάλι ο Μπάνος, πάλι.
0: Όχι ο Μπάνος, κυρίως.
1: Ναι, το βάλω το χορό.
0: Ναι, ναι, ναι, πιο πάλι γλέντι και πάλι
1: πανηγύρις. Πάλι τα γρήνες,
0: λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει κάτι διαφορετικό. Διαφορετικό. Ναι, για τόσο υπάρχουν και κάποιες νεανικές, έτσι, και συναυλίες, και παραστάσεις. Υπάρχουν βέβαια και χοροδιακές βραδιές και τα μπάντα και τα πανηγύρια, όλα υπάρχουν. Τώρα, γιατί, δεν ξέρω.
1: Τίποτα, αφού είναι διαδικές και δεν την επιαφορέθηκα, δηλαδή. Διαφωνεί πλήρως με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του καλοκαιριού σε ό,τι αφορά το Δήμο Αναστολέα. Λέει κατάπια, δεν είναι πράγμα αυτό. Σε το κατακλείδιο αυτό είναι. Στο συμπέρασμα μάλλον της ανακοίνωσης του φορού είναι αυτό.

0: εγκεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή για το προωθήσετε σωστά. Στην Peter Hills Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 2. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electro-Team Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελφιγκάς.
2: Electro-Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
2: Electro-Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 71 0 28 963.
2: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το

0: 2-6-6-95.
1: Έλα, κόστα, κόστα, αριστερά, όχι λένε.
0: Λάμπο, για να την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς να βγω έτσι στη πιάτσα. Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολά του Σταδωρισάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε και θα πάμε σε κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, στα Ναζαβινάτα, όπου δύο παιδιά εκεί καθάρισαν με δική τους πρωτοβουλία την πλατεία του χωριού.
0: Βλέπεις ότι υπάρχουν και καλά παιδιά. Εν σχέση με αυτά που βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοράσεις από την Ελλάδα.
1: Πραγματικά.
0: Με διαδείγματα που βλέπουμε. Υπάρχουν και διαφορετικά παιδιά.
1: Ήταν και μάλιστα ήταν μια όμορφη και ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία. Έτσι αποδεικνύοντας πως η αγάπη για τον τόπο δεν έχει ηλικία. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταγής, Ευάγγελος Γαβρής, μέσα από δημόσια ανάπτυξή του, ανέλαβε την ευθύνη για την συσσόρευση φύλων στην πλατεία του χωριού κάτω από το μεγάλο φύκο, εξηγώντας ότι λόγω δικής του ανέλειας ο χώρος παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα καθαίριστος. Ωστόσο, όπως επισήμανε μετά από αυτή την κατάσταση, γεννήθηκε κάτι που του έδωσε αισιοδοξία για το μέλλον του χωριού. Οι μικροί, Κωνσταντίνος και Μάριος, χωρίς να τους ζητηθεί και χωρίς καμία προτροπή από κάποιον, αποφάσισαν μόνοι να καθαρίσουν την πλατεία των Ναζαβινάτων, απομακρύνοντας τα φύλλα και φροντίζοντας έναν από τους πιο κεντρικούς χώρους του χωριού. Η τάξη τους βέβαια δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς προκάλεσε συγκίνηση. Στο μήνυμα του πρόεδρος της κοινότητας αναφέρει ότι οι δύο μικροί κάτοικοι απέδειξαν έμπρακτα την αγάπη και ενδιαφέρον κάτω σεβασμό τους για τον τόπο τους. Παράλληλα τονίζει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση τόσο για τα παιδιά όσο και για τους μεγαλύτερους, ενώ τους ευχαριστεί δημόσια για την υπεύθυνη στάση και την προσφορά τους. Λοιπόν, μάζεψαν τα παιδιά τα φύλλα του φύκου, τα έβαλαν σε σακούλες, τα άφησαν ωραία σε ένα σημείο για να πάει κάποιος από εκεί να τα πάρει. Είναι μέσα στις σακούλες, μαζεμένα, ωραία, περιποιημένα.
0: Να πάει, δεν μας να πάρει.
1: Να πάει, δεν μας να τα πάρει. Δηλαδή είναι το μοναδικό πράγμα που θα έπρεπε να κάνει είτε η κοινότητα είτε ο Δήμος εκεί. Και πραγματικά
0: είναι από κόπο και από εργασία και από...
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπεις ακόμα και τον τρόπο που έχουν βάλει τα παιδιά τις σακούλες και είναι μαζεμένο και ακόμα και αυτός αρέσει.
0: Υπάρχει ευαισθησία. Υπάρχει ευαισθησία. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Το λέει και δηλαδή, το λέμε και εμείς. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Και συγχαρητήρια βεβαίως στην οικογένειά τους. Γιατί από εκεί ξεκινάει. Και δεν μπορούσα να τη διαφωνήσω αυτό.
1: Από εκεί ξεκινάει όλα.
0: Ακριβώς. Πήγανε στο σπίτι, όπου εδώ στο στην Αθήνα, τι είδα. Στο σπίτι αυτού που μαχαίρωσε τα μεσηλικά 15 χρονών, ναι. Και τι δεν το βρήκανε στο σπίτι. Οτιδήποτε χρησιμοποιούν οι οπαδοί για τους πολέμους μεταξύ τους, εκρηκτικά, σε δυνατοχές, αλυσίδες, ρόπολα, τα πάντα, και την ανέξερα, οι γονείς του. Στο σπίτι τους θα βρήκαν αυτά. Οι γονείς του τι κάνανε.
1: Δεν το ξέρω, τι θα πούνε.
0: Μήπως δεν ασχολούνται καθόλου με το παιδί τους. Μήπως δεν υπήρχαν καθόλου στο σπίτι τους.
1: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό.
0: Αυτές οι φωτογραφίες που έδειξε η αστυνομία είναι τρομένες για 17 παιδί. Και βλέπεις τώρα αυτά τα παιδιά εδώ. Υπάρχει περίπτωση αυτά τα δύο παιδιά να περνούν σε έκλειμες ψάκες πράξεις. Εδώ πιστεύω με τίποτα.
1: Και εγώ αυτό
0: πιστεύω. Η ευαισθησία τους ξεχυλίζει από τα πάντα. Τι να πει κανείς.
1: Λοιπόν, είχαμε τη σύλληψη μιας 32χρονης ημεδοπής.
0: Πού έγινε αυτό?
1: Εδώ, στο Αργοστόλι έγινε.
0: Τι έκανε αυτό?
1: Ασκούσε, αυτό έγινε χθες βράδυ. Ασκούσε, λέει, υπαίθριο εμπόριο χωρίς να διαθέτει άδεια.
0: Τώρα τι να πω. Τι να πω.
1: Γιατί.
0: Τι να πω.
1: Ναι, γιατί.
0: Γιατί δεν κυνηγάμε τα μηχανάκια. Το κλείνουμε με το χωρό και κολοκουβέρνα από τη χωριά αυτή, ας πούμε. Τι θα έκανε. Θα έβγαλε κανένα... κανένα παιχνίδι, κανένα πλεκτό. Και θα βάλουμε μέσα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα να πούμε ότι έχουμε το Δήμο Λεξουρίου, ο οποίος έχει προκηρύξει ήδη τον Λασκαράτη, ο αγώνα δρόμου, την Κυριακή, 12 Ιουλίου. Έχουμε αγώνας δρόμου 7,5 χιλιόμετρων και αγώνας δρόμου για τα παιδιά. Τα 7,5 χιλιόμετρα στις 9 η ώρα το βράδυ ξεκινάνε, για να έχει και την δροσούλα. Ανώτο το όριο συμμετοχής 250 δρομής. Χρονικό όριο 1,5 ώρα. Όποιος δρομέας μετά το πέρας αυτής της 1,5 ώρας δεν έχει τερματίσει, θα συνεχίσει τη διαδρομή και θα τερματίσει με δική του ευθύνη. Λοιπόν, να πούμε πώς πάνε. Περιγραφή διαδρομής 7,5 χιλιόμετρα. Αφετηρία είναι το άγγελμα του Ανδρέα Λασκαράτου. Και πάνε. Άγιος Σπυρίδωνας, αναστροφή. Παραλιακή ζώνη Λεξουρίου, Λέπεδα. Αναστροφή, τερματισμός στο άγγελμα πάλι του Ανδρέα Λασκαράτου. Σε κάθε χιλιόμετρο της αγωνιστικής διαδρομής θα υπάρχει και ένδειξη χιλιομετρικής αποδοσκήσης. Ας δώσετε 10 ευρώ βέβαια, αυτό είναι το κόστος συμμετοχής. Τώρα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δρομείς που έχουν συμμετοχή στο 13ο έτος της ηλικίας τους, συνιστάται η διενέργεια ενός απρόσφατου ιατρικού και καρδιολογικού ελέγχου πριν από τη συμμετοχή. Οι διοργανωτές βέβαια δεν ζητούν ιατρικές βεβαιώσεις. Η συμμετοχή πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη δικιά σας. Λοιπόν, για εφήβους από 13 έως 17 ετών, όμως απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση γονέα ή κυβερνώνα, η οποία παραδίδεται κατά την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής. Τώρα, η υποβολή της ένδειξης συμμετοχής συνεπάγεται ότι ο γονέας ή κυβερνώνας συνενεί στη συμμετοχή του ανηλίκου και αποδέχεται τους όρους συμμετοχής. Θα υπάρχουν τρεις σταθμοί τροφοδοσίας στο ανά 2,5 χιλιόμετρα επί της διαδρομής, δηλαδή στα 2,5 χιλιόμετρα, στα 5 χιλιόμετρα και στον τερματισμό. Και καλά, θα πάρετε νεράκι. Θα πάρουμε και στο Μοντιάλ. Είναι το Touring Break ή το Hydration Break.
0: Αυτό που δίνεται στο Μοντιάλ, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, εγώ έχω παρατηρήσει το ότι ενώ υπάρχει ένα παιχνίδι σε ανάπτυξη κτλ. Κτλ. Μόλις ξαναξεκινάει μετά, το παιχνίδι έχει κάτσει.
1: Λογικό είναι, έχει κοπεί ο ρυθμός.
0: Αλλά
1: καλύτερα να κοπεί ο ρυθμός παρά να κοπεί η αναπνοή. Έτσι, γιατί υποτίθεται ότι αυτό γίνεται για να πάρουν και μία μάσα, να πιούν λίγο νερό, να ενυδατωθούν. Οπότε...
0: Εγώ περισσότερο βλέπω να το κουβεντιάζουν παρά να το κουβεντιάζουν.
1: Εντάξει, δίνονται και οδηγίες. Αυτό αν θυμάστε, γιατί εγώ το θυμάμαι, δεν δηλαδή, παρακολουθώ το Μουντιάλ, νομίζω ότι για πρώτη φορά έγινε στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014.
0: Πόσα χρόνια.
1: Ναι, ήταν η πρώτη φορά. Γιατί εκεί την ίδια περίοδο είχε πάρα πολύ μεγάλη υγρασία, πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ήταν αποπνικτικά όλα. Και τους είχαν βάλει ένα διάλειμμα στα ημίχρονα προκειμένου να πίνουν νερό να ενυδατώνονται. Αυτό από τότε, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει διατηρηθεί. Όταν είναι έτσι οι εποχές, γίνεται. Λοιπόν, μιας και έλεγα τώρα για, για τον Λασκαράτιο, έχετε το στο μυαλό σας, ενδέκατος Λασκαράτιος νυχτερινός, Κυριακή, 12 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Γιατί αναφέρεται στο Μουντιάλ.
1: Αλλά θα πάω μετά στο Μουντιάλ.
0: Α, γιατί έχω μια πορεία. Μόνο όχι μια πορεία, ξέρω κάτι το οποίο μου άφησε κατάπληκτο. 1000 ευρώ λέει το στήρα.
1: Είναι φθηνά, 1000 δολάρια.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά φθηνά.
0: Σύμφωνα πόσο. Και το πληρώνουμε και μέσα 80.000 κόσμο. 82.000 κόσμο. Μπράβο, λοιπόν. Σε όλα τα παιχνίδια,
1: ναι, όχι, δεν είναι σε όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Υπήρξαν παιχνίδια, γιατί εγώ είδα κάποιους οι οποίοι ήταν, εν πάση περιπτώσει, κάνανε, δηλαδή, βρήκα το φθηνότερο εισιτήριο. Το φθηνότερο εισιτήριο ήταν σε ένα παιχνίδι νομίζω της Σαουδικής Αραβίας με κάποια άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι με ποια, ήταν η τελευταία θέση που είναι ψηλά, δηλαδή με κι άλλα τους έβλεπες τους παίκτες και πλήρωσε 300 δολάρια γι' αυτό. 300 δολάρια και αυτό ήταν μόνο στη φάση των ομίλων το πιο φθηνό εισιτήριο. Τώρα να μην μιλήσουμε για κάτι άλλο, έτσι.

0: μνήμονη του αυτοκινήτου σας, δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση με Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίδη.
1: Τηλέφωνο 26710-28963.
0: Και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team.

Ακριβώς το όνομα. Τηλέφωνο 26 10 27 213. Το αρχοντικό της γεύσης. Το κρεοπουλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπουλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Γητέα Αρδοστολίου, με άλλο το πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπουλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, ιουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος.

0: ανοίξαμε την πόρτα στην κοινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Υπηρετικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντας και ολοκαίνουργιο κατάστημα.
0: Όπως και υπολεκτικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τελών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα, στις Επιμπόρων 66, Σκόρδος Πόλη.
1: Τηλέφωνα 26-71-0-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
2: Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολιετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είχαμε το πρωτάθλημα, το πανελλήνιο πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών που έγινε στην Πάτρα. Πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο αθλητής της γυμναστικής εταιρείας Κεφαλονίας Γκέρση Σουλέιμανι κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα.
1: Μπράβο.
0: Με χρόνο 21.55 έκανε νέο ρεκόρ Κεφαλονίας και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.
1: Καλή επιτυχία και εκεί.
0: Ανεβαίνουν τα παιδιά, ανεβαίνουν.
1: Λοιπόν, το νέο τον έκανε
0: φόρμα. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ξεκινάω από την γυμναστική εταιρεία Κεφαλονίας. Έτσι. Για όσους είναι εδώ που προπονούνται εδώ. Η αποστολή Αντωνάτου, βέβαια, τη γνωρίζουν κιόλας. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι τώρα ο Γκέρση κάνει τα πρώτα του βήματα, ανεβαίνει δηλαδή σιγά σιγά και συμμετέχει σε πιο υψηλό επίπεδο. Εδώ εντάξει, η αποστολή Αντωνάτου ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα για την κατηγορία της, έτσι. Η νεαρή σπρίντερ του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου εγκαταλείφθηκε τις ιδανικές συνθήκες που επικρατούσαν στο πανελλήνιο στάδιο και περνάει πρώτη στην προκριματική της σειρά με 11.59. Με την επίδοση αυτή βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν στα 11.65 και είχε σημειώσει μάλιστα στις 5 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας σταθερά οδική της πορεία.
1: Και τώρα βγαίνει στο 11.59. Μπράβο.
0: 11.59, βεβαίως. Και έχω να δείξω ότι αυτή τη φορά μέτρησε το 11.59, γιατί και άλλη φορά το είχε κάνει. Δεν είχε μετρήσει λόγω του αγνοϊκού αέρα. Έτσι ήταν παραπάνω από όσο επιτρέπεται προκειμένου να μετρήσει ένα ρεκόρ. Λοιπόν, βασικά θέλω να πω σε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος συγχαρητήρια, γιατί αυτοί οι αγώνες είναι η αρχή πολλών πραγμάτων, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχω να σας πω εντωμεταξύ για την αποστολή των Αντωνάτου ότι αυτή η επίδοσή της τη φέρνει 7η στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Κάτω των 18 ετών, έτσι.
1: Ναι.
0: 7η και να πούμε ότι οι ταχύτητες κρίνονται όχι στο δευτερόλεπτο, δηλαδή στο 10ο δευτερόλεπτο.
1: Yeah.
0: Είναι δηλαδή κάτι που μπορεί, ας πούμε, να είναι 7η και οι άλλες τρεις, ξέρω εγώ από πάνω, να έχουν κάτι το 10ο. 11.58, ξέρω εγώ, 11.57 οι άλλοι. Είναι πολύ, είναι τα δύσκολα, αλλά μάλλον η αποστολή είναι φτιαγμένη γι' αυτό.
1: Μπράβο στην αποστολή, λοιπόν. Εγώ θέλω να πω, βέβαια βγαίνω από τα αθλητικά, αλλά και αυτό άθλημα μπορεί να είναι, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε έναν φίλο μας ο πρώτη και ιδιαίτερα στα παιδιά του, για τις ευαισθησίες που έχουν, πηγαίνουν και καθορίζουν διαφορετικές παρομοιές και το κυριότερο θα θέλουν τη δημοσιότητα.
0: Μπράβο, είναι πολύ...
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αξίζει ένα συγχαρητήριο σε αυτή την οικογένεια του φίλου μου μας, του Γιάννη.
0: Να είναι καλά.
1: Στα παιδιά τους, να είναι καλά. Και όπως λες και εσύ, όπως λέμε και όλοι, τα πάντα ξεκινάνε από την οικογένεια.
0: Έτσι.
1: Αυτά είναι τα πάντα.
0: Λοιπόν, πάμε και στο πρόγραμμα το σημερινό.
1: Το Μουντιάλ θα σε πεις.
0: Ναι, το Μουντιάλ. Χθες είχαμε την πρώτη ομάδα που πέρασε. Ξέγιασε τώρα για λίγες μέρες.

0: Επάνω γάζει.
1: Με την ψυχή στο στόμα.
0: Ποια, μόνο στο στόμα. Λοιπόν, εγώ ήμασταν και βλέπαμε τον αγώνα και είχα ετοιμαστεί, είχα ράξει στην καρέκλα και λέω ωραία, πάμε για παράταση. Ποια παράταση. Πάω μία να κάνω έτσι, λίγο να κάτσω καλύτερα, να είμαι άνετα. Και δεν και το δεύτερο λεπτό, των καθυστερήσεων, στο δεύτερο λεπτό. Λοιπόν, και έτσι η Νότια Αφρική αποχαιρέτησε το Μουντιάλ.
1: Κοίτα.
0: Ο Καναδός της 16.
1: Το ακολούθησε τον αγώνα.
0: Ναι, για όλα.
1: Μπορώ να πω.
0: Η Νότια Αφρική ήταν καλύτερη.
1: Ναι.
0: Να το ξέρω. Εμένα τουλάχιστον
1: έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Καταρχήν ήταν το σύστημα που έπαιζε καλύτερα.
0: Εγώ δεν κρύβω την, έτσι, στεναχωρήθηκε που έβαλε γκολ η Νότια Αφρική. Όχι γιατί έβαλε γκολ και πέρασε στην επόμενη φάση, γιατί θεωρώ ότι αν πηγαίνουμε στην παράταση, ίσως και στο παιχνίδι της τύχης, στο πέναλτι, θα ήταν πιο δίκαιο το αποτέλεσμα. Κάπως, δηλαδή, το έχω στο μυαλό μου έτσι.
1: Σε όλα τον αγώνα ήταν πιο στημένη, καλά, σαν ομάδα, η Νότια Αφρική.
0: Λοιπόν,
1: ο Παναγικός Αγώνας είχε περάσει και από την Ελλάδα, το ξέρεις.
0: Στην Νότια Αφρική.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν ένα εγώ.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει αγώνα.
1: Ναι.
0: 8 η ώρα. Είναι καλός αγώνας. Είναι καλός αγώνας για να δούμε να εκδηλώνει τη φήμη της. Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Ωραίος αγώνας. Και οι δυο έχουν καλούς παρασπέρες τους.
0: Ναι, αλλά η μία έχει και μία φήμη που τη συνοδεύει, αν και τα τελευταία χρόνια την έχει χάσει λίγο, ελπίζω να την ξαναβρει. Οχτώ
1: ήρθα.
0: Για την Βραζιλία.
1: Α, για την Βραζιλία. Α,
0: την Βραζιλία παίζει σήμερα. Η Αργεντινή έπαιξε χθες βράδυ, σας τα πω και αυτά. Λοιπόν, Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και το πρόγραμμα των μεταδόσεων αυτό κλείνει αύριο στις 4 η ώρα το πρωί με τον αγώνα. Είναι ίσως το ντέρμπι, γιατί η μία το έχει, η άλλη επίσης το έχει στα τελευταία μουντιάλ. Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Θα γίνει η σφαγή.
0: Η σφαγή δεν ξέρω αν θα γίνει. Συνήθως όταν το λέμε αυτό δεν είναι γιατί όλοι έτσι γρήγορα.
1: Εγώ είμαι το Μαρόκο. Ας εγκρίνει καμία.
0: Α, δεν έχει σημασία
1: τώρα. Τώρα, εγώ είμαι, είμαι το Μαρόκο. Τι να κάνω. Σολανδίσεις ψυχρούς. Δεν είναι, κάποια εποχή εντάξει μου άρεσαν. Αλλά η εποχή εκείνη έχει περάσει πριν πολύ. Δηλαδή πια δεν έχουν ούτε την έγκλη, ούτε τα φόντα που είχαν στο παρελθόν. Πάνε οι παιχταράδες που έβγαζε. Και ολόκληρη η ομάδα
0: είναι
1: οι άλλες πιο μάπινες.
0: Πάμε λίγο παρακάτω γιατί έχουμε σας διαβάσει και μία είδηση. Συνήθως τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τώρα τι είχαμε χθες. Να δούμε γιατί έτσι τελείωσαν, έτσι φτιάχτηκαν, χθες εννοώ το Σαββατοκύριακο, πώς φτιάχτηκαν οι 32. Λοιπόν, οι τελευταίοι αγώνες ήταν Παναμάς Αγγλία 0-2, Κροατία Γκάνα 2-1, Κολομβία Πορτογαλία 0-0, αυτό έδωσε και στις 2 να είναι στην επόμενη φάση, Κονγκό Ουσβεκιστάν 3-0, το Κονγκό μεταξύ νομίζω δεν πέρασε. Όχι, πέρασε. Παίζει με την Αγγλία, συγγνώμη. Καλά, ναι. Λοιπόν, Αλγερία, Αυστρία, 3-3 και η Ορδανία, Αργεντινή, 1-3.
1: Ο Μέση, αυτή η φορά λέει, η Αργεντινή έπαιξε με τη δεύτερη ομάδα, αλλά μπήκε
0: στα 60. Στα 60.
1: Και έβαλε γκολ. Χρυσό, όλα, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό, μισό,

0: έχω ακούσει. Όχι ότι το πιστεύω. Αυτό θα λένε οι ρομαντικοί. Αυτοί που πιστεύουν τον Ρονάλντο.
1: Αν είναι δυνατόν ο τερματοφύλακας να κάτσει να φάει τον κόλλο για να δώσει το δεύτερο στο μέσο.
0: Τι να πω τώρα.
1: Τι να δυνατόν.
0: Λοιπόν, ακούστε όλοι τώρα μια άλλη είδηση που σας έχω. Τις προηγούμενες μέρες που είχαμε όλους αυτούς τους αγώνες για το ποιοι θα περάσουν στους 32 κτλ. Είχαμε τον αγώνα ανάμεσα στην Νότια Αφρική και την Νότια Κορέα. Έτσι. Ήταν ένα μεγάλο. Να πούμε ότι η Νότια Κορέα πέραν όλων λίγων τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου της. Δηλαδή ήταν Μεξικό και Νότια Αφρική που πέρασαν και Νότια Κορέα και Τσεχία που δεν πέρασαν. Λοιπόν, ο προπονητής της Νότιας Κορέας παραιτήθηκε. Έχω να σας πω ότι του έχει απαγορευτεί η είσοδος εστιατόρη του σούπερ μάρκετ. Αυτό στη Νότια Κορέα είναι τακτικές βορείου κορέας. Στη Βόρεια Κορέα δεν είχε γυρίσει. Δεν θα είχε πάει
1: και σωστός.
0: Όχι, ναι. Δεν ξέρω αν θα τον είχαν αποκεφαλίσει, αλλά σίγουρα δεν θα γύριζε. Θα το είχε σκεφτεί και από μόνος του.
1: Βέβαια. Να πω κάτι τέτοιο. Ρονάλντο πολλές πέρας και μέσα.
0: Ρονάλντικος και μεσικός.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Ρονάλντο, το περισσότερο γκολ που έχει βάλει, το έχει βάλει από assist.
0: Είναι περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο Μέση...
0: Παίρνει την βάλει και με την βάλει μόνος του. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα τι είναι ο γκολ.
0: Εντάξει, τι.
1: Ο τερματοφύλακας θα αφήσει... Παίρνει την βάλει μόνος. Κατά μέτωπο να πει δεν σε βάλω γκολ. Τα βουλή του λένε πάρτε το βάλτο. Ο παιχταράς. Τι λένε.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσω, για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει στη Νότια Κορέα, έχω να σας πω ότι η παρέμβαση του προπονητή έχει προκαλέσει κύμα κριτικής σε βάρος του. Είναι το πρώτο να το κρύσω. Λέει, δεν θέλω. Δεν μπορώ να μπω τουλάχιστον στο σούπερ μάρκετ να φάω. Με τον ίδιο τον πρόεδρο της χώρας να βάλει σε έρευνα όσον αφορά στην απογοητευτική παρουσία της Νότιας Κορέας στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Ο προπονητής έπαιζε.
0: Είναι αυτό που λέμε, ότι πάντα παρέχουμε στο γόνι.
1: Άμα είχε παλτό ο δυσφαιριστής, τι να τους κάνει. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Να είστε όλους κι άλλοι καλά.
0: Αύριο στις 11.
1: Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολή τώρα μετά από τον πρώτο κόμβο.

0: και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Πιστή θέλετε στις παράδοσες, γνήσιες συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Φαλανιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρουμπόλα και Φαλανιάς. Σαν Τζεράσιο. Λογές Έλλη. Λίμνος και Μπριλάντα.
0: Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόμι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρουμπόλας και Φαλανιάς. Είναι ποιος διαφορά.
0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσω για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Συντηρητικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική πτυχή γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στις Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόμι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
3: Είχαμε

0: Σήμερα ξυμαντών την παράδοση. Σε μηχανισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3. Το ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα ανακοινήσω, ώστε να αυξηθεί έτσι ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, διευκρίνησε ότι η σχετική αλλαγή εξετάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα, διέσωσε το λιμενικό στη Λίμνο. Το παιδί παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Σε μήνυμά του, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος, επισημένοντας παράλληλα ότι τα φουσκωτά στρώματα, τα σωσίβια παιχνίδια, τα φουσκωτά βαρκάκια και οι σανίδες σάπου μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται. 17χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο. Συνελήφθη ο 50χρονος ιδιοκτήτης για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους και για έκθεση, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Μία 57χρονη συνελήφθη για την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξεκνιάζεται από την αρχή του έτους.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Wildline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική, 5 με 7 βόφου και θερμοκρασία, Κατμαντί, από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος, καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα η ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 βούφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά άθλιος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερέας και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας. στο sky.gr στο οικομίδιο του καιρού.
5: Και από πάνω κάνω ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα.
6: Ναι, σου λέω. Άσε και κάνω. Μου σύστησαν ένα πλακάκι που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Glowstick και θα ομολογήσει με υποξηδικό αρμόστοπο ντουρόποξη που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόδοσή του όσα χρόνια και περάσουν.
5: Μπράβο, Παπούτη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.glowstick.gr.
6: Glowstick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Μπακαλός στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στην ζωγραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωρίτης και η Ελένη Μπουλή.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Μπράβο.
0: Έπιαμε δύο καφέδες να ξενιστάξουμε επειδή είναι τσαγκαρού Δευτέρα.
1: Δεν
0: καταλαβαίνω. Μας ξενοκινήσει πάλι. Τι δεν καταλαβαίνω ρε κακομπύρι. Δευτέρα.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Δώσε λίγο κίνηση να πάρουμε μπρος.
1: Βάζω ένα καζατζίδι που του αρέσει να
0: ξεκινήσει. Μ' άρεσε να ξεκινήσει. Μ' άρεσε να λείψω μια μέρα ρε παιδί μου. Πάμε να το πάρουμε την αρχή έτσι για να πάρουμε φόρα να βγει η εβδομάδα γιατί τώρα πια μπαίνουμε στον Ιούλιο αυτή
1: τη εβδομάδα. Δύσκολη. Δύσκολη.
0: Δύσκολη. Και η επόμενη που έρχεται είναι αυτή που έρχεται είναι πιο δύσκολη. Έτσι για να ξυπνήσετε λίγο πιάστε το τηλέφωνο και πάρτε μας διότι έχουμε από σήμερα εισιτήρια με τα C-Jets. Τα C-Jets είναι τα ταχύπνα που σε σπάνε σε άπειρους προορισμούς. Σήμερα θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο με επιστροφή για όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να κάνετε χρήση όλη τη σεζόν με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή 9 με 24 Αυγούστου. Όλη την άλλη περίοδο, το εισιτήριο που θα λάβει σήμερα ο τυχερός θα μπορεί να κάνει χρήση χωρίς καμία άλλη δέσμευση ή υποχρέωση. Ξεκινήστε λοιπόν να τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. 2 παρα 5 ο κύριος Παπακαλούσης θα μας κάνει την πλήρωση.
1: Λοιπόν, δεν θα συλλήψει την ίδια μου Σαββατοκύριακο με ανθρώπους ότι με 7 από φόρτα κάνανε μπαρμπεκιό μέσα στο δάσος. Ή κάνανε ηλεκτροκόλληση μες στο δάσος.
0: Μα, τι μυαλό κουβαλάμε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου.
0: Κι εγώ, πραγματικά. Δεν μπορώ, δεν το χωράει το μυαλό.
1: Θυμίζω ότι στην Ιλία το 2007 τα έκανε 41 άνθρωποι επειδή μια κυρία έφτιαχνε κόλλημα στη βαράντα του σπιτιού της μες στο δάσος. Και το μάτι ξεκίνησε επειδή ένας τύπος πήγε να κάψει κλαριά. Το σταμάτησε η αστυνομία και μετά ξανακατέβηκε κρυφά πάλι να τα ξανακάψει. Και κάηκαν 100 άνθρωποι. Εγώ είμαι αυτός επιτέλους.
0: Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή ξεπερνάει κάθε λογική. Όπως ξεπερνάει και κάθε λογική γιατί το ξαναβλέπω πάλι φέτος. Να βλέπω κάτι συνήθως πιτσιρικάδες, αλλά όχι μόνο πιτσιρικάδες, πάνω στη μηχανάκι με τα τσιγάρα στο χέρι. Πού θα το πας το ρημαδοτσίγαρο ρε παιδί μου όταν το καπνίσεις. Θα σταματήσεις το μηχανάκι να το πατήσεις κάτω να σβήσει. Κάπου θα το πετάξεις. Δηλαδή, εγώ το έχω πει και στην αστυνομία. Άμα δεις άνθρωπο να καπνίζει πάνω σε μηχανάκι, σταμάτα το και πάρ' το δίπλωμα. Όπου και να, ας είναι στην παραλία.
1: Να ξέρω ότι θέλει να κάστρο όταν οδηγείς μηχανάκι.
0: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή, οι κάστρες πετάνε.
0: Απλά πράγματα. Απλά πράγματα.
1: Ακόμα και είμαστε.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: Άρα στο πρέπει μια γυλιά. Πήρε φωτιά το σπίτι της και είχε βγει στο μπαλκόνι.
0: Και πήραξε.
1: Και ήταν όλοι από κάτω και της λένε η απειρά και πιάσανε. Και πιάσανε. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πολιτικά δεν έχει τίποτα φοβερό. Απλώς σήμερα έγινε κάτι που δείχνει ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησης για το καλοκαίρι. Γιατί υπάρχει και το καλοκαίρι. Δύο μάχες έχει να δώσει ο Μητσοτάκης. Μία με τις φωτιές και μία με την ακρίβεια. Με τις φωτιές τη δίνει ήδη και με την ακρίβεια τη δίνει ήδη, μόνο που νομίζω ότι το μέτωπο της ακρίβειας είναι πιο δύσκολο από αυτό των πυρκαγιών.
1: Έγινε... Νικάει το μέτωπο της ακρίβειας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έγινε μια μεγάλη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου, είπα τον Πρωθυπουργό. Μαζεύτηκαν εκεί όλοι οι φορείς της αγοράς. Μήπως βρουν μια φόρμουλα να συγκρατηθεί η ακρίβεια, η οποία κάθε καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, ξεφεύγει λίγο από τον έλεγχο. Όχι τόσο από το σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό. Είναι πιο οργανωμένη η αγορά το σούπερ μάρκετ, όσο από τις διάφορες άλλες επιχειρήσεις, τουριστικές, εστίασεις που σου λέει το καλοκαίρι ότι αρπάξουν.
1: Μεγάλες φωτιές το καλοκαίρι, δεν στους ξένους.
0: Ναι, βάσει αυτά τα τουριστικά μου.
1: Θυμάμαι πάντα αυτό, τη βάση του Παπαδρόμου, είχε πάει να πάει ντομάτες στις γεμιστές.
0: Όχι, φασολάκια.
1: Φασολάκια.
0: Φασολάκια
1: σου. Λέει ο σερβιτόρος. Φασολάκια.
0: Ξού.
1: Ξού.
0: Ξένοι ήταν όλοι. Δεν είχαν βρει άλλη κωδική ονομασία. Και τώρα γίνονται αυτά, αλλά τώρα έχουν βρει πιο εξελεκτισμένες. Δηλαδή σου λέει, πιάσε μια φασολάκια περιποιημένα. Και καταλαβαίνει ο άλλος και βάζει μεσημερίδα. Καταλαβαίνεις. Μία φέτα λάβετε. Αυτό σημαίνει βγάλε από την ποινική το χαλασμένο το πράγμα, γιατί ο τουρίστας είναι πάρα μέχρι να εξηγήσει τι
1: θα πει. Ένα σπουδαίο.
0: Ναι, ναι, αυτό. Το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι, θα το μάθουμε μετά τις 2 που ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, θα κάνει ανακοινώσεις. Προς το παρόν δεν ξέρουμε κάτι. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ακούστηκε απάντησε.
2: Έχουμε κάνει αρκετά, χρειάζονται περισσότερα. Το βασικό που θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι δημιουργώντας με την πολιτική μας παραπάνω φορολογικά έσοδα, δεν ενιώνουμε τους φόρους να αυξάνουμε το εισοδημένο των πολιτών, κυρίως με φοροελαφρύνσεις, όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Επιτέλους, δουλεύει ένα κομμάτι του κράτους το οποίο ήταν αδρανές. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη τετραετία επιβάλλει 25 εκατομμύρια πρόστιμα σε ποσά, από το 21 μέχρι το 26 είναι 28 εκατομμύρια από την ΔΜΕΑ.
0: Δεν έχουμε γίνει σε κάτι σοφότερη. Η απορία μου είναι αν πρώτα-πρώτα θα διατηρηθεί αυτό το πλαφόν κέρδος που υπάρχει και το οποίο κανονικά λύγει αύριο, διότι οι παράγοντες της αγοράς λένε ότι είναι ένα μέτρο παρεμβατικό το οποίο δεν συνάδει με την ελεύθερη οικονομία και ζητούν να καταργηθεί. Η κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι αν η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Δεν ξέρω πρώτον τι έχει συμφωνηθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι για να πιστούν οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι και αυτοί είναι δυσαρεστημένοι με τις διάφορες παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μάλλον κάτι θα ζητάνε κάτω από το τραπέζι. Αυτά δεν μένουν για πολύ μυστικά. Κάποια στιγμή θα μάθουμε αν υπάρχει συμφωνία, τι είδους συμφωνία είναι αυτή.
1: Πάντως ο Πρόεδρος είχαμε δει κάτι, μάλλον στην τελευταία συμφωνία που είχαν για τα 2.000 προϊόντα. Το θυμάσαι αυτά, 2.000 προϊόντα. Δεν είδαμε κάτι σημαντικό να γίνεται. Δυστυχώς, είναι πιο σημαντικό. Ακόμα υπάρχει.
0: Υπάρχει. Απλώς τι γίνεται τώρα, είναι 2.000 προϊόντα. Ωραία, οι κωδικοί στα σούπερ μάρκετ και στα αυτά είναι πολύ περισσότεροι. Πας παίρνεις το φτηνό και τσιμπάς και το ακριβό. Από ό,τι καταλαβαίνω κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα. Μόλις πας να πάρεις κάτι που δεν είναι απολύτου πρώτης ανάγκης προϊόν, εκεί τσιμπάει λίγο.
1: Μίλαγε με έναν εκεί στην Κρήτη, ο οποίος έδινε ξέρω 9 ευρώ το τυρί, έφυγε η ραβιέρα και έφυγε 30% πάνω, 40%, 3 φορές πάνω, όχι 30, 3 φορές πάνω.
0: Από τον παραγωγό στην μετανάλωση. Ναι, γιατί είναι και μεσάζοντες εκεί οι οποίοι...
1: Κανένας μεσάζοντας. Πού να γίνει αυτός, κατευθείαν το έστελνε σε κάποιο κεντρικό πράγμα.
0: Και έβαζε άλλος 3 φορές πάνω.
1: Και το έβαζε στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω
0: ποιος. Δεν το είδα αυτό.
1: Δεν το βάζω. Δεν γίνεται παντού, δεν παίρνει. Φεύγει μερικά λεπτά φεύγει από το χωράφι και φτάνει που λέτε ένα πολλαπλάσιο. 2 ευρώ, 1 ευρώ, 1,5. Κάτι να κάνουμε σε αυτό. Δεν είναι βέβαιο το θέμα. Υπάρχει και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη.
0: Παντού έτσι είναι.
1: Αλλά επειδή εδώ δεν έχουμε λεφτά, ο κόσμος παίρνει λίγα λεφτά. Εξακολουθούμε να παίρνουμε, επαναλαμβάνω,
0: έχουμε λεφτά.
1: Παίρνουμε σχεδόν 30% λιγότερα λεφτά από το 2009.
0: Υπάρχει κόσμος που τα φέρνει δύσκολα. Υπάρχει και κόσμος που μια χαρά ζει, πολύ ωραία.
1: Αυτός δεν ενδιαφέρεται για αυτά.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα, επίσης, αυτή η κουβέντα θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι, αν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι για εκλογές το φθινόπωρο ή αν θα πάει για το τέλος της τετραετίας. Από σήμερα η κυβέρνηση λέει ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, θα το εξαντλήσει. Ακούω και κάτι εξυπνάδες τώρα τελευταία που λέει όχι απλώς θα το εξαντλήσει, μέχρι την τελευταία μέρα, δηλαδή θα πάει τέλος Ιουνίου. Δεν υπάρχουν

0: μέσα στην εβδομάδα κάπου διάβασα ότι θα πάει δεύτερη περιοδία. Και πέραν όλων των άλλων, διάβαζα κάτι ρεπορτάζ στο Σαββατοκύριακο, καμιά τριανταριά νέα άτομα στο ψυχοδέλτια. Ε, παιδιά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Σου λέει, να ετοιμαστούν. Δεν μπορούμε να ξανακοινωθούμε.
1: Να έχουν και αυτή την επιλογή μας κρατούς. Τώρα, αν πάει καλά το καλοκαίρι, δεν έχει φωτιές και καταστροφές, είναι λογικό. Εκεί τέλος Σεπτεμβρίου έχουμε εκλογές.
0: Εγώ το έχω πει εδώ και πολύ καιρό, ότι δεν είναι ότι μου το έχει πει κάποιος, είναι ότι τα πράγματα συγχύουν στην πολιτική. Αλλά θα δούμε, έτσι κι αλλιώς όλες οι κουβέντες αυτές είναι χωρίς νόημα. Όπως κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα το ξαναπώ, και οι δημοσκοπήσεις είναι χωρίς κανένα νόημα. Γιατί από σήμερα μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες θα πλημμυρίσουμε στις δημοσκοπήσεις. Είναι οι τελευταίες που γίνονται από τις εταιρείες, μετά διακόπτουν για το καλοκαίρι και ξαναμετράνε μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά πλέον αυτές οι δημοσκοπήσεις πόση αξία έχουν όταν παππούδες με μικρά παιδιά έχουν φύγει για τα εξοχικά, άλλος κόσμος πάει διακοπές, πολλοί κόσμος δουλεύει σε τουριστικές επιχειρήσεις, άρα έχει αλλάξει πολιτική, άρα το δείγμα
1: δεν είναι πολιτικό. Θέλω να είναι εδώ, είναι το καινούριο αυτό.
0: Ναι. Δεν το λέμε αυτό για να αμφισβητήσουμε την τάση, γιατί η τάση λέει ότι ο Μητσοτάκης παραμένει ψηλά, ο Τσίπρας ψηλοσαρώνει, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε όταν θα σημάνουν οι κάλπες. Τώρα, τζάμπα είναι και η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας, τζάμπα είναι και η άνοδος...
1: Αυτοί από το ΣΥΡΙΖΑ το ψάνε και δεν κρυώνει, έτσι. Δηλαδή, είπανε θα παραιτηθούν, θα πάνε αριστερά και όλος λέει, μα για τις εγώ σας θέλω.
0: Ναι, κατάλαβα πόσο το εννοεί όμως, τώρα το λέει.
1: Νομίζω πως το επειδή πήρε καλά ποσοστά, το εννοεί.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Τους λέει, παραιτηθείτε και στην ουρά.
0: Κακά τα ψέματα. Όλος ο κόσμος φτιάχνει ψηφοδέλτια. Άμα ο Τσίπρας θέλει να πάει καλά πανελλαδικά, δεν μπορεί να πάει να κυνηγήσει το σταυρό με αγνώστους. Όταν έχεις ένα στέλεχος που είναι χρόνια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, είχες συνεργαστεί και δεν έχει πάει απέναντί σου, δεν έχει μιλήσει υποτιμητικά για σένα όταν έφυγες, γιατί να μην τον ξαναπάρει πίσω?
1: Ναι, αλλά
0: απλώς τώρα για να μην τον πάρουμε εμείς στο μεζέ, ότι τι κάνεις τώρα, ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ κάνεις, το λέει, δεν είμαι βέβαιος ότι θα το κρατήσει.
1: Αυτή η παραδομή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ λίγα στελέχη τα οποία θα πάρει. Και βέβαια αυτό το συμφέρει με την έννοια ότι μπορεί να πουλήσει αυτό το... πάω να κάνω κάτι άλλο από αυτό που είχα. Τώρα...
0: Πράγματι, έτσι είναι.
1: Προσπάθει να πει κάτι άλλο.
0: Άμα θέλει να πει ότι φέρνει κάτι
1: καινούργιο,
0: αυτούς όλους που με τους οποίους κυβέρνησε 5 χρόνια πρέπει να τους αφήσει απ' έξω. Αλλά ο πειρασμός είναι μεγάλος, υπάρχουν και προσωπικές σχέσεις.
1: Είναι και πολύ αναξιοπρεπές προς αυτούς τους συνεργάτες του παιδιού. Δηλαδή τώρα κάποιος ο οποίος ήταν βουλευτής, είχε γίνει υπουργός δικός σου, ήταν μαζί. Και λέει τώρα όλοι μαζί να πάμε. Αυτό ήταν και εξάλλου, αυτό δεν λέει και ο Τσίπρας, έλεγε ότι όλοι μαζί εκεί, απλή αναλογική, τα κεντροαριστερά κόμματα. Και τώρα τους αφήνουν
0: στον αέρα, τι γίνεται.
1: Οι άλλοι γιατί επιμένουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Ως κατάφερες πάνε ένα 100 που να σπίγουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι θέλουν να διασφαλίσουν μια έδρα στη Βουλή. Πού να πας με το ΣΥΡΙΖΑ,
1: δεν θα πας μια αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου. Πες μια αξιοπρέπεια.
0: Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Ρόμμα και στην Ελλάς. Γίνεται παντού. Ας πούμε, διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Σαμαράς έχει αρχίσει και μαζεύει κόσμο από τα στελέχη που χρησιμοποίησε στην κυβέρνησή του την περίοδο 2012-2015. Κάποιοι που ήταν μακριά από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πάει στο Σαμαρά. Κάποιοι που το σκέφτονται τους πλησιάζουν από τη Νέα Δημοκρατία και του λένε κατέβησε εκεί, κατέβα μαζί μας. Γι' αυτό έχουν αρχίσει αυτά τα ψηφοδέλτια τώρα και οι νέες θέσεις. Όλοι κοιτάνε να αφοπλίσουν τον εχθρό.
1: Τώρα προσπαθείς να πάρεις κόσμο, το καταλαβαίνω. Το να σου λέει ο άλλος όχι όμως, και εσύ να προσπαθείς εκεί με κάθε τρόπο να πας σε κάπου που σε ενδρίζουν, δεν το καταλαβαίνω. Και πάντως δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ακούγαμε παλιά για την αριστερά.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι εφοδισμοί του Τσίπρα κάποια στιγμή θα διασκεδαστούν όταν μυρίσει εκλογές. Αλλά να το κάνει από τώρα, θα το κάνουν κριτικοί οι πάντες. Γι' αυτό φυλάγεται και νομίζω ότι σε κάποιους έχει πει μην ακούτε τι λέω, στο τέλος εσείς θα έρθείτε μαζί μου. Πώς είναι αυτοί, δεν ξέρω. Φωνάξουμε αύριο τον Αντώνη να μας πει τι παίζουν και ποιοι δεν παίζουν. Πριν πάμε στη διακοπή για διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε δικαστικό περιβάλλον ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε. Έχουν ήδη μπει σε λειτουργία τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στην Αθήνα λειτουργεί ήδη το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου βρετανικού πανεπιστημίου με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερες από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Το ΚΙΛ λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπείτε στο kilgreece.gr.
1: Και εγώ να πω ότι η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνη λύση. Η Νόβα το κάνει αυτό πράξη δημιουργώντας το Νόβα Μόρ. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας και η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Προϋποθέσεις nova.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μην χάσεις το exclusive

0: Πανεπιστήμιο Κέλλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό εκμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο King είναι εδώ. KingGreece.gr. Υποκράτους 33. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, άναβε φωτιά σε έναν κίνδυνο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μήκυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η Χλώδα παραμελήθηκε. Γιορτάζουν 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις

0: κλάδο σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άμβρο, Πίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, πάρ' το. Ναι,
1: το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε με μέρη, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα όταν είσαι στην Bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο.
3: Κόσμος

τη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση χοντρική ανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε τον 12, απέναντι από τα κτέλη, Αγωστόλη. Τηλέφωνο 26 10 26 695. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση.

0: Ελληνιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
0: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
0: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιών.

0: συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελήπτου πτέρου και τοχογράφου.
0: Ελεκτροτίνου Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αρδοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Ελεκτροτίν Μαρκέτος. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
0: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας. Η ΜΟΕ και Νεόφυτος και ΣΥΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέ. Το κατάστημα ΜΟΕ και Νεόφυτος Ηλεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΕ και Νεόφυτος Ηλεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη και γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότς Παπαδόκινος,
1: Βασίλης Σιώτης.
0: Για όσους δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή, σας θυμίζουμε ότι έχουμε εισιτήρια από τα SeaJets για να πάτε δωρεάν διακοπές σε όποιο προορισμό εσείς επιθυμείτε, στο οποίο πηγαίνουν τα SeaJets. Σήμερα ένα νικητή θα κληρώσουμε, ένα εισιτήριο με επιστροφή, μπορεί να πάει όποτε εκείνος επιθυμεί φέτος, με εξαίρεση την περίοδο εχμής, σε μία με 24 Αυγούστου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνείτε στο 210-4800-170-174 και σε 20 λεπτά από τώρα θα κάνουμε την κλήρωση. Τώρα, επειδή μιλούσαμε για τον Αλέξη Τσίπρα και τις εξαγγελίες του, θα προσέξατε ότι για μια ακόμη φορά ο πρώην Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της έξτρα φορολόγησης των διγρόνων τραπεζών.
1: Και το ΠΑΣΟΚ το είναι.
0: Έχουν διαπιστώσει ότι οι τράπεζες δεν είναι ιδιαίτερος δημοφιλής στην κοινωνία και αυτός νομίζω είναι ο λόγος που ξεκινούν πρώτα από τις τράπεζες. Θα θυμίσαμε να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω αυτό για να καταλάβουμε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Έλενα Λάσκαρη, εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, αγαπητή μας πρώην συνάδελφο.
2: Γεια σου, Έλενα.
0: Γεια σου, αγαπητή μας Έλενα.
2: Καλό μας πέρα, καλό μας πέρα, Βασίλη, καλό μας πέρα, Ιώτη.
0: Σου λείψαμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε και μιλήσατε πάντα, μας τους ακούν και μου κάνατε καλή συνέχεια να μας
0: μιλήσετε. Άρα μας
1: ήρθατε.
0: Εσύ μας έλειψε.
1: Με τις γραβάτες και τα σακάκια και τα δεν αισθάνεσαι κάπως περίεργα.
0: Όχι.
2: Δεν αισθάνομαι καθόλου περίεργα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Ένα νέο αντικείμενο.
0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε καταρχάς το καθεστώς φορολόγησης των τραπεζών. Διότι ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να δηλώνει χθες ότι υπάρχει μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερο περιθώριο φορολόγησης των κερδών των τραπεζών. Τι έχει να μας πεις γι' αυτό?
2: Θα δούμε το πλαίσιο και θα βγάλουμε

0: προέκυψε από την δύο οικονομική κατάσταση της χώρας, από το κούρεμα των ομολόγων, οι τράπεζες έμειναν χωρίς κεφάλαια. Είχαμε τις ανακαιροσφαλοποιήσεις και στη συνέχεια έγινε τον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014. Βάζοντα λοιπόν χρειάζονταν κεφάλαια, γιατί η υπηρετική οικονομική κρίση, οι αγορές ήταν κλειστές, οι μέτοχοι είχαν ήδη τα υπερεστά τους, οι τράπεζες είχαν κρατικοποιηθεί σε μεγάλο όγκο. Σε αυτό το σκηνικό, το δημόσιο ή θα έβαζε μετρητά από το μαξιλάρι του ΕΣΕΜ ή θα έπρεπε να βρει μια άλλη λύση. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι νόμος του κράτους, ο οποίος ψηφίστηκε το 2014 και τροποποιήθηκε το 2017 η κυβέρνηση των Ραβενιδέων στην πρώτη περίοδο και η κυβέρνηση Τσίπρα στην δεύτερη.
1: Γιατί αυτό που ζητά τώρα ο κύριος Τσίπρας να έρθει νωρίτερα ο αναβαλλόμενος φόρος δεν το θέσπισε όταν ήταν κυβέρνηση, αλλά αντιθέτως τα χρονικά όρια που υπάρχουν σήμερα είναι δική του πρωτοβουλία.
0: Πώς περιγράφω τι ακριβώς έχει συμβεί και θα δείτε μετά στη συνέχεια πώς αυτά τα χρονικά πλαίσια έχουν συντηρηθεί για να γίνουν πιο γρήγορα υγιή τα τραπεζικά κεφάλαια, να γίνουν υγιή τα τραπεζικά κεφάλαια.
2: Α, εξήγησε Έλληνα, τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος.
0: Μισό λεπτό να πούμε. Προέκυψε λοιπόν ο αναβαλλόμενος φόρος το 2014, τροποποιήθηκε το 2017, προβλέφθηκε στο νόμο ότι η αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου, η απόσβεσή του, καλύτερα, θα γίνει έως το 2042.

της υπόπτης, συμφωνήθηκε η επιτάχυνση της απόσβεσης των οπλών φόρων. Αντί για το 2042, θα έρθει το 2031-32. Πώς θα γίνει αυτή η επιτάχυνση της απόσβεσης? Μέσω σύνδεσης με τα καταναλωμένα μερίδια. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι τεχνικά τα ζητήματα δύσκολα, αλλά πρέπει να τα λέμε όπως είναι για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Συνδέθηκε λοιπόν με τα καταναλωμένα μερίσματα. Όσο μεγαλύτερο μέρισμα δίνουν οι τράπεζες στους μετόχους, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσβεση. Και για να σας το κάνω πρακτικό, εάν είχαμε τις προβλέψεις του Μιόνες, η περσινή απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου θα ήταν 700 εκατομμύρια ευρώ.

100 εκατομμύρια λοιπόν στις απόσβεσεις, έγιναν πέρυσι 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έρχεται πιο νωρίς η απόσβεση, έρχεται το 2028. Τι θα σημαίνει αυτό? Θα σημαίνει μια ανάλυση αυτής της κεφαλαίας μου, ότι δυστύχως θέλει μια τέτοια εξέλιξη στις αγορές, σε μια περίοδο που το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει χτίσει ένα ισχυρό πίνημα στις διεθνείς αγορές και βελτιώνει τη γενικότερη εικόνα στις ελληνικές οικονομίες. Πώς να το κάνουμε? Χέρι-χέρι πάνε η οικονομία και οι τράπεζες. Αν η οικονομία πάει καλά, πάνε και οι τράπεζες καλά. Αν πάνε οι τράπεζες καλά, πηγαίνει η οικονομία. Και όσο πιο ισχυρές είναι οι ελληνικές τράπεζες, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Η

0: διαφορά μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και του επιτοκίου καταθέσεων είναι πολύ μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, πας να πάρεις ένα δάνειο και έχει, ξέρω εγώ, 9-10%, βάζεις τα λεφτά στην τράπεζα και έχει μισό τα 100.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν το θέμα των επιτοκίων και θα σας δώσω επίσημα στοιχεία. Στοιχεία του FSM, του επόπτη. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, το 4ο τρίμηνο του 2025, 2,69%. Είναι χαμηλότερο από άλλες χώρες, αντίστοιχου πληθυσμού, η Σλοβενία, η Βαλτική, η χώρα της Βαλτικής, η Πορτογαλία είναι 2,63, 2,69 εμείς, η Ισπανία είναι 2,60, η Αυστρία 2,35, η Ιταλία είναι 2,03. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αυτός που σε πολλές εκθέσεις του το τελευταίο διάστημα αναλύει όλα αυτά τα στοιχεία και λέει ότι το spread, η ψαλίδα, έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Πράγματι είναι ότι η ψαλίδα ήταν πολύ μεγάλη στα χρόνια της κρίσης. Στα χρόνια της κρίσης οι τράπεζες ούτε έδιναν δάνεια, δεν είχαν το περιθώριο να δώσουν δάνεια, ούτε είχαν τα επιτόκια που έχουν σήμερα. Σήμερα θα σας δώσω στοιχεία τελευταία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να δείτε ότι η κριτική σε πολλά σημεία είναι άδικη ελλείψη γνώσης των στοιχείων, θα πω εγώ, όχι από το έρωτα. Τον Απρίλιο του 2026, λοιπόν, το τελευταίο στοιχείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, δείχνει ότι η Ελλάδα είχε το έκτο φθηνότερο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σε δάνεια με καταρρεύοντα έω 5 χρόνια. 3,16% είναι το επιτόκιο στην Ελλάδα, 3,43% στην Ευρωζώνη, στην Ιταλία, την Ισπανία, την Γερμανία είναι από 3,58 έως 3,78. 3,16 εμείς, 3,43 η Ευρωζώνη. Υπάρχουν λοιπόν κατηγορίες δανείων που είμαστε πολύ φθηνότεροι. Και να πάμε και στα επιτόκια των καταθέσεων που πράγματι
2: εκεί είναι το ζήτημα. Μειώθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων, το καταλαβαίνουμε. Αλλά στα επιτόκια καταθέσεων, ένας άνθρωπος, νοικοκύρης που βάζει κάτι για μια δύσκολη στιγμή στην τράπεζα, αυτό που εισπράττει μετά από ένα χρόνο είναι μηδέν.
1: Λοιπόν, τα επιτόκια καταθέσεων στους λογαριασμούς των δικτυρίων, στους κλασικούς λογαριασμούς που είχαμε το αθμόνι, είναι πράγματι πολύ χαμηλά. Είναι σε όλη την Ευρωζώνη πολύ χαμηλά. Σε 10 χώρες της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, τα επιτόκια στα πρώτα μεριστήρια είναι κάτω από 0,1%. Μεταξύ αυτών, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κροατία, Βουλγαρία. Σε όλες αυτές τις χώρες τα επιτόκια είναι κοντά στο 0. Αν πάμε στα υψηλότερα επιτόκια ταμιευτηρίου, στην Ευρωζώνη και πάλι, θα διαπιστώσουμε με δείχνα στοιχεία, τώρα δεν είναι στοιχεία αυθαίρετα, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι το μέγιστο επιτόκιο το έχουμε 0,5% στο Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Αυστρία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, 0,5%. Εκεί όμως, παιδιά, υπάρχει χρέωση διατήρησης λογαριασμού. 5 και 10 ευρώ το μήνα και παραπάνω. Και είναι άλλες οικονομίες. Έχουμε στις καταθέσεις, πριν από λίγο βγήκε με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Μάιο, 215 δισεκατομμύρια καταθέσεων. Τα περισσότερα από αυτά είναι σε ταμιευτήριο, σε λογαριασμούς δηλαδή που δεν αποδίδουν. Οι λογαριασμοί ταμιευτήριου πλέον έχουν γίνει το ψηφιακό μας πορτοφόλι. Θυμάστε ότι πριν λίγα χρόνια τα έχουμε ζήσει όλοι, είμαστε κάποιες ηλικίες. Πηγαίναμε να πληρωθούμε από τη δουλειά μας, παίρναμε τα λεφτά από το λογιστήριο σε ένα φάκελο, κάναμε τα κουμάντα μας ό,τι έπρεπε να πληρώσουμε, ό,τι μας περίσσατε το βάζαμε στην τράπεζα και αυτό ήταν αποταμίευση. Τώρα ο μισθός ή η σύνταξη μπαίνει στην τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό. Από αυτόν πληρώνουμε όλες μας τις υποχρεώσεις με την κάρτα μας. Στους λογαριασμούς του ταμιευτηρίου έχει το 70%, το 70% έχουν μέχρι 1.000 μέσα. Υπάρχουν άλλα προϊόντα που μπορούν να δώσουν υψηλότερες αποδόσεις. Βεβαίως υπάρχουν. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ένταση του ανταγωνισμού, κυρίως από τις μικρές και τις συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες δίνουν αποδόσεις από τις βενικές καταθέσεις που φτάνουν ακόμα και το 2%. Στις μεγάλες τράπεζες υπάρχουν άλλα προϊόντα που θα μέσουν για νέους, για παιδιά, για όσους θέλουν να βάλουν κάτι στην άκρη που μπορεί να βρίσκονται μεγαλύτερες αποδόσεις. Υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια, υπάρχουν τοποθετήσεις στα προγραμμάτια του ελληνικού δημοσίου που νομίζω ήταν στην τελευταία δημοκρατία για 6 μήνες 2,5% 2,60 κάτι τέτοιο. Υπάρχουν, θέλω να πω, εναλλακτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως αποταμίευση πραγματική. Στο ταμιευτήριο τα λεφτά δεν δίνουν.
0: Βοηθήστε όμως και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ψαμική κάρτα. έχουν μια ψαχιά κατά.
2: Δεν έχουν πάρει μονάτε.
0: Έχουν ψαχιά. Όχι, δεν έχουν πάρει. Τι λέω αυτό που λέει ο κόσμος, εγώ δεν με διαβάζει.
2: Έλα.
0: Πας και παίρνεις κάτι με πιστωτική κάρτα, εδώ θα είναι 15-17%. Στη Γαλλία είναι 5%. Γιατί να σημαίνει αυτό?
1: Δεν νομίζω ότι στη Γαλλία είναι 5% με
0: πιστωτική.
1: Και στις καρτάς, οι πιστωτικές κάρτες δεν έχουν πιστωτική.
0: 6-8 βλέπω στην Ισπανία, 5 στη Γαλλία. 4 βλέπω στην Ισπανία.
1: Οι πιστωτικές κάρτες δεν έχουν εξασφάλιση. Είναι δάνεια επί της ουσίας, τα οποία πρέπει να μείνονται με φυγό κατά την άποψή μου. Θυμηθείτε την εποχή που παίρναμε δάνεια για να πάμε διακοπές, διακοποδάνεια. Δεν θα στηρίξεις την κατανάλωση με δανεικά χωρίς μέτρο. Το δανεικό έχει κόστος και όταν δανειζόμαστε για να καταναλώσουμε πρέπει να είμαστε πολλαπλάσια προσεκτικοί.
2: Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου.
1: Δανειζόμαστε και επίσης και οι τράπεζες που
2: δανειζόμαστε. Να συμφωνήσω μαζί σου ότι όταν δίνεις καταναλωτικά δάνεια το επιτόκιο πρέπει να είναι ψηλό. Όταν δέχεσαι...
0: 5% είναι. Δεν είναι αμέ. Μηδέν παίρνουμε στην κατάθεση.
2: Περίμενε.
1: Εγώ και θα τα ψάξω τα στοιχεία γιατί δεν τα έχω πρόχειρα και θα επανέλθω ειδικά για εσένα με τα στοιχεία των κράτων.
2: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αδεχθώ και ότι οι απλοί λογαριασμοί των διευτηρίων πρέπει να είναι τόσο χαμηλοί όσο είναι. Όταν έρχεται η τράπεζα όμως και σου λέει τις αποταμιεύσεις σου, εγώ δέχομαι να τις δεσμεύσεις για 5 χρόνια για να έχεις μια απόδοση. Η απόδοση που σου δίνει είναι 2%.
1: Μικρό είναι βρεθεί.
2: Τι είναι μεγάλο, 2%.
1: Το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 2,25%. Την νομισματική πολιτική την καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με βάση αυτή προτάζεται και τα επίπεδα υποκαθήρισης ολόκληρης της Ευρωζώνης.
2: Ενέρεσε Έλληνα, αλλά προσπάθησε να καταλάβεις ότι όταν κάποιος άνθρωπος έχει 2 δραχμές στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή και δεν σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει, πρέπει και η τράπεζα με κάποιο τρόπο να βρει έναν τρόπο κάπως να στηρίξει αυτόν τον άνθρωπο.
1: Υπάρχουν προϊόντα και προτρέπω όλους να κάνουν την έρευνά τους. Υπάρχουν

0: ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να βάλετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το κάνει πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kylgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 στροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4στροχή.gr.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπή? Ο τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Μην είτε πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα.
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς.
7: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπαροχή Α3+.
8: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία. Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
13: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Vile. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση. Έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Vile. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο παγιό 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, σου είπα πει ότι απολαμβάνω τις προεκλογικές περιόδους, κυρίως τις ανεπίσημες, γιατί αν αρχίσει η επίσημη, θα βαριέσαι λίγο τα πράγματα, αρχίζουν και αυτά τα απίστευτα μηνύματα των κομμάτων που μας τρώνουν την ώρα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Τσάμα.
0: Αλλά τι διασκεδάζω περισσότερο? Που οι πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς, προσπαθούν να πούν είτε ότι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε ότι
1: είναι άνθρωποι του λαού,
0: ή ότι οι άλλοι είναι άλλο από αυτό που νομίζουμε. Δηλαδή, διασκέδασα πολύ με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος το Σαββατοκύριακο είπε ότι ξαφνικά έγινε κεντρός.

0: Γιατί σου λέει την αριστερά πάει και χάσαμε, δεν θα πάρουμε την ψήφο μας από την αριστερά. Ενώ στο κέντρο υπάρχει λίγο αμφάνεια εκεί από το Πασόκ, ας πω ότι είμαι κεντρό.
1: Αριστερά όμως ο Στέφανος Κυρσάκης δεν είναι πολιτικός επί της ουσίας, Βασίλη.
0: Τι είναι.
1: Ένας τύπος, ο οποίος
0: σου θυμίζω ότι έχει βάσει εξαιρετικές αντιπολίτευσης.
1: Έκανε ο Σύριζα το μεγάλο το λάθος του και τον έκοψε μέσα πολύ γρήγορα, τον έδιωξε.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει λίγο το... δεν λέει θέλει.
0: Μα δεν είναι μόνο ο Κασελάκης. Άκουσα την κυρία Λατινοπούλου σήμερα το πρωί να μιλά εδώ στην τηλεόραση του Sky. Τι άκουστε?
2: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένη κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πληθών, άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε
3: μια κομμουνιστική.
2: Κοιτάξτε, με αυτό που λέει, με αυτό που κάνει.
3: Ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
2: Ο Τσίπρας τι είναι? Γιατί ο Τσίπρας τι είναι?
0: Κατάλαβες. Σου λέει, εμείς ψαρεύουμε στη δεξιά δεξαμενή. Μην πω κι άλλοι να ψαρεύουν. Τους βαφτίζουμε όλους οι κομμουνιστές και καθαρίσαμε.
1: Εγώ άκουσα ότι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας έστειλε μια επιστολή στο Μητσοτάκη και του είπε ότι πρέπει να πάρουμε πίσω τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Γιατί το έκανε? Γιατί κάποιος το είπε να το κάνει για να χαϊδέψουν και αυτά τα αυτάκια. Ξέρεις, υπάρχουν κάτι ιερομόναχοι, κάτι παπάδες, κάτι τέτοια. Σου λέει, να, υπάρχει και μια φωνή λογικής μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Πες τα φεύγα, φεύγα με τον ένα τον γραμματέα. Αυτό.
1: Δεν θα αλλάξει φαντάζομαι κανένας τον νόμο, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, αλλά σου λέει, πείτε τάτα εσείς να ψαρεύουμε και από εκεί
1: να πάρουμε.
0: Όλοι ψαρεύουνε με 10 πετονιές. Ψάρια δεν ξέρω ποιοι θα πιάσουνε. Αλλά γι' αυτό γίνεται. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάρει πίσω τον νόμο. Προφανώς. Αλλά να το λένε κάποιοι δικοί του ότι αυτό ήταν λάθος, ότι θα το ξαναδούμε. Εγώ σου λέω μέχρι τις εκλογές θα βγει και κάποιος και θα πει, θα τον αλλάξουμε να ξαναδούμε.
1: Και να πάρει πίσω και το Σαμαρά, λέει ο
0: Φεύγας. Αυτό σου λέω τώρα. Θα διασκεδάσουμε πολύ στην προεκλογική περίοδο. Κάθε φορά διασκεδάζουμε, αλλά τώρα με τόσα κόμματα που έχουν μαζευτεί, θα διασκεδάσουμε παραπάνω. Κύριε Παπακαλώση, παρακαλώ πολύ, έναν αριθμό θέλω από το 1 έως το 90.
4: 49.
0: Το 49. Κάτσε να το βρούμε πρώτα. Είναι και πολύ ζωή να έχουν. 49. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μακρύς με κινητό που τελειώνει σε 5.59 κερδίζει τα εισιτήρια για το Σιτζέτ.
1: Καλό τάξιδος.
0: Να είστε καλά κύριε Κωνσταντίνε, καλές διακοπές να έχετε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι.
1: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο μπούμες πια?
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Ρίβ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Ρίβ. Γιατί αξίζει.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας η Ισπάνια.
11: σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
12: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
11: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αγρία να πεντάξει. Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνει. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Moodle Missions και Promos
14: Cosmos 96,5.
15: Όμιλος ελεγχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
16: Μετά την πολιετή πείρα στον χώρο των ελεγχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
15: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελεγχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
16: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
15: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
17: Στη Βαντόρου 14, στο Αγωστόνι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστιωτου.
18: Ανοίξαμε την πόρτα στην κοινοτομία.
19: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
20: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
19: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
20: Εταιρικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Τώρα η Νοίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
20: Παλιός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
19: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
20: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
19: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
20: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Τώρα, στη Σιδηρόν 66, στο Αργοστόλιο.
19: Τηλέφωνο 26710-252-51.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Η μόνη σας επιλογή.

0: Ερχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Ερχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολέα. Τηλέφωνο 2610-27213. Το Ερχοντικό της γεύσης. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιτέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, καταψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γενιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελη Κωστοπουλή. Νέα διεύθυνση Βιτέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές.
1: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
1: Και κινητό 69 77 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
0: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Σε καμίνη την Ευρώπη, τρομακτικές οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
4: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
5: Σε αυτές τις νομοθεσίες, ένας άνθρωπος που είναι πάνω από 70 χρονών έχει 10 φορές μεγαλύτερη επιβάρυνση από έναν που είναι στα 40-50 ετών. Και ένας που είναι πάνω από 80 μπορεί να φτάσει και 20-30 φορές παραπάνω επιβάρυνση.
3: Έχουμε διπλό χτύπημα από Νετανιάχου σε Ερντογάν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο οποίος Ερντογάν συνεχίζει το βιολί του με τα σύνορα της καρδιάς. Το Ισραήλ λοιπόν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και θέτει θέμα τουρκικών απειλών, το θέτει στους Αμερικάνους.
6: Γιατί η χθεσινή απόφαση και σε σχέση με την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά και αυτά που είπε ο Νετανιάχου στο Εθνικό Συμβούλιο για την Τουρκία και το ότι θα φέρει το ζήτημα στην Αμερικανική κυβέρνηση, δείχνει μια αποφασιστικότητα από πλευράς Ισραήλ.
4: Ο Ερντογάν, στην ομιλία του, επανέφερε τα σύνορα της καρδιάς, ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία, από τη Λευκοσία. Λευκοσία, Βηρητό, Τρίπολη, Σομαλία, Σεράγεβο.
3: Με αλφαβητική σειρά τα είχε πάρει. Προσέξτε, αύριο τελειώνει η προθεσμία για τη δήλωση των ασανσέρ. Καλό είναι να μην το πάρετε απεσύφιστα. Έλα μωρέ και τι έγινε, γιατί?
4: Να μην αφήσει κανένας αδύνατο, γιατί αυτό που σήμερα μπορεί να το κάνει δωρεάν και αύριο θα το κάνει 1.000 αν είναι για σπίτι.
3: Πόσο?
4: Από μετά, να το δηλώσει.
3: 1.000.
4: Ναι, 2.500 αν είναι μεικτής χρήσης.
3: Πόσο πολλά είναι
4: το πρόσφυγμα? Και 5.000 το πρόσφυγμα είναι αν είναι αμοιβώς επαγγελματικής χρήσης το πλοίο.
3: Με κάτι χιλιαρικά για πρόστιμα, προσοχή. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα Δευτέρα. Μελίνα Σαμαραδέλη έχει την αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβού στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Αρμάλης στο μικρόφωνο. Κάπου εδώ τελειώνουν οι ανάσες. Για να πάρω στον Δημήτρη Κωνσταντιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου.
7: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
3: Να είσαι καλά.
7: Δεν έχουν σταματήσει, Σπύρο, οι δύο εθνικές οδοί να ταλαιπωρούν τον κόσμο στιγμή από το πρωί. Κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, εννοείται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ρίχνουν στις ταχύτητές τους όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, δηλαδή από την Κηφισιά προς την Παραλιακή, μετά τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Πηγαίνουν με αργούς ρυθμούς και ανατμήματα συναντούν και μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσουν κάτω στις τρεις γέφυρες. Δεν είναι εύκολο και λόγω ώρας, όπως καταλαβαίνεις, θα δυσκολέψει κι άλλο. Τι προτείνουμε λοιπόν στους ακροατές μας, όσοι είναι στα δυτικά προάστια, να χρησιμοποιήσουν είτε τη Φυλής είτε τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Είναι εξαιρετικές, με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μάλιστα ακόμα καλύτερη. Όσοι είναι στα βόρεια και ανατολικά, βόρεια και ανατολική πλευρά, να χρησιμοποιήσουν την κάθοδο της Κηφισίας μετά την Ερυθρέα όμως, την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κηφισιά και κάτω, που είναι πολύ καλή, ή βεβαίως τη Λεωφόρο Μεσογείων. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, στο Σκαραμαγκά έχουμε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Λιμνικού Μουδούρου και στη Λεωφόρο Σχιστού και στο κέντρο της Αθήνας. Η δυσκολότερη δρόμη είναι η Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Σπύρο.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη μου, και πάμε αμέσως σε αυτή τη σύσκεψη του Μαξίμου. Η κυβέρνηση αυτό που επιδιώκει και ουσιαστικά είναι να πετύχει μια συμφωνία με παράγοντες της αγοράς ώστε να υπάρξουν μειώσεις. Και μειώσεις τέτοιες, όταν λέμε μειώσεις, που να φαίνονται στο νοικοκυριό στο τέλος της ημέρας ή καλύτερα προς το τέλος του μήνα, εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή να είναι αντιληπτή αυτή η μείωση αφενός σε ό,τι αφορά τις τιμές, αφετέρου σε ό,τι αφορά το εύρος των προϊόντων. Να είναι προϊόντα τα οποία καταναλώνονται. Είναι πρώτης προτεραιότητας για ένα νοικοκυριό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός παρακολουθεί από κοντά όσα γίνονται στο Μαξίμου. Να σας πω, εγώ πριν δώσω το λόγο στον Κωνσταντίνο, ότι περιμένουμε και κάποιες δηλώσεις μάλλον από τον κύριο Θεοδωρικάκου, οπότε μπορεί ξαφνικά να πεταχτούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να τον ακούσουμε κιόλας. Γεια σου Κωνσταντίνε.
9: Καλημέρα στους Σπύρο και στους τηλεφωνητές. Είμαστε ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
8: Α, έχετε πάει στο Υπουργείο
9: Ανάπτυξης. Ναι, διότι περιμένουμε εδώ τον κύριο Θεοδωρικάκου, όπου έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση στο Μεγάλο Μαξίμου. Δεν έχουν βγει οι ακριβείς πληροφορίες του τι έχει συμφωνηθεί, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει υπάρξει συμφωνία. Επομένως, εδώ λοιπόν θα έρθει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί συνάδελφοι από κάθε είδους μέσο, προκειμένου να ακούσουμε ακριβώς πού έχει κάτι μήνυα. Έχει κάτι δηλαδή μήνυα να αρθεί το πλαφόν από 1η Ιουλίου, τελειώνει 30 Ιουνίου. Αυτή ήταν ούτως ή άλλως η απόφαση για τα 63, για τις 63 κατηγορίες προϊόντων που είχε επιβληθεί. Θα ολοκληρωθεί και 1η Ιουλίου θα πάψει να υπάρχει το πλαφόν με μια συμφωνία, με μια υπόσχεση ότι θα έχουμε από Σεπτέμβριο σημαντική πτώση τιμών, όπως την είπες και εσύ, σημαντική πτώση ή και σε αρκετά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά. Η άλλη, το άλλο σενάριο είναι να παραταθεί το πλαφόν, να φτάσει το Σεπτέμβριο και κάπου εκεί να υπάρξει η συμφωνία. Η συζήτηση έχει να κάνει και με την κυβέρνηση, η οποία ζητά να αποτυπωθεί το ταχύτερο δυνατόν στις τιμές στα ράφια η μείωση του ενεργειακού κόστους, η μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία μειώνει τις βενζίνες, μειώνει επομένως, αναμένεται κάποια στιγμή να μειώσει και την ενέργεια, και άρα να μην υπάρχει αυτό που συζητάει πάρα πολλές φορές ο λαός. Την άνοδο όλοι είναι έτοιμοι και την αποτυπώνουν, στην πτώση δεν την αποτυπώνει ποτέ κανένας. Μένει λοιπόν να δούμε. Περιμένουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος τον περιμένουμε να έρθει να κάνει μια δήλωση. Ενδεχομένως θα είναι και ζωντανές αυτές οι δηλώσεις σε κανάλια και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, και από εκεί πέρα τον περιμένουμε να
8: έρθει. Η κίνηση του Υπουργείου μετά από αυτή την πλατφόρμα που μπαίνει ο καταναλωτής και κάνει τις συγκρίσεις τιμών είναι μια δεύτερη κίνηση, όλος στο μέτωπο της ακρίβειας. Είναι και το χάρτη που έχει η κυβέρνηση αυτού του πλαφόν, δηλαδή δώστε μας να σας δώσουμε. Υπάρχει και αυτή η πίεση από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να αποσύρει το πλαφόν για να υπάρξουν αυτές οι μειώσεις. Οπότε σε λίγο λες θα γνωρίζουμε. Εντάξει Κωνσταντίνε, τότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτών, ήταν στο Open.
10: Επειδή είμαστε μια μικρή αγορά, δεν λειτουργεί αποτελεσματικό ο ανταγωνισμός. Έχουμε δυστυχώς φαινόμενα καρτελοποίησης.
8: Μα αυτό είναι το θέμα.
10: Επειδή υπάρχουν λίγοι μεγάλοι παίκτες, μπορούν σε έναν βαθμό να ακολουθήσουν και πρακτική εναρμόνιση τιμών. Το έχει πει και ο κύριος Πρωθυπουργός σε εκείνη την επιστολή στη Βόντερλαϊν. Και γενικά για τις αθέμητες πρακτικές που ακολουθούν οι πολυεθνικές, πολύ μεγάλοι όμιλοι πολυεθνικοί, που πουλούν τα ίδια προϊόντα της ίδιας εταιρείας σε τελείως διαφορετικές τιμές.
8: Βεβαίως πρώτος κριτής του όσου συμβαίνουν, για να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα, είστε εσείς. Η Έλενα Χιλβατζόγλου είναι από το πρωί και κάνει ρεπορτάζ στην καρδιά της αγοράς. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και αυτή τη στιγμή στην αγορά οι καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής για να δουν ποια είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη. Όπως λένε χαρακτηριστικά, περιμένουν πραγματικές και άμεσες μειώσεις τιμών, καθώς πλέον μετρούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Πού εντοπίζεται τώρα αυτή η μεγάλη πίεση που βιώνουν τα νοικοκυριά? Τα βασικά είδη διατροφής και τα καθημερινά προϊόντα. Εκεί που πονάει περισσότερο το πορτοφόλι είναι σε κρέατα όπως το μοσχάρι, αλλά και σε φρούτα και λαχανικά εποχής που επηρεάζονται έντονα από το κόστος μεταφοράς. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κινείται γύρω στο 3,5%. Οι καταναλωτές τώρα τονίζουν ότι αναγκάζονται πλέον να περιορίζουν ποσότητες και να επιλέγουν πιο φθηνά προϊόντα. Αλλά ακόμη και έτσι, το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους εξαντλείται από τις πρώτες και όλες μέρες του μήνα.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Οπότε θα δούμε και το ρεπορτάζ σε Ελλάδα Σερβατζούλη και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky απόψε. Ο λόγος σε εσάς, όπως είπαμε.
12: Παραμιλάμε από την ακρίβεια. Για 2 ευρώ με 450. Το ψωμί είχε 35 λεπτά και τώρα έχει ένα 10. Και συνέχισε τα σου. Τα τυριά ειδικά δεν είναι. Έχουν ξεφύγει. Τα τυριά είναι από 18 ευρώ και πάνω.
13: Τα κρέα τώρα είναι πανάκριβα. Για τον Έλληνα τώρα με το μισθό που υπάρχει είναι πανάκριβα.
12: Ένα νέο ζευγάρι την απαθεί. Αν δεν έχει βοήθεια από το σπίτι. Έδωσα 50 ευρώ και πήρα τίποτα. Ψωμί ευρώ. Εγώ είμαι μόνη μου και πάλι δεν είναι 150-200 ευρώ το μήνα.
8: Πάνω σε αυτό το θέμα του πληθωρισμού των τροφίμων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα τελευταία είναι για τον Μάιο, δείχνουν οι τελευταίες αυξήσεις να είναι στο κρέας, βεβαίως το μοσχάρι έχει εκτοξευτεί, ένα 17,6%, αρνί και κατσίκι 16,2%, φρούτα λαχανικά κοντά στο 3,5-4%, εκεί που υπάρχει μια αισθητή υποχώρηση είναι στην κατηγορία του ελαιολάδου, με ένα 11% και στα δημητριακά που επίσης είναι αισθητή μείωση, ένα 7,8%. Του λέω αυτό γιατί. Γιατί ο κύριος Γιώτης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, λέει ότι για τον πληθωρισμό, για την ακρίβεια να το πούμε έτσι στα τρόφιμα, δεν ευθύνονται τα επεξεργασμένα, αυτά που είναι σε συσκευασία, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, σε αυτά ο πληθωρισμός ήταν στο 0,6%. Καθόλου αύξηση. Εκεί που λέει ότι γίνεται πάρτι είναι τα μη επεξεργασμένα. Εκεί ο πληθωρισμός προσεγγίζει διψήφιο. Είναι στο 9,2%. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μιας και είπαμε για ιδιαιτερότητες που θα αντιμετωπίσουμε και τις προσεχείς εβδομάδες, ακούστε τι γίνεται τώρα με τα γαλακτοκομικά. Ο κ. Σατουλιάς είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Καλαβρέτων. Ήταν στο Open. Εδώ έχουμε το πρόβλημα με τις ζωονόσους, με την ευλογιά των εγωπροβάτων που έχει μειώσει κατά πολύ την παραγωγή γάλακτος. Ακούστε τις συνέπειες.
14: Δεν έχετε δει τίποτα, είναι μόνο η αρχή. Καταλαβαίνετε, σε ένα περιβάλλον που η φέτα πάει καλά εξαγωγικά, άρα ανεβαίνει η ζήτηση, η προσφορά του εγωπροβίου γάλακτος μικραίνει, έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, σύνολα τα άλλα που τα κόστη παραγωγής και θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα κτηνοκομικά προϊόντα.
8: Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, έχουμε και τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, το πρωί βγήκε στους ατέριαστους. Και του έκανε την ερώτηση που νομίζω αφορμήτως θα την κάναμε όλοι στον βενζινοπόλη που πηγαίνουμε το αυτοκίνητό μας, ότι γιατί οι διεθνείς τιμές υποχωρούν και αυτό δεν αποτυπώνεται όπως θα έπρεπε στο ταμπλό. Για να σας δώσω την εικόνα, οι διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο είναι περίπου στα επίπεδα πριν τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, η τιμή της βενζίνης δεν έχει πέσει σε αυτά τα επίπεδα. Ακούστε το διάλογο με τον Χρήστο Κούτρα του κ. Παπαγεωργίου.
15: Με 110-115 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη έκανε 2,15. Σωστά. 2,13, 2,16, 2,25 στα νησιά. Με 72 δολάρια το βαρέλι. Πόσο πρέπει να κάνει η βενζίνη, γιατί θα παλαβώσουμε στο τέλος. Υπό φυσιολογικές συνθήκες πρέπει να κάνει περίπου στο 1,82, 1,80 με 1,82.
8: Υπό φυσιολογικές συνθήκες, λέει ο κ. Παπαγεωργίου, θα έπρεπε να παίρνουμε τη βενζίνη στο 1,80. Ξέρετε πόσο έχει, κοίταζα τα τελευταία στοιχεία. 1,92. 12 λεπτά, κατά μέσο όρο, ακριβότερη. Γιατί?
16: Η αγορά ζητάει στη Νότια Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ανάγκες λόγω του ότι μπήκαμε στη θερινή περίοδο. Έχει αυξημένες απαιτήσεις. Τα δηληστήρια δεν μπορούν να διελύσουν και τεχνητά αυτό κρατάει την τιμή υψηλά. Αυτό λοιπόν θα αποκατασταθεί μόλις θα υπάρξει ηρεμία στην αγορά. Μόλις υπάρξει ηρεμία στη διακίνηση. Στην Ελλάδα υπάρχουν και δύο disadvantages. Το ένα είναι ότι έχουμε υψηλή φορολόγηση και το δεύτερο έχουμε υψηλό κόστος διανομής λόγω της νησιωτικότητας.
3: Πάντα για κάποιο λόγο η Ελλάδα βρίσκεται εκτός ενός πλαισίου διαμόρφωσης των τιμών έτσι όπως τον υπόλοιπο. Έχουμε τις ιδιαιτερότητες μας. Επιστρέφουμε στο θέμα της σύσκεψης του Μαξίμου. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Λαδαβλού όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι. Μας είπε ο Κωνσταντίνος Λαδαβλός ότι περιμένουμε σε κάποιες κατηγορίες τις ανακοινώσεις του κ. Θεοδωρικάκου. Αλλά θα παρακαλέσω τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, να δούμε από την πολιτική σκοπιά. Τώρα είχαμε...
17: Θα το κάνω και χωρίς να με παρακαλέσει, πάντως να ξέρεις.
3: Είσαι ευγενής, η αλήθεια είναι. Είναι σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης, γιατί είμαστε προεκλογική περίοδο για τον Γιώργο, να δώσει τη μάχη εκεί όπου πουλάει τον οικοκυριό, έτσι.
17: Ναι, και νομίζω ότι βλέπουμε και με αυτή την κίνηση ένα από τα τρία κατοστάρια που φτιάχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τη δεύτερη τουλάχιστον, Σπύρο. Αυτό μπορώ εγώ να πω ως πρώτο σχόλιο.
3: Τρία κατοστάρια.
17: Τρία κατοστάρια σε απόσταση, σε μήκος διαδρόμου τουλάχιστον μέχρι τη ΔΕΘ. Το τελευταίο κατοστάρι είναι αυτό της ΔΕΘ. Το δεύτερο κατοστάρι είναι αυτό που αφορά το κλείσιμο εκκρεμωτήτων και την επίλυση ζητημάτων όπως είναι η ακρίβεια που κατά τα ψέματα είναι η αχίλιος πτέρνα της κυβέρνησης. Και το τρίτο κατοστάρι είναι οι περιοδίες που δίνουν έτσι αν θέλεις πολύ πιο έντονο άρωμα, πολύ πιο έντονη μυρωδιά προεκλογική σε ό,τι ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες.
3: Από το δικό σου ρεπορτάζ, γιατί μας είπε ο Κωνσταντίνος ότι περιμένουμε και τον υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, σήμερα βγήκε αποτέλεσμα.
17: Νομίζω ότι σήμερα δώσαν τα χέρια, αλλά όχι πάνω σε αριθμούς. Παρότι σε αυτή τη συζήτηση εγώ μαθαίνω ότι μπήκαν αριθμοί, προτάθηκαν αριθμοί. Υπάρχει μια τεχνική συζήτηση που θα ακολουθήσει την σημερινή συζήτηση για να απομειώνεται 5, 6, σίγουρα θα είναι πάνω από 6%.
3: Στο λέω γιατί φεύγω από το δικό σου ρεπορτάζ, πηγαίνω τώρα στο οικονομικό. Άκουγα γκρίνια από την πλευρά παραγωγή της αγοράς ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Ο κύριος Γιώτης προάλλες σε ένα συνέδριο της βιομηχανίας επεξεργασμένων τροφίμων, βιομηχανίων τροφίμων, λέει μην κοιτάτε μας, φρούτα, λαχανικά, κρέας, αυτά να κοιτάξετε. Οπότε
17: και τα οποία θα είναι στο νέο καλάθι, τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ, θα τα περιλαμβάνει και αυτά, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα.
3: Α, τώρα μας δίνεις και θα είναι μέσα και φρούτα και λαχανικά, όλα θα είναι αυτά.
17: Και κρέατα.
3: Έχεις μήπως τώρα να σε πηγήσω λίγο παραπάνω, αν και σε λίγο θα τα πει ο Θεοδωρικάκος, έχεις το χρονικό ορίζοντα έναρξης αυτών των μέτρων, γιατί ακούω από τώρα, άλλος λέει από Σεπτέμβριο.
17: Και να το από τώρα αφορά στο εξής, την εξής παράμετρο, το γεγονός ότι από αύριο λύγει το πληθόν. Για αυτό το κενό διάστημα νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει, αναφέρομαι στο κενό διάστημα Ιουλίου, πώς θα μας διαφωτίσει, Σπύρο, ο ίδιος ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος. Εκεί πάνω στη συζήτηση που έγινε και στο Μαξίμου και σε αυτές που προηγήθηκαν, γιατί ο Υπουργός έχει δει αρκετές φορές τους παράγοντες της αγοράς, υπήρχαν δύο σενάρια. Ήταν να παραταθεί το πλαφόν, το οποίο δεν αρέσει όχι μόνο στους παράγοντες της αγοράς, δεν αρέσει και εσωτερικά στην κυβέρνηση. Mm. Υπάρχει τριβή για το γεγονός ότι ένα τέτοιο είδους περιοριστικό μέτρο εφαρμόζεται για έστω και διαλυματικά αλλά για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα, διότι θυμίζουμε ότι το πλαφόν έχει πρωτοκαθιερωθεί το 2022. Δηλαδή με 4 χρόνια.
3: Σε ένα-ενάμιση χρόνο μείναμε χωρίς πλαφόν, ξαναμπήκε.
17: Ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε εάν τελικώς θα πάμε με παράταση ή αν η αγορά και η κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει σε μία μέση λύση, να απορροφηθούν δηλαδή αυτές οι αυξήσεις μεσοβέζικα μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, που εμένα το ρεπορτάζ μου έτσι έλεγε ότι είναι ο στόχος, αφού ολοκληρωθούν αυτές οι τεχνικές συζητήσεις, να εφαρμοστεί το πλαφόν, να εφαρμοστεί το καινούριο σύστημα, οι μειωμένες τιμές δηλαδή, για να φτάσουμε μέχρι στις 31 Δεκεμβρίου τουλάχιστον.
3: Οπότε επιστρέφοντας από τις διακοπές όλοι να βρουν ένα διαφορετικό
17: και να πάμε και στη ΔΕΘ με άλλο μέρος.
3: Ναι. Είναι σαφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνος ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης. Αυτά βγαίνουν σε επίπεδο ρεπορτάζ αγορά, σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις δηλώσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Οπότε να συνδεθούμε, να σας δώσουμε όλο το θέμα. Ευθύς αμέσως στον Γιώργο Πρωτοψάλτη έχουμε μια εξέλιξη. Θυμάστε την ψυχρό δολοφονία ενός Τούρκου στα Εξάρχεια. Υπάρχουν εξελίξεις πάνω σε αυτή τη δολοφονία. Πριν από λίγο μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου Γιώργο.
8: Σε λιγάκι θα πάμε στο Γιώργο, γιατί να το ξαναπάρουμε, γιατί η αστυνομία φαίνεται ότι έχει προχωρήσει αρκετά στις έρευνές της για να εντοπίσει ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή τη δολοφονία, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Έχει λοιπόν υπάρξει μια σύλληψη ενός 28χρονου επίγοντα Τουρκίας για αυτή την άγρια δολοφονία που είχε σημειωθεί στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Αν θυμόμαστε, όλοι ο δράστης είχε πυροβολήσει 7 φορές συνολικά το θύμα, 2 φορές το κεφάλι, την ώρα που το θύμα, ο 25χρονος επίσης Τούρκος υπήκος, έβγαζε βόλτα το σκύλο του κατά από το λόγο του στρέφει. Φαίνεται λοιπόν ότι το συγκεκριμένο άτομο, σε σχέση με και με αυτά που ο ίδιος έχει υποστηρίξει στις αρχές, εκτελούσε ένα πληρωμένο συμβόλαιο. Αυτό το οποίο ανέφερε είναι ότι τον στρατολόγησαν και τον πλήρωσαν στην Κωνσταντινούπολη, τον έστειλαν μόνο και μόνο για να προχωρήσει αυτή τη δολοφονία του 25χρονου. Πριν από περίπου τρεις ημέρες έφτασε στην Ελλάδα μέσω Εύρου παράνομα. Μάλιστα είχε φροντίσει η εγκληματική ομάδα που πλήρωσε για αυτό το συμβόλαιο τα πάντα, τη διαμονή του σε διαφορετικά Airbnb. Πρέπει να άλλαξε τουλάχιστον 6 πριν την εκτέλεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Τον προμήθευσε με πλαστό διαβατήριο και με πιστωτικές κάρτες που δεν θα άφηνα ίχνη. Και στην συνέχεια έδωσε μια φωτογραφία ουσιαστικά και ένα τόπο διαμονής για το θύμα, έτσι ώστε να μπορέσει να τον βρει και να τον εκτελέσει. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, για το οποίο πληρώθηκε 18.000 ευρώ περίπου. Έχει συλληφθεί λοιπόν το συγκεκριμένο άτομο και με κατηγορίες που αφορούν παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών και άλλων δαπών για την παράνομη είσοδο. Προφανώς υπάρχει πλέον και αυτή η ανθρωποκτονία για την οποία έχει σχηματιστεί η δικογραφία. Αναμένεται βέβαια να δούμε αν θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την εγκληματική ομάδα που τον στρατολόγησε, ποιοι ήταν οι λόγοι που ζητήθηκε η δολοφονία αυτού του άντρα. Να θυμίσουμε ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο εντός των ελληνικών συνόρων δεν είχε απασχολήσει, είχε κάποιες προσαγωγές που αφορούσαν μέθη. Όμως οι έρευνες σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές είχαν δείξει ότι το παρελθόν του 25χρονου του θύματος ήταν πιο βαρύ όσον αφορά την δράση στην Τουρκία, γιατί εκεί είχε συλλήψει ακριβώς και για ενόπλες ληστείες, για ναρκωτικά, για όπλα, για βιοπραγίες. Αυτό το παρελθόν τουλάχιστον θα ήταν υπήρχε στην Τουρκία.
8: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να δούμε τώρα τα νεότερα για αυτό τον καύσωνα που προκάλεσε μια μεγάλη δοκιμασία για τους κατοίκους σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον συνθήκη που θα αντιμέτωπη η Ευρώπη, και από ό,τι φαίνεται όμως θα είναι η κανονικότητα στο εξής εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Μας περιμένει η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι από τους
8: Έχουμε και κρίση στην επικοινωνία, νομίζω, Δήμητρα. Δεν ξέρω αν είναι το hands free ή κάτι άλλο.
19: Ελπίζω θα είμαστε τώρα.
8: Όχι. Ξέρεις κάτι, θα σου δώσουμε το χρόνο, μήπως επανέλθουμε στη συνέχεια. Θα σου δώσουμε το χρόνο, ναι, μήπως μπορέσουμε έτσι να τακτοποιήσουμε καλύτερα τη σύνδεσή μας με τη Δήμητρα Κερανούδη από το Βερολίνο. Μέχρι τότε, προσέξτε, αυτός ο καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη μετατοπίζεται προς τα Βαλκάνια, προς τη γειτονιά μας. Ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Γιάνναρος, ήταν στην ΕΡΤ.
20: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε από σήμερα ήδη στην ευρύτερη περιοχή μας είναι μια μετατόπιση αυτών των υψηλών πιέσεων πάνω από την Δυτική Βαλκανική, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η περιοχή μας.
8: Μετατοπίζεται λοιπόν. Ναι, σε λιγάκι τώρα θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε την κυρία Κερανούδη. Πάντως αυτή θα είναι η κανονικότητα, το ακούμε από όλους τους ειδικούς. Ένας εξέχων επιστήμονας σε αυτό το τομέα του περιβάλλοντος είναι ο καθηγητής, ο κ. Κώστας Καρτάλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν στο Open για τους καύσωνες αυτούς που έπληξαν την Ευρώπη και που χτυπούν καμπανάκι για όλους μας.
20: Υπάρχει μια εκτίμηση αυτή που λέμε μεσοπροθεσμού, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1-2 βαθμούς υψηλότερα τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Με το ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή ενισχυμένες.
8: Νέα κανονικότητα για να επιχειρήσουμε πάλι με τη δουλειά σου, Δήμητρα.
1: Γεια σας και πάλι. Είναι γεγονός πάντως ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχε σοβαρό πρόβλημα και στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και στο ίντερνετ. Είχαμε προβλήματα σε συνδέσεις από τις πλάζ του Βερολίνου. Και
21: το δίκτυο
1: υπήρχε ηλεκτροδότηση. Έπεφτε συνεχώς το δίκτυο και αυτό γιατί και ακόμα και αυτά τα δίκτυα, δηλαδή ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, φαίνεται ότι έφτασαν στα όρια τους εξαιτίας των πρώτων φανών πραγματικά θερμοκρασιών, υψηλών θερμοκρασιών για τη Γερμανία. Κάθε μέρα έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Χθες είχαμε και ρεκόρ υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στο Βερολίνο, 40 βαθμοί, 39,9 βαθμοί για την ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι ότι οι ειδικοί κάνουν λόγο για έναν παρατεταμένο καύσωνα πρωτοφανών διαστάσεων που έφερε στα όρια τους τις κρατικές υποδομές, το σιδηροδρομικό δίκτυο, ακόμη και τα νοσοκομεία. Και ήδη έχει ξεκινήσει βέβαια και μια μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα για το πόσο προετοιμασμένη και πόσο ανθεκτική είναι η Γερμανία για αυτές τις καταστάσεις. Είδαμε πραγματικά εικόνες που
21: ακόμα και σε ευαίσθητες
1: πόλεις,
21: όπως τα νοσοκομεία για παράδειγμα.
1: Ναι, και όπως είπε ο Γερμανικός Ιατρικός Σύλλογος, σε κάποιες περιπτώσεις κλείθηκαν οικογένειες ασθενών να μεταφέρουν ακόμη και παγωκίστες από τα σπίτια προκειμένου να δώσουν λίγη δροσιά στους συγγενείς τους. Τα νοσοκομεία δεν έχουν κλιματισμό, παρά μόνο κάποια χειρουργία και μονάδες εντατικής θεραπείας σε κάποια ακτινολογικά τμήματα, αλλά δεν είναι έτοιμα για αυτές τις θερμοκρασίες. Αντίστοιχα τα γραφεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις και βέβαια τα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά κατά μεγάλη πλειοψηφία.
21: Τελείωσε τώρα αυτό το κύμα, περιμένουν οι μετεωρολόγοι και στη Γερμανία και άλλο τις επόμενες μέρες ή πώς έχει κατάσταση
1: τώρα? Για την ώρα έχουμε μια εκτόνωση, έχουν υποχωρήσει ισχυρές θερμοκρασίες, βρέχει αυτή την ώρα στο Βερολίνο, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Όμως οι μετεωρολόγοι λένε ότι πιθανότατα να επανέλθει ένα δεύτερο κύμα μέσα στον Ιούλιο. Αυτό που ήταν πολύ ιδιαίτερο από αυτό το κύμα καύσωνα που ζήταμε είναι ότι έγινε τόσο νωρίς για γερμανικά δεδομένα, τέλη Ιουνίου. Αναμένουν πάντως και άλλες περιόδους παρατεταμένη.
21: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ήταν η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Βεβαίως στις διεθνείς ειδήσεις όπως πάντοτε. Σε λίγο θα ακούσουμε από την Deutsche Welle, από τους συναδέλφους μας, τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Ακούσατε τη Δήμητρα, από τους καύσωνες, από τους θανάτους από το καύσωνα, έχουν περάσει τώρα στη Γερμανία σε ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Αυτό είναι δηλαδή, όλοι έχουμε τρελαθεί και ο καιρός μαζί. Θα επανέλθουμε στα του καιρού με περισσότερες πληροφορίες για αυτό που σας είπα. Έρευνες δείχνουν ότι και στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι θα είναι πιο ζεστό. Έτσι λένε επιστήμονες, σε πολύ λίγο διαφημίσεις επιστρέφουμε.
22: Τι κάνεις εκεί? Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
23: Ευκολία σου λέω.
22: Άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και αποκτήσε το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το υπάς θα έρθει στο
25: κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
26: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
25: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
26: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
25: ipavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική αποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr για να φέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με την γραμμή δημότη στο 26 710 26 999.
0: προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένο.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Συντηρητικά,
2: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και την καλερία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόδη.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιές εγγύησης.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκι σαντόνις, δόπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, τίμπυρα και είναι συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, λακίθρα και φαλανιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate.
6: Κομπανιέρο.
5: Κομπανιέρο.
6: Μιτσμπίλε.
5: Νακάμα.
6: Κόκκιπε.
5: Κομπάνιο.
6: Τιμκολέγγι.
7: Παντρούστα.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super 3 ζαμέ επαπνοεός και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Επιστρέφουμε τέλος Σαββατοκύριακο που είχαμε πολλές, πάρα πολλές εξελίξεις στο πεδίο της γεωπολιτικής και μάλιστα σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας. Λέω σε όσα αφορούν άμεσα και τη χώρα μας, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας μας επηρεάζουν άμεσα, με τον έναν ή άλλο τρόπο. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στον Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε περίπου την ίδια ώρα, έτσι όπως έχετε μάθει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι.
21: Μέσα σε αυτό τον πυρετό προετοιμασίας για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα σενάρια για ΚΑΝ και F-35 έρχεται, η κατά μου δεν είναι τυχαίο, έρχεται το Ισραήλ με ένα διπλό χτύπημα από Νετανιάχου. Ένα, αναγνωρίζω γενοκτονία Αρμενίων. Δεύτερον, θα μιλήσω στους Αμερικανούς γιατί η Τουρκία μας απειλεί. Και έχουμε και μια Τουρκία με το λόγο του Ερντογάν να επιβεβαιώνει αυτό τον αναθεωρητισμό.
27: Ναι, διότι ο Τούρκος πρόεδρος από τη μία πλευρά υποστηρίζει ότι η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία και μάλιστα είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα Σκόπια, για το Μογκαντίσου, για τη Βηρυτό, για την Τρίπολη στη Λιβύη, για την Τρίπολη στο Λίβανο. Είπε ότι η Τουρκία έχει, και μάλιστα όλοι οι μουσουλμάνοι αυτών των περιοχών και του κόσμου θέλουν να ξέρουν το τι συμβαίνει στην Τουρκία και η Τουρκία θέλει να ξέρει το τι συμβαίνει εκεί. Άρα, πέραν των σειρών έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Τουρκία. Σε αυτά πλαίσια, ο Ερντογάν βεβαίως σήμερα, πριν από λίγη ώρα, μίλησε σε εκπροσώπους του ΝΑΤΟ, στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Τουρκία θέλει να ενταχθεί σε ένα δίκτυο ασφαλείας που θα ξεκινάει από το Τέξας και θα καταλήγει στην Άγκυρα. Είπε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αποκλείσει την Τουρκία που έχει από την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Και ότι η Τουρκία επικοινωνεί με Αφρική, με Ευρώπη, με Ασία, με τη Μέση Ανατολή. Πώς πάει να δείξει αυτή την εικόνα. Βεβαίως το Ισραήλ αντιδρά. Το Ισραήλ θεωρεί ότι απειλείται. Αυτό λέει τόσο ο Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
21: Και αυτό ήταν και λόγος. Θεωρεί ότι απειλείται. Αυτό λέει ήταν ο Νετανιάχου, αλλά από την άλλη υπάρχουν και δηλώσεις. Δηλαδή θυμάμαι το ρεπορτάζ που μας έδινες με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών που λέει εγώ θα πάω να γίνω νομάρχης στην Ιερουσαλήμ.
27: Να απελευθερώσουν το Ιερουσαλήμ, είπε, και θέλει να γίνουν μάρχες. και ότι η Τουρκία θα απελευθερώσει τώρα την Ιερουσαλήμ. Είναι επίσημες δηλώσεις υπουργών. Ξεκάθαρα, δηλαδή δεν έχει διαψευστεί αυτή η δήλωση, δεν έχει διορθωθεί, είναι επίσημη δήλωση. Ναι. Τουρκικής κυβέρνησης.
21: Και όχι μόνο αυτό, θεωρούν κιόλας, Μανώλη, συγγνώμη τώρα, θεωρούν κιόλας και μάλιστα από επίσημες πια πηγές, δεν είναι δημοσιεύματα, είναι επίσημες πηγές από τις Ισραηλινές υπηρεσίες, ότι επιθέσεις οργανώθηκαν ή επιθέσεις αποτράπηκαν, αλλά σίγουρα οργανώθηκαν της Χαμάς. Επιθέσεις της Χαμάς οργανώθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στην Τουρκία. Δηλαδή, λένε οι Ισραηλοί ότι αυτοί που έρχονται και μας τυπούν.
27: Μα φέρνει όμως στο φυλακή της Τουρκίας, Σπύρο. Αυτό έχει πει ο ίδιος ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν έχει. Δηλαδή, δεν λέω κάτι παραπάνω. Είναι η επίσημη δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας που έχει πει ότι η Χαμάς είναι η μπροστοφυλακή της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Τι παραπάνω μπορούμε να πούμε σε αυτά. Όμως τα F-35 του Ισραήλ, όπως και τα F-35 της Ελλάδος, γιατί έρχονται τα F-35, προκαλούν και προβληματισμούς στην Τουρκία, διότι ναι, ο Τραμπ προσπαθεί και ετοιμάζει να δώσει 80 κινητήρες για το αεροσκάφος, το τουρκική σχεδίας αεροσκάφους Καν, αλλά παραδέχονται στην Τουρκία ότι θα είναι υποδιέστερο των F-35 και επειδή και το Ισραήλ και η Ελλάδα διαθέτουν αυτά τα αόρατα μαχητικά. Δηλαδή, να θυμίσουμε ότι τα F-35 Ισραηλινά περούσαν πάνω από την Τεχεράνη, ούτε που τα βλέπαν οι Ιρανοί, θεωρούνται μεγάλη απειλή. Από εκεί πέρα όμως, κάτι που λένε χαρακτηριστικά ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Τουρκία ο Τραμπ, καθώς παρόλο που ο ίδιος παραδέχεται ότι ο Ερντογάν μισεί το Ισραήλ, ο Αμερικανός πρόεδρος σε αυτή τη συγκυρία στηρίζει την Τουρκία και δίνει κινητήρες σε μια χώρα που απειλεί τόσο ξεκάθαρα το Ισραήλ.
21: Άκουγα με προσοχή τη συζήτησή σας και την ανάλυση σας, όπως πάντοτε, με καλεσμένο και τον κύριο Φίλη, το πρωί στην εκπομπή. Βεβαίως ο κύριος Φίλης διατύπωσε την άποψη και δεν είδα να διαφωνείς και πολύ, ότι αυτή μπορεί να είναι και μια κίνηση έτσι τόσο ζεστή και η αγάπη του Τραμπ προς τον Ερντογάν για να περάσει και ένα μήνυμα στον Ισραήλ, ότι κοιτάξτε, δεν κάνετε και ακριβώς ό,τι θέλω, οπότε δείτε τώρα τι θα κάνω εγώ με την Τουρκία.
27: Ειλικρινά, εγώ εντυπωσιάζομαι με όλα αυτά, δηλαδή είναι βήματα, δηλαδή...
21: Φεύγουν από την κανονικότητα το διπλωματικό σχέδιο,
27: ναι. Από τη μία ο Αμερικανός πες ότι είναι ο εχθρός του Ισραήλ ο Ερντογάν, αλλά δίνωσε όπλα στον Ερντογάν.
21: Ναι.
27: Και στον Ερντογάν που δεν αποσύρουσε 400 τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα, είναι εντυπωσιακό. Δεν έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
21: Αυτό πες Μανώλη, τι περιμένουμε και αν μέσα σε όλα αυτά το ρεπορτάζ μπορεί να βγει και μια συνάντηση.
27: Γελάω γιατί, κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες επαφές για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο της συνάντησης Μητσοτάκη Ερντογάν. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο. Δεν έχει κλείσει κάποιο ραντεβού, γιατί πράγματι υπάρχουν πολλές συναντήσεις εκεί στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ έχει αυτή τη στιγμή άλλες προτεραιότητες, είναι πολύ σημαντικές. Θα το δουν. Δεν δημιουργούνται προσδοκίες, γιατί σε άλλη περίπτωση θυμάστε είχε ακυρωθεί και έγιναν διάφορες κόμπλες, να το πούμε. Για να μην συμβεί αυτό, θα το δουν οι δύο ηγέτες και αν υπάρξει ευκαιρία, θα γινόμαστε. Η επαφή έχει γίνει.
21: Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστέδης με όλο το πλέγμα των εξελίξεων που αφορούν και εμάς και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ευθύς αμέσως πάμε στην Έλληνα Γαλάρη, γιατί είχαμε σήμερα τους συλληφθέντες για τη δολοφονία, θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες έγινε, άλλωστε του 15χρονου στην Καλυθέα. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. 6 άτομα που οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ο ίδιος είναι στο νοσοκομείο τραυματισμένος. Θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες με άλλα 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο ματαιρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 5 κατηγορούμενοι εισιτήρων, μεταξύ των οποίων είναι και ο τεχνολογία δράστης που έχουν τραυματιστεί τον πρωτοκατάστατο. Προανακριτικά έχει πει ότι δεν ήθελε να τον μαστερώσει, ήθελε απλά να τον εκπαιδεύσει. Έχει πει ότι το σήμα πρόκειται για ελευθερία, ότι δεν έστερε ο ίδιος να ξέρει. Κάποιος είναι λογομάχης, τον κυριβούσε, έπεισε το μαστέρι, έκανε ένα βήμα μπροστά ο ίδιος. Έναν βήμα μπροστά το σήμα και έδωσε επαφή με το μαχαίρι. Δηλαδή ουσιαστικά ότι έπεσε το παιδί από το κατάστημα πάνω στο μαχαίρι που κρατούσε ο ίδιος για να τον εκφοβήσει.
21: Αυτό είναι το αφήγημά του.
7: Αυτός είναι ο ισχυρισμός του και φαντάζομαι αυτό έχει πει χρονοθετικά, φαντάζομαι ότι τον ίδιο ισχυρισμό επαναλάβει και ενώπιον της ανακρίτριας Αμερίκων. Τώρα, οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους αναμένεται να υποστηρίξουν ότι η εμπλοκή δεν ήταν προσχεδιασμένη και αυτό γιατί επειδή έπρεπε να πούμε ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, ότι να το πούμε με δόλιο, συμπλοκή, επικοινωνική σωματική βλάβη και κάποια άλλα ζητήματα. Η συγκυρία κρίνει ότι όμως θα έχουν προηγούμενο κλινικό υπόβαθρο. Θέλουν λοιπόν να αποφυλάξουν το κλινικό υπόβαθρο, γιατί και η κλινική μου επιχείρηση στους έντους, αν σταθεί το κλινικό υπόβαθρο, θα είναι και διαφορετική. Έτσι λοιπόν λένε ότι καταρχάς ότι δεν γνώριζαν ότι κάποιος από τους κατηγορουμένους τους έφερε μαχαίρι, δεν συμμετείχαν ήδη στον θανατικό τραυματισμό του καταπετάθρου, μόλι αντιληφθήκαν τον σοβαρό τραυματισμό του αμύου, κάποιοι θα πούνε ότι επιχείρησαν να τον βοηθήσουν κιόλα. Περιμένουμε να δούμε τι είναι την κοινή
21: μεταχείριση. Και μια άλλη υπόθεση, Έλενα, και τώρα δεν γελάω, δεν γελάω, γιατί τράβηξαν οι άνθρωποι μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά είμαι σίγουρος, 100% ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι που πέρασαν αυτό το Γολγοθά στην Αττική Οδό πριν από 2-3 χρόνια με το χιονιά που εγκλωβίστηκαν, είμαι σίγουρος ότι μας ακούνε από το αυτοκίνητό τους αυτή τη στιγμή. Να τους ενημερώσουμε ότι υπάρχει απόφαση και απόδοση ευθυνών για τότε, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, υπάρχει απόφαση μετά από 4 χρόνια. Θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2022 μέσω κακοκαιρίας Ελπίδα ήταν εγκλωβιστή εκατοντάδες οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω της σκοτεινότητας της κακοκαιρίας που δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τα κινητικά μηχανήματα. Έτσι λοιπόν ήταν την απόφαση του δικαστηρίου, τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές κρίθηκαν ένοχοι για διατάραξη ασφάλειας συγκεκριμένων σε βαθμό διανοήματος. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή. Αντιθέτως, αφορούνται οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της ίδιας εταιρείας και δύο στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Να σας πω ότι το δικαστήριο, υιοθετώντας την εγκυρική πρόταση, αποφάσισε να διαδοθούν πρακτικά την δίκη στην εταιρεία υπουργικών, έτσι ώστε να διερευνηθεί αν έχουν περιληφθεί εξώφελους πράξεις από τον τότε διευθυντή τροχέας Αττικής και τον τότε διευθυντή τροχέας που ήταν αρμόδιος για την Αττική Οδό.
21: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Καλή συνέχεια, η Έλενα Γαλάρη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Υπουργό Ανάπτυξης. Μόνο θέλω μια ενημέρωση, υπάρχει. Σε λιγάκι, όχι με γίνουν μικρόφωνο, σε λιγάκι κάνουμε εδώ και τις συνεννοήσεις για να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο που έχει αναφερθεί σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και παραγωγικών φορέων για μειώσεις σε ήδη πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Μέχρι τότε αυτές οι εικόνες που ήρθαν από τη φωτιά στην Καλυθέα με μια γυναίκα που προσπαθούσε να σωθεί πραγματικά πάγωναν το αίμα.
10: Ξεπηδάει και την πιάδρο που έμαζε με τον παλικάρι, την πιάδρο με τη γαλιά. Αυτό ήταν.
11: Η γυναίκα με την σπίτι βιώσαν λοιπόν δύο παλικάρια.
10: Είμαι εδώ 40 χρόνια στην Καλυθέα, αυτό το πράγμα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω.
21: Η γυναίκα που το σπίτι της έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει βγει στο μπαλκόνι, πέφτει και από κάτω ο κόσμος τη σώζει. Γιατί δεν έχει πρόλαβη πυροσβεστική να βάλει το σεντόνι αυτό τέλος πάντων και την πιάνει με τα χέρια του τη γυναίκα και εκτός από μικροτραύματα ευτυχώς είναι καλά.
12: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και μου δώσαν ελπίδα, πίδα μου λέγανε, πίδα! Και μου με κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξε την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
21: Αυτή ήταν μια φωτιά σε αστικό χώρο. Δυστυχώς έχουμε μπει πάλι στο ίδιο τρυπάκι όπως κάθε χρόνο με πολλές, πάρα πολλές πυρκαγιές και αρκετές συλλήψεις. Που οι συλλήψεις δείχνουν ότι είναι από ανοησίες, δηλαδή από αμέλειες, από εντελώς δηλαδή, από λόγους που δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση. Επειδή μου ήρθε όταν είχε ισχυρό άνεμο και ψηλή θερμοκρασία, μου ήρθε να κόψω κάγκελο να κάνω ηλεκτροκόλληση. Ο Γιώργος Κεραμιζόλου είναι εδώ στο δύο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
3: Να είστε καλά. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από αύριο με το χάρτη. Ο χάρτης επικοινωνίας είναι και αύριο κατηγορίας 3. Κίτρινος συναγερμός για Αττική, Εύβοια, Τουλοκαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Αχαΐα, Ηλία, Ρόδο και Έβρο. Άρα λοιπόν και αύριο μεγάλη προσοχή για την εκδήλωση δασκών πυρκαγιών.
21: Και ξέρεις, είναι η παγίδα, γιατί όταν είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος στο πορτοκαλί και μετά πέφτει στο κίτρινο, υπάρχει μια...
3: Ότι άτρα μπορούμε να βγούμε.
21: Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, όμως, έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, 128 συλλήψεις έχουμε φέτος έως τώρα και... Είμαστε ακόμα στο 1 τρίτο του καλοκαιριού, δηλαδή είμαστε στο 1 τρίτο της αντιπυρικής περίοδου. Τα βασικά πρόστιμα είναι τα 3 χιλιάρικα στις δύο περιπτώσεις που είχαμε στην μεν περίπτωση στο Μαρκόπλα Αττικής, όπου ένας ηλικίας 52 ετών έκανε χρήση της ψησταριάς, δηλαδή έψινε μπάρμπικιο ο άνθρωπος, τον συνέλαβαν, πήγε αυτό
21: φορό. Ο άνθρωπος.
3: Ναι, έτσι να μην ψήσει κάτι σε κατηγορία
21: 4.
3: Και άναβε εύκολα και φωτιά στα κάρβουνα από τον αέρα.
21: Το κάψε κυριολεκτικά, το κάψε.
3: Έτσι, λοιπόν, 3.000 ευρώ πρόστιμο και επίσης είχαμε και την άλλη περίπτωση.
21: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ίσως θα έπρεπε να μετριέται πόση βενζίνη έκαψε και το πυροσβεστικό, πόσο εργατόρες, να βγαίνει ένα σουμάκι, ας πούμε.
3: Ναι, είχαμε και την άλλη περίπτωση στην Κερατέα, όπου ένας ηλικίας 39 ετών έκανε χρήση τροχού για τα κάγκελά του, καθάριζε δηλαδή τα σιδερένια κάγκελα με τη χρήση τροχού, έφυγε σπίθα, σε μεγάλη απόσταση και ξεκίνησε η πυρκαγιά και εκεί λοιπόν είχαμε αυτόφορα και 3.000 ευρώ πρόστιμο. Υπήρχε και η άλλη περίπτωση που είναι εξαιρετική, η Ρόδος. Είναι στην περιοχή Θεολόγος στις Πεταλούδες της Ρόδου, ένας ηλικίας 56 χρονών έβαλε μπροστά την αυλία βενζίνης να τραβήξει νερό για να ποτίσει τα χωράφια του και έφυγε. Την έβαλε μπροστά την αυλία και έφυγε. Τώρα το πήγε πριν καφενείο, πήγε σπίτι να κοιμηθεί και δούλευε μόνη της. Λοιπόν, σε κάποια φάση η αυλία πέταξε σπίθες και άναψε, πήρε φωτιά εκεί το χωράφι.
21: Γι' αυτό λέμε δηλαδή.
3: Και έγινε.
21: Τέλος πάντων.
3: Δηλαδή είχαμε τέτοιες καταστροφές, τέτοια προβλήματα. Πάντως με τις πυρκαγιές σήμερα τα πάμε καλά. Χτυπάω ξύλο να συνεχιστεί και έτσι να τα πάμε καλά. Όλες οι υπόλοιπες που είχαμε βλιχάδες στα μέγαρα.
21: Πέφτει άλλο χώρο, μια σπαθάρι και έβγαινε. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Κλείσαμε και λίγο γρήγορα. Ή μάλλον όχι. Πριν κλείσουμε είναι ο κύριος Καρτάλης. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν στο Open, γιατί αυτές οι συνθήκες που μας είπε ο Γιώργος τώρα θα είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο, όχι μόνο στην Ευρώπη που είδαμε τι συμβαίνει, βεβαίως και στην Ελλάδα. Το έχουμε ζήσει άλλο στα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, για φέτος υπάρχει και μια έρευνα που ακούστε τι λέει ο κύριος Καρτάλης.
13: Υπάρχει μια εκτίμηση αυτή που λέμε μεσοπροθεσμού, η οποία λέει ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι περίπου 1-2 βαθμούς υψηλότερα από τη μέση θερμοκρασία των προηγούμενων ετών. Μα το ρωτήριο ότι θα έχουμε υψηλές θερμικές συνθήκες, δηλαδή

0: ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
1: Αγώνουν τώρα τιμές σε κωδικούς 2.000 προϊόντων. Νέα αποκλιμάκωση από το Συμβούλιο. Μετά θα τα πούμε και αναλυτικά, αλλά είναι Σοφία Καλαβρού εδώ, γιατί είχαμε μια κινητοποίηση του λιμενικού, νομίζω, στη Λίμνη.
2: Ακριβώς, Σπύρο, ένα αγοράκι 5 ετών που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα λόγω των ισχυρών ανέμων διέσωσε το λιμενικό σώμα στη Λίμνο. Ο 5χρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγει από ναυαγοσωστική Λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία του. Από το λιμεναρχείο Μύρινας, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί και δαμπονός του παιδιού, υπήκο Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ενηλίκου σε κίνδυνο. Σε μήνυμα του τώρα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας εξήρε την άμεση επέμβαση φυσικά των στελεχών του λιμενικού σώματος και τόνισε τους κινδύνους
1: εν ώψη
2: του καλοκαιριού για τα στρώματα και για τα φουσκωτά.
1: Προσέξτε τα παιδιά σας, μην τα πάρετε το κύμα. Δεν χρειάζεται να το πει Υπουργός, δηλαδή ήμαρτο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Καλαβρού. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν, περιόδια Βάντεφου σε Βόρεια και Λατινική Αμερική. Ελλείψεις καυσίμων παραδέχεται για πρώτη φορά ο Βλάντιμιρ Πούτιν, νέες επιθέσεις στην Ουκρανία. Δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, πιθανή συζήτησή του στην επόμενη πενταμέρη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Πληθαίνουν οι ζυμώσεις εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Πριν από λίγο, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε βουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εποχής, συνέχισε ο Ερντογάν, θα πρέπει να απομακρύνουμε όλα τα εμπόδια για την αμυντική βιομηχανία και παράλληλα να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη κατανομή βαρών. Περιόδια στη Βόρεια και Λατινική Αμερική αρχίζει από σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουν στην ατζέντα μεταξύ άλλων και μια συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο στη Ουάσιγκτον. Για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας παραδέχεται ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν συγκάλεσε χθες στο Κρεμλίνο έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος απέδωσε τις ελλείψεις σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας με στόχο ενεργειακές υποδομές και δήλωσε ότι δημιουργεί ειδική ομάδα εργασίας για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, ενώ ανέφερε ότι εξετάζει και την πλήρη απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με πυράβλους στον Ντνίπρο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν σήμερα την πόλη Μποχονταρίβκα στην Ανατολική Ουκρανία. Περνάμε στην Κύπρο, που πληθαίνουν δημοσιεύματα για ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο εκπονείται με ταχύτητα και δεν αποκλείεται να συζητηθεί στην επόμενη πενταμερή. Τουλάχιστον 36 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας, υποστηρίζουν Αφγανοί αξιωματούχοι, με αντίπεινα απειλή το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Και από τη Βόνη στο Φάληρο και στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον, καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλή εβδομάδα, Σπύρο.
1: Σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλλου, εννοείται.
3: Βέβαια.
1: Γιατί άρχισαν πλέον και οι νοκάουτ αναμετρήσεις, αποκτά διαφορετικό
3: ενδιαφέρον.
1: Είχαμε χθες το βράδυ τον Καναδά με τον Βόλτο Εουστάκιο στις καθυστερήσεις να παίρνει την πρόκριση για τη φάση των 16 κόντρα στην Νότια Αφρική. Ήταν πολύ καλύτερο. Ήταν καλύτερος ο Καναδάς. Νομίζω ότι αν υπήρχε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, χθες ήταν σωστή και περιμένει ξημερώματα Τρίτης να μάθει τον αντίπαλό του ο Καναδά.

0: πας ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο.
1: Ήταν ανές που η Αμερική και από τη μέση και πάνω αρχίζει να βγάζει ομάδες. Με αυτό ήταν από τη μέση και κάτω.
0: Σωστό, ήταν Λατινική Αμερική.
1: Τώρα βλέπεις εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, ομάδα γρήγορη αυτά, ο Καναδάς.
0: Ο Καναδός όμως ήταν ικανοποιημένος μόνο και μόνο που πέτυχε την πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πήγε και στους 16. Τώρα στο Ολλανδία, Μαρόκο, όποιος και να περάσει, δεν λες ότι είναι και κανένα μεγαθύριο που θα τον τρομάξει και θα του απαγορεύσει να κάνει όλα.
1: Σωστά.
0: Έχουμε στις 8, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό παιχνίδι, Βραζιλία-Ιαπωνία, με φαβορή μεν, αλλά τη Βραζιλία και την Ιαπωνία να έχει δείξει ένα πρόσωπο που δεν λες ότι θα έχουν εύκολο έργο Βραζιλιάνοι. Και αυτός στις 8 και στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη, και εδώ μεγάλο φαβορή η Γερμανία. Η Παραγουάη δέχεται δύσκολα γκολ, σκοράρει βέβαια και δύσκολα.
1: Οπότε είναι αυτό που είπα στην αρχή, αρχίζουν τα παιχνιδάκια και επειδή είναι και νοκάουτ, λιγάκι εντάξει, δεν είναι κλεισά. Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κοκκιπέ, κομπάνιο, τιμκολέγγι,
3: παντρούστα, παντρούστα, το κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super 3 ζαμε έπαθρος και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Λέγαμε πριν με τον Γιώργο Κεραμιτζούλη ότι έχει πάει καλά η μέρα από την άποψη της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και μόλις τώρα πριν από λιγότερο από λεπτό μήνυμα από την πυροσβεστική υπάρχει κινητοποίηση του Χαροκόπιου Μεσσηνίας, αγροτοδασική έκταση, αρκετοί πυροσβέστες έχουν σηκωθεί και αεροσκάφη, ελπίζω και αυτοί να την προλάβουν πριν πάρει διαστάση. Χαροκόπιο Μεσσηνίας, πυρκαγιά πριν από λίγο, αγροτοδασική έκταση. Εύχομαι να έχετε μια καλή εβδομάδα, ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Έρχονται σε λίγο Κολοκυθάς Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής, αφού βεβαίως ακούσετε και το δελτίο ειδήσεων. Είμαστε καλά.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε την μισή μέρα στο καράβι.
7: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ήο, Σαντορίνη.
6: Οπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Δυσγλυκηνικό μαγνήσιο 750 mg από την PowerHead. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκηνικό μαγνήσιο 750 mg. PowerHead. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν.
10: Κόσμος 96,5.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις επιλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έως Διεθνικής Τράπεζας στο Ροστόρι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
12: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλουνιά. Δημιουργία.

0: Χεϊδί Θόρου. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλανιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλανιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Θυμήσου για το μπαλιστικό.
2: Αμψίνα με λέει. Και εδώ με.
1: Επαθείς και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα υπότιμα μοντέλα.
2: Και το ρωτάς. Πάρε τι να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Εκεί σε χαμηλότερες τιμές και δωρεάν μεταφορικά.
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλας το Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Ζουγανάτος ΑΕ. Στη ΔΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Τώρα μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς τα βρείτε.

Καλή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

ακριβώς 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λεξούρη, Σκάλα, Αγία Ευθυμία. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 81 0 26 280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

νιώσεις. Θέλω το ράδιο. Νιώσεις. Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Hey, fancy.

0: 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Πετρακό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντως τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιδηρόν 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
0: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένο.

0: φέτος τη Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουλίκης Νεόφυτος Κασία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Συντηρητικά,
0: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική που και την γαλερία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόδη.
0: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές
2: μίζας και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
1: Ford,
2: Opel
1: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολή.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
2: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: ElectroTeam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Όμιλος Ελεχειροδανειστηρίων Παταδάτος.
3: Μετά την πολιτική πείρα στον χώρο των ελεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παταδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βαντόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Περίπου στη μέση του λιθόστρωπου.

0: διαβάζεις. Θέλω το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5 κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Κόσμος. 96,5. Πιστή θυράκια της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Παλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα και Παλαμιάς. Σαν Τζεράσιμο. Λογές Έλλη. Λινός και Μπριλάντε.
2: Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Παλαμιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση χορδική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμά εντελώς 10, απέναντι από τα κτέλ, Παρδοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
0: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: ElectroTeam Marketos.
0: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάς.
0: ElectroTeam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
0: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αρδοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos. Κινηθείτε
1: προς
0: το συμφέρον σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5. Κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπλή Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γενιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Νέα διεύθυνση, διπλή Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο.

0: 26 10 27 213. Το αρχοντικό της γεύσης. Ενώ και νεόφυτος και ΣΥΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ελεκτρονέ. Το κατάστημα ΜΟΗ και νεόφυτος Ελεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΗ και νεόφυτος Ελεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
1: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τοπίου. Κόσμος 96,5. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη, μα πάντα εγγυημένο. Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος. Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Συντηρητικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική πουκέ και γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλο.
1: Τηλέφωνο 26710 252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 6.
1: Έλα, κόψα, κόψα, αριστερά. Όψε, λένε.
2: Λάμπο, για να την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνεις. Πώς να βγω έτσι στη πιάτσα. Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωνιζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και πανοπλίο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 300 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις. Μουσικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταυρονιζάτα. Στη Διαφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.
0: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και Φαλονιά. Δημιουργούμε νομεράκι

0: μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλανιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλανιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνω αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλες, κουνούρι και παξιμάτια να κρατάνε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και ετοπιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλα, Αργοστόλη, Λιξούρα, Σκάλα, Αγία Ευθυμία.

0: ένας αναχειροδανιστηρίων Παπαδάκος. Μετά την πολιτική πείρα στον χώρο των αναχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει τρίτη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή διαχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών. Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα αναχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά. Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές. Έχει αλήθεια και εμπιστοσύνη.
1: Στη Βαντόρου 14, στο Αγοστόλι και Καλαμιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
2: Ford,
0: Opel
2: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολή.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.

0: κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ανοίξαμε την πόρτα στην κοινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τυλών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σεντεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυλλος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
0: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε τη σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάτος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανάτος ΑΕ. Στη ΔΥΠΕ Αργοστολή. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστούρι, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εθνική.

Βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5.

0: ανέκδοτο εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιτσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιτσάτος. Τυροκομικά Γαλιτσάτος. Πώληση χοντρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέντολο 10 απέναντι από τα κτέλ. Τηλέφωνο 26710-26695.
1: Μυστή θυράκια της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλανιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα και Φαλανιάς. Σαν Τζεράσιμο. Λογές Έλλη. Λινός και Μπριλάντε.
0: Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλανιάς. Η ποιος διαφορά.
0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα πρόπτικη μα πάντα εγγυημένο.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Συντηρητικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ελληνική που και την γαλερία που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολλή.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρο μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όμιλος ελεχειροδανειστηρίων Παπαδάκους.
2: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ελεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ελεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη. Στη Βαντόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.

0: shopping.
1: What?

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα είναι 9. Και νεόφυτος και ΣΥΑΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ελεκτρονέ. Το κατάστημα ΜΟΗ και νεόφυτος Ελεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΜΟΗ και νεόφυτος Ελεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
1: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, ήθικη γκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγόνιστες τιμές.
2: Το κρεοπολείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπολείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπλή Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολιών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, πυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπλή Αργοστολίου στον πρώτο

0: Ζώος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Έλπιγκας.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κτέου και ταχογράφων.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-42178.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

Progress.

ανέμειος ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάκος. Μετά την πολιετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει τρίτη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών. Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά. Αγοράζουμε επιπλέον

0: Βρω το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει αλήθεια και εμπιστοσύνη. Στη Μαντώρου 14, στο Αγωστόνι Κεφαλονιάς. Περίπου στη μέση του υφόστρεπτου. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
0: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
0: Ανακατασκευές.
1: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
0: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
0: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes.
1: Smart.
0: Ford.
1: Opel.
0: Και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολή.
0: Τηλέφωνο 26710-28963.
1: Και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: ElectroTeam Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.

0: δρόμου. Κοιμηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κοιμηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Έλπιγκας.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΡΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.

Αλλάζεις. Θέλω το ράδιο. Νιώθεις. Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

Brett.